ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

0: Ξεχάστε τα δάκρυα λοιπόν, forget the tears, δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τις φίλες και τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Να αναφέρουμε πως είναι πάντοτε συντονισμένοι στον 958, ακούνε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής, καλός φίλος και συνεργάτης Νίκος Κακαρίκος, αντίστοιχα στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Την καρδιά, μας λέει ο Θάνος ο Ανεστόπουλος. Ρώτα την καρδιά. Ό,τι και να της πεις, σου λέει εκεί κάτω από το βράχο της σιωπής υπάρχει ένας αγαπό που δεν μπορείς να το διαψεύδεις. Πρώτα το θρήνο φέραμε και μετά την πτώση. Ανάποδα. Και άσαρκα κορμιά δεν υπήρξαμε ποτέ. Με τη βροντί υπήρξαμε, με τη βροντί ερωτευτήκαμε, υπόκοφα χανόμαστε. Χωρίς μάχη. Στους φόβους δοσμένοι.
1: Facts.

Υπέροχη η δουλειά η συγκεκριμένη από George the Poet, από τον Γιώργο δηλαδή τον ποιητή, αλλιώς τον George Banga, ο οποίος γεννήθηκε το 1990, είναι Βρετανός καλλιτέχνης, προσέξτε με, προφορικού λόγου, ποιητής, ράπερ, παρουσιαστής podcast με ενδιαφέρον σε κοινωνικοπολιτικά θέματα. Ο Banga έγινε γνωστός ως ποιητής προτού ασχοληθεί με τη hip hop, όπου αυτό ήρθε αργότερα, διότι υπέγραψε ένα συμβόλαιο με την Island Records με αποκορύφωμα την κυκλοφορία του πρώτου του EP, The Chicken and the Egg. Το αιώνιο ερώτημα αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Αυτή ήταν μια εξαιρετική συνεργασία που είχε μαζί με τον Maverick Sambre ή αλλιώς τον Michael Stafford, Ιρλανδός στιχουργός, ράπερ, τραγουδοποιός. Ο Stafford γεννήθηκε στο Stoke Newington στο Hackney. Σε ηλικία 4 ετών μετακόμισε στο New Ross, όπου κατέληξε στην κομιτεία του Wexford. Η καριέρα του ξεκίνησε το 2008 όταν εμφανίστηκε στα κομμάτια Lucky και Used to Blame από το album Sense the Terror των Ιρλανδών rapper New Sense. Funny how secrets travel on.

Αν κλείσετε τα μάτια σας, θα μπορέσετε να μπείτε μέσα στο παράξενο κόσμο του David Lynch, κλείνοντας τα μάτια, ακούγοντας το Deranged. Είμαι σίγουρη πως σας πηγαίνει κατά κάποιο τρόπο η φωνή του David Bowie στην υπέροχη εκείνη σκηνή που υπάρχει στο τέλος, όπου κλείνει η ταινία. Κανείς ποτέ δεν έχει βρει το τέλος, το Lost Highway του David Lynch, και ούτε θα συμβεί αυτό. Μπαίνει, το πετάς, ξέρετε, βλέπεις την ταινία και το πετάς στο κουτί με τα άλυτα όσον αφορά το τέλος, και εκεί πάνω στους τίτλους τέλους μπαίνουν τα φωνητικά του David Bowie, ξεκινώντας ακαπέλα τους πρώτους δύο στίχους, προτού το backing track αρχίσει να σβήνει σιγά σιγά. Τι να πω για αυτό το κομμάτι, το Deranged? Να πω ότι εκείνο τον καιρό στην Αμερική συνέβαιναν πράγματα που μας έκαναν να λατρεύουμε τη συγκεκριμένη χώρα, σε αντίθεση με την σημερινή κοινωνικοπολιτική κατάσταση και ό,τι χαοτικό επικρατεί. Το 1995 ήταν μια σπουδαία χρονιά και για τον David Lynch το σκηνοθέτη, και για τον Brian Eno, και για τον David Bowie και τον Angelo Battalamenti, διότι αυτή η ενδιαφέρουσα πολύ παρέα που από τους τέσσερις ή τρεις βρίσκονται πάνω μαζί και παρτάρουνε, μόνο ο Brian Eno δεν τους έχει κάνει το χατήρι και δεν θα θέλαμε, μόλις 77 ακόμη ετών. Καθίσανε κάτω λοιπόν και δημιούργησε ο Brian Eno με τον David Bowie αυτό το εξαιρετικό κομμάτι, το Deranged, για το άλμπουμ Outside, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995.

Κοντζιγιόν ή αλλιώς Τζιντράγκον, αυτός ο σπουδαίος νότιο-κορεάτης καλλιτέχνης, ράπερ, στιχουργός, μουσικός, παραγωγός, ηθοποιός, πολυσχηδής προσωπικότητα. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που ήθελε να διασκευάσει χρόνια ο Τζιντράγκον, αλλά ο Μπαζ Λούρμαν του άνοιξε το δρόμο, αυτός ο σπουδαίος σκηνοθέτης, όταν κυκλοφόρησε την ταινία Elvis το 2022, ζήτησε από τον νότιο-κορεάτη τον Κουον Τζι Γιόν ή αλλιώς Τζιντράγκον, λοιπόν, να ερμηνεύσει το «I can't help falling in love with you», αυτό το περίφημο κομμάτι του Elvis, για την ίδια την ταινία του Elvis, και έτσι έγινε, μιας και αποτελεί το OST, το original soundtrack της ταινίας.

Κανένας ρολογάς δεν έχει εμπιστοσύνη στο ρολόι του. Δεν τον ταράζει έγνοια μεταφυσική, όμως οι χρόνιες φοβίες του επαγγέλματος φαντάσματα σηκώνονται τις νύχτες. Μήπως ο άξονας ξεφύγει από τη θέση του, μήπως φαγώθηκαν τα δόντια του τροχίσκου, οι αφανείς βιδούλες μιλασκάρουνε, της μπαταρίας μια ευνίδια συγκοπή και όλο το μέλλον καρφωθεί στους λεπτοδείκτες.

Ιθαγένεια Αυστριακή, οι ρίζες κουρδικές. Αυτός ο υπέροχος Καρουάν Μαρούφ γεννήθηκε το 1976 στη Βιέννη από Κούρδους γονείς. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από τις παραδοσιακές κουρδικές γιορτές και τις μουσικές αυτών, και σε ηλικία μόλις 6 ετών ο Κουριάν άρχισε να ηχογραφεί τα δικά του τραγούδια. Μαντέψε σε τι, γεννημένος, είπαμε, το 1978 σε κασέτες φυσικά. Αυτό είναι ένα, έτσι, μια πολύ ωραία συνεργασία που είχε με την Γιλμάζ Κεντάλ, το Hypnotize, και ο ίδιος ο Καρουάν εμφανίζεται στο χώρο της μουσικής με το project, με το όνομα δηλαδή του project, Chocolate Distance.

Εδώ μιλάμε για fusion, μιλάμε για avant-garde και εννοείται πως το κομμάτι ονομάζεται The Coming of the Strange Ones, δηλαδή η επέλαση των παράξενων, και εμείς νιώθουμε μέρος αυτών. Να σας πω πως ο καλλιτέχνης που βρίσκεται πίσω από το σχήμα Sabaka and the Ancestors ονομάζεται Sabaka Akua Lumumba Kamau Liapo Hutchings. Γεννημένος το 1984 στο Λονδίνο, οι ρίζες του όμως ξέρετε ότι από πού κρατάνε, από Καραϊβική. Ο Χάτσινς γενικότερα από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με την μουσική, σπούδασε κιόλας στη σχολή μουσικής και δράματος του Guildhall στην Αγγλία, έχει πτυχίο κλασικής μουσικής στο κλαρινέτο και όχι μόνο. Σε αυτό που θέλω έτσι κατά κάποιο τρόπο να μείνουμε είναι ότι ο Sabaka ο ίδιος αποφεύγει έτσι να ονοματίζει το είδος της μουσικής που υπηρετεί, που εξυπηρετεί, που πρεσβεύει. Δεν του αρέσει η ταμπέλα της jazz, γι' αυτό είδατε απέφυγα και εγώ η ίδια λίγο πριν, σας μίλησα για fusion. Περισσότερο σας μίλησα για avant-garde, γιατί έχει πολλές έτσι επιρροές που αντανακλούν μέσα στα κομμάτια, οι οποίες κυμαίνονται από την acid house, την drum and bass, τη hip hop, αλλά και την σόκα. Η μουσική σόκα είναι η ψυχή της καλυψό, είναι ένα είδος μουσικής που ξεκίνησε στο Trinidad και στο Tobago τη δεκαετία του 1970. Και έχει να κάνει φυσικά με ινδοτρινιδατικούς ρυθμούς, αλλά και αφροτρινιδατικούς.

Και από την Καραϊβική θα σας πάω στην Ταϊλάνδη. Εκεί θα συναντήσουμε τους Κουναρίν, ένα ψυχεδελικό σχήμα με επικεφαλής τον Κουναρίν. Ανιδιοτέλεια πάνω απ' όλα όσον αφορά την ονομασία του σχήματος. Ψυχεδελική η κατάσταση, μυστικιστική.

τηλεφώνησε στον Ταϊλανδό μουσικό Μπερ Σιθιτσάι, ο οποίος και ανέλαβε να ηχογραφήσει και να δουλέψει με τους Κουν Ναρίν στα τέλη του 2010. Το μουσικό στυλ των Κουν Ναρίν βασίζεται φυσικά σε ταϊλανδέζικες και λαοτιανές, λαός, μελωδίες εμπλουτισμένες με γκάρατζ, έτσι, μουσική επιρροή, αυτό το ομό ενεργητικό που υπάρχει στο ροκ, το ακούτε και στον ήχο, την ψυχεδελική ροκ. Και μάλιστα όταν ερωτήθηκε η μπάντα που θέλετε να σας κατατάξουμε όσον αφορά το είδος που εξυπηρετείτε, που υπηρετείτε, οι ίδιοι απάντησαν πως δεν χρειαζόμαστε να ανήκουμε κάπου. Έχουμε βρει ένα ρυθμό, έχουμε βρει ένα στυλ, ένα παίξιμο που είναι ένας τρόπος που τουλάχιστον ακούγεται οικείος σε μας.

διαχρονικός αξεπέραστος Χαν Τζαμάλ ή αλλιώς Γουόρεν Ρόμπερτ Τσίσμπορο, γεννημένος το 1946, Αμερικανός τζαζίστας ή αλλιώς βιμπραφωνίστας. Αυτό το υπέροχο κρουστό όργανο, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των μεταλλόφωνων, το βιμπράφωνο και μαρίμπας. Επίσης ακόμη ένα σπουδαίο μουσικό όργανο που επίσης ανήκει στα κρουστά και αποτελείται έτσι από ξύλινες μπάρες που χτυπιούνται με σφυριά. Infinity μεταδώσαμε, με αυτά και με εκείνα όμως, η φωνή της λογικής και της συνείδησης που βρίσκεται απέναντι μου λέει πως κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, η ίδια είμαι δηλαδή, παραμένω και εγώ. Νίκος Κακαρίκος, σταθερή αξία, δεν το συζητώ, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Να σας πούμε και ένα γεια χαρά.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και ξεκινάμε σήμερα με μια είδηση που γέμισε θλίψη τον κόσμο της μουσικής, καθώς η Latin οικογένεια αποχαιρετά έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Willy Colon, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο εμβληματικός πορτορικάνος, τρομπονίστας, συνθέτης και ακτιβιστής υπήρξε ο αρχιτέκτονας του ήχου της Fania Records και η απώλειά του προσδίδει έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη σημερινή μας αναδρομή, καθώς συνδέει την κληρονομιά του με την κεντρική μορφή του αφιερώματός μας, τον Ισραήλ Λόπες Κατσάο. Μια από τις εμβληματικότερες μορφές της αφροκουβανέζικης μουσικής που έμεινε στην ιστορία ως ο εφευρέτης του Μάμπο. Γεννημένος στην Αβάνα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1918, ο Κατσάο υπήρξε ένας αυθεντικός πολιοργανίστας, ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στα μπόγκος, ενώ η σπάνια μουσική του ιδιοφυΐα του επέτρεπε να παίζει με την ίδια άνεση πιάνο, τρομπέτα, τρομπόνι, κιθάρα και το παραδοσιακό κουβανέζικο τρες. Παρά την πολυδιάστατη μουσική του φύση, ταυτίστηκε απόλυτα με το κοντραμπάσο, τιμώντας μια μοναδική οικογενειακή παράδοση με περισσότερους από 40 μπασίστες, γεγονός που του επέτρεψε ήδη από την εφηβεία του να ενταχθεί στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αβάνας. Αξεπέραστος μάστορας της Ντεσκάρκα, καθιέρωσε τις παθιασμένες αυτοσχεδιαστικές εκτελέσεις που επαναπροσδιορίσαν το ρυθμό της Καραϊβικής, ενώ η βαθιά του παιδεία μετουσιώθηκε σε χιλιάδες συνθέσεις και ενορχιστρώσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Λάτιν σκηνή. Μετά την έξοδό του από την Κούβα το 1962, μετανάστευσε αρχικά στην Ισπανία και έναν χρόνο αργότερα εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας μια λαμπρή καριέρα στη Νέα Υόρκη ως περιζήτητος μουσικός ηχογραφήσεων και ζωντανών εμφανίσεων ακριβώς την εποχή της ανόδου του μπουγκαλού και της σάλσα. Η παγκόσμια αναγνώριση επισφραγίστηκε με δύο βραβεία Grammy το 1995 και το 2005, ένα Latin Grammy το 2003, καθώς και την τιμητική διάκριση του επίτιμου διδάκτορα από το φημισμένο Berklee College of Music. Ο κάτοχος ενός αστεριού στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood έφυγε από τη ζωή στις 22 Μαρτίου του 2008 στο Coral Gables της Φλόριντα, έχοντας δηλώσει με σεμνότητα πως αν δεν υπήρχε ο συμπατριώτης του Ντάμασο Πέρες Πράδο, το Μάμπο δεν θα είχε ακουστεί ποτέ στον κόσμο. Ξεκινήσαμε με μια σύνθεση που μας μετέφερε στο 1957 το «Coge el golpe» από το ιστορικό άλμπουμ «Cuban Jam Sessions in Miniature» «Descargas». Ο δίσκος αυτός δεν ήταν απλώς μια ηχογράφηση, αλλά η βίβλος της «Descarga», όπου ο Κατσάο τόλμησε να αποτυπώσει σε βινήλιο τον απόλυτο αυτοσχεδιασμό και την ελευθερία των μεταμεσονύκτιων συναντήσεών του με τους μουσικούς της Αβάνας. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο κομμάτι, το «Que pena me da con tu amor», από τη συλλογή του 1960, «Como bailaba Cuba». Η ηχογράφηση αυτή μας οδηγεί πίσω στις ρίζες του Κατσάο και της ορχήστρας Αρκάνο Ίσους Μαραβίγιας, φωτίζοντας τους πρώτους πειραματισμούς του ίδιου και του αδελφού του, Ορέστες Λόπες, πάνω στο παραδοσιακό ντανσόν.

Και πάμε στις θρυλικές μινιατούρες του 1957 από το Cuban Jam Sessions in Miniature, όπου κάθε φράση του κοντραμπάσου του Κατσάο γίνεται μάθημα αριθμού και ιστορίας, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Ορέστες Λόπες. Ο Ισραήλ επαναπροσδιορίσε την κουβανέζικη παράδοση μέσα από τη τέχνη της Δεσκάργα, που γεννήθηκαν κάτω από μια απίστευτη συγκυρία. Όλα ξεκίνησαν ένα ξημέρωμα στην Αβάνα, όταν ο Κατσάο συγκέντρωσε κορυφαίους μουσικούς σε ένα στούντιο στις 4 το πρωί. Αμέσως μόλις εκείνοι ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους στα ανοιχτερινά κέντρα της πόλης. Αυτά τα αυθόρμητα jam sessions μετέτρεψαν τον Παλμό και τη ζωντάνια της νύχτας σε μια πολύτιμη κληρονομιά, φέρνοντας μια πραγματική επανάσταση στη λαϊκή αφροκουβανική μουσική που ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ακούμε λοιπόν το Descarga Cubana, μια ηχογράφηση που αποτυπώνει ζωντανά εκείνη την ιστορική στιγμή.

Ισραήλ Λόπες, παγκοσμίως γνωστός ως Κατσάο, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1918 στην Αβάνα, σε ένα περιβάλλον όπου η ιστορία και η μουσική συνυπήρχαν με τρόπο μοναδικό. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ήρθε στη ζωή μέσα στην ιστορική κατοικία όπου είχε γεννηθεί 65 χρόνια νωρίτερα ο ήρωας της κουβανικής ανεξαρτησίας, Χωσέ Μαρτί, ένα οίκημα που το 1919 κηρύχθηκε εθνικό μνημείο, αναγκάζοντας την οικογένεια Λόπες να μετακομίσει στη Γουαναμπακόα. Εκεί ο νεαρός Κατσάο συνδέθηκε με τον εμβληματικό Ιγνάσιο Βίγια, τον θρηλυκό Μπόλα Ντενιέβε, μια γνωριμία που ο ίδιος χαρακτήρισε ως καθοριστική για τη μουσική του εξέλιξη. Μεγαλώνοντας σε μια σπάνια καλλιτεχνική δυναστεία που αριθμούσε πάνω από 40 κοντραμπασίστες, έλαβε τις πρώτες του βάσεις στο πιάνο και το κοντραμπάσο από τον πατέρα του Πέδρο Λόπες και τον παππού του Αουρέλιο. Αυτή η πλούσια κληρονομιά όθησε τόσο τον ίδιο όσο και τα αδέλφια του, την Κοράλια και τον Ορέστες, στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής. Ήδη από το 1930 ο Κατσάο ήταν μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Αβάνας, έχοντας την τύχη να παίξει υπό τη διεύθυνση κορυφαίων μαέστρων όπως ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ο Ίγκορ Στραβίνσκι και ο Ιτόρ Βίλα Λόμπος, προτού ενταχθεί το 1937 στην ιστορική ορχήστρα Αρκάνο Ιησούς Μαραβίγιας. Ακούσαμε πριν το «La Inconclusa» από τις θρηλυκές ηχογραφήσεις του 57 με το σχήμα Κατσάο Ιησού Ρίτμο Καλιέντε, και συνεχίζουμε και ακούμε το «El Señor Violín», μια ιστορική συνάντηση από το άλμπουμ «Jazz Cuba Volume 2» της Rhino Records. Σε αυτή την ηχογράφηση δύο από τις σημαντικότερες μορφές της κουβανέζικης μουσικής, ο πιανίστας Μπέμπο Βαλτές και ο Ισραήλ Λόπες Κατσάο, παίζουν μαζί αναδεικνύοντας τον μελωδικό χαρακτήρα του παραδοσιακού dance-on.

από τον εμβληματικό δίσκο Cuban Jam Sessions Descargas. Ακούσαμε το Aguzar Tibero και συνεχίζουμε με το Sorpresa en Flauta από το ίδιο Jam Session. Η ηχογράφηση αυτή που ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 2 νύχτες καθιέρωσε το είδος της Descarga, με τον Κατσάο να αναδεικνύει τον διάλογο ανάμεσα στο φλάουτο και το κοντραμπάσο. Η σημασία του δίσκου είναι τέτοια που το 2013 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών.

στην ίδια δημιουργική γραμμή κινείται και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Avance Juvenil, άλλη μια ιστορική καταγραφή της περίοδου 57-59 στην Αβάνα. Εδώ ο Κατσάου ηγείται του συνόλου του Κατσάου Ισου Κονχούντο σε μια σύνθεση που αποπνέει τη φρεσκάδα εκείνων των χρόνων, έχοντας δίπλα του τον μυθικό Τάτα Γκουένες, ο βασιλιάς των Κόγκας, κατά κόσμον Φεδερίκο Αριστίδες Σότο Αλέχο, υπήρξε αναπόσπαστο μέλος του σχήματος Κατσάου Ισου Ρίτμο Καλιέντε, η μοναδική χημεία ανάμεσα στον μπάσο του Κατσάου και τις ρυθμικές επινοήσεις του Τάτα Γκουένες δημιούργησε ένα νέο μουσικό ιδίωμα, το οποίο θεωρείται το σημείο μηδέν για την εξέλιξη της αφροκουβανικής τζαζ.

Επιστρέφουμε στο άλμπουμ Cuban Jam Sessions in Miniature, στις ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 57-59 για την εταιρεία Pan Art. Ο Κατσάου συγκέντρωσε την αφρόκρεμα των μουσικών της Αβάνας, δημιουργώντας ένα σύνολο που έμεινε στην ιστορία για την απαράμιλη δεξιοτεχνία του. Στο πλευρό του, εκτός από τον αδελφό του Ορέστες Λόπες στο πιάνο, συμμετείχαν θρύλοι όπως ο Τάτα Γκουίνας που αναφέραμε πριν στις τούμπας, ο Αλεχάνδρο Ελνέγρο Βιβάρ στην τρομπέτα και ο Γενερόσο το Γιο Χιμένες στο τρομπόνι. Το σχήμα συμπλήρωναν ο Γκιγέρμο Μπαρέτο στα τύμπανα, ο Νίνιο Ριβέρα στο κουβανέζικο τρες και ο Γκουστάβο Ταμάγιο στο γκουίρο, ενώ στο φλάουτο εναλλάσσονταν δεξιοτέχνες όπως ο Ρολάντο Λοζάνο και ο Ρίτσαρτ Έγκουες. Αυτή η μοναδική σύμπραξη που καταγράφηκε στα αρχεία του Smithsonian Folkways κατάφεραν να αποτυπώσουν τον αυθορμητισμό της Δεσκάργα, μετατρέποντας αυτές τις μεταμεσονύκτιες συναντήσεις τους σε παγκόσμιο μουσικό σημείο αναφοράς.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με το Esti Ferente, μία σύνθεση που αποτυπώνει την χημεία ανάμεσα στον Κατσάο και τον Ουελφρέδο Ντελος Ρέγιες. Πρόκειται για μία κλασική δεσκάργα από το άλμπουμ Cuban Jam Jazz, γνωστό και ως Sabor Cubano της εταιρείας Hema Records. Εδώ το αυτοσχεδιαστικό μπάσο του Ισραήλ Λόπεζ συναντά τον καταιγιστικό ρυθμό που δίνει στις τυμπάλες ο Ντελος Ρέγιες, ο οποίος υπήρξε μέλος των Σαντάνα από το 2012 έως το 2018. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου ο Ουελφρέδο Ντελος Ρέγιες, ο πρεσβύτερος, αναγραφόταν συχνά ως junior για να διακρίνεται από τον πατέρα του, τον τρομπετίστα, γεγονός που συχνά προκαλεί σύγχυση με τον εγγονό του, ο οποίος είναι επίσης διάσημος drummer.

Και πάμε στο 1966, αν και ο δίσκος Τίτο, ηχογραφήθηκε στα τέλη του 65, για να ακούσουμε εδώ τη σύμπραξη δύο επίσης κορυφαίων μορφών της Latin μουσικής, του Τίτο Ροντρίγκες και φυσικά του Κατσάο. Ο Ροντρίγκες, γεννημένος ως Πάμπλο Τίτο Ροντρίγκες Λοθάδα και παγκοσμίως γνωστός ως El Inolvidable, δηλαδή ο Αξέχαστος, υπήρξε ένας από τους επιδραστικότερους πορτορικάνους καλλιτέχνες, κυριαρχώντας απόλυτα στους ρυθμούς του μπολερό, του μάμπο και του τσάτσα. Στο κομμάτι που ακολουθεί με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Descarga Cachao», ο Ισραήλ Λόπες αναλαμβάνει το κοντραμπάσο στην ορχήστρα του Ροντρίγκες, δείχνοντας για άλλη μια φορά την τεχνική του. Αυτή η ηχογράφηση αποτελεί έναν φόρο τιμής του Inolvidable στον εφευρέτη του Μάμπο, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά καλλιτεχνική τους αλληλοεκτίμηση στις μεγάλες σκηνές της Νέας Υόρκης.

Πάμε στο 1967 για να ακούσουμε το Κελί Νταβά από το ιστορικό άλμπουμ των Πατάτο και το Τίκο. Κυκλοφόρησε από τη Verve. Πρόκειται για μια αναδρομή στις ρίζες, η οποία φέρνει στο προσκήνιο την παράδοση των Λουκουμί και των Ιορούμπα μέσα από τη συνάντηση του Κάρλος Πατάτο Βαλντές, του ανθρώπου που μεταμόρφωσε τα κρουστά εφευρίσκοντας τα κλειδιά χορδίσματος στις Κόγκας, και του Εουχένιο Τοτίκο Αράγκο. Σε αυτή τη μοναδική δεσκάργα του δρόμου, ο πατέρας του Μάμπο, Ισραήλ Κατσάο Λόπες, πλαισιώνει με το κοντραμπάσο του το τρες του χαρισματικού τυφλού μουσικού του Αρσένιο Ροντρίγκες, του εμβληματικού δημιουργού του Σον Μοντούνο. Η σύμπραξη αυτών των κορυφαίων μορφών δημιουργεί έναν ήχο αυθεντικό που γεφυρώνει την κουλτούρα των τροβαδούρων του δρόμου με την υψηλή τέχνη του αυτοσχεδιασμού.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε εξαιρετικά για άλλη μια φορά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλούρδου

Ο Γιάννης στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματος μας στον Ισραήλ Λόπες Κατσάου και στις θρυλικές συνεργασίες που τον καθιέρωσαν ως την απόλυτη ψυχή της κουβανέζικης μουσικής παγκοσμίως.

με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Η Ζωή Μούσιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον σπουδαίο κοντραμπασίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή και αρχιμουσικό Ισραήλ Λόπες Κατσάο, μια προσωπικότητα που μαζί με τον Αρσένιο Ροντρίγκες και τον Ιγνάσιο Πινιέρο συγκροτεί την καθοριστική τριάδα που σφράγισε την εξέλιξη της κουβανικής μουσικής. Η καλλιτεχνική του εμβέλεια υπήρξε αξεπέραστη, καθώς κατάφερε να ενσωματώσει με μοναδικό τρόπο 4 διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις. Από την κλασική παιδεία και τη θητεία 30 ετών στη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαββάνας, μέχρι τη δημοφιλή σκηνή ως κορυφαίος ντανσονέρο σε κάθε είδους σχήματα όπως τσαράγκας, κονχούντος και big bands. Παράλληλα, η ικανότητά του να ηλίσσεται ως σολίστας στη Latin Jazz και να επιστρέφει στις ρίζες της ρούμπα δίπλα σε θρύλους όπως ο Πατάτο και ο Τοτίκο που ακούσαμε λίγο πριν, αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση του και επιβεβαιώνει την τεράστια ιστορική του σημασία για τη λαϊκή αφρολατινική παράδοση. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον Descarga Mexicana, μία σύνθεση από το δίσκο Cuban Music in Jam Session. Σε αυτή την ηχογράφηση ο Κατσάο και το συγκρότημά του συνδυάζουν την κουβανέζικη παράδοση με μεξικάνικες επιρροές κάτω από τον εκρηκτικό ρυθμό της Descarga, και συνεχίζουμε με το El Niño Toca El Tres από το σχήμα Κατσάο Ισού Ορκέστα σε μια ηχογράφηση του 59 από το άλμπουμ Presentando a Κατσάο για την Bonita Records, σε έναν φόρο τιμή στο κουβανέζικο τρες, το παραδοσιακό όργανο που δίνει αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα στον ήχο του νησιού.

Παραμένουμε στα τέλη της δεκαετίας του 50, περνώντας όμως σε μια ακόμη πολύτιμη καταγραφή εκείνων των αυθόρμητων συναντήσεων. Πρόκειται για το δίσκο Cuban Music in Jam Session που κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική Bonita Records, αν και κυκλοφόρησε από διαφορετική εταιρεία. Ο δίσκος αυτός αποτελεί τη φυσική συνέχεια της επανάσταση που ξεκίνησε ο Κατσάο στην Πανάρτ, συγκεντρώνοντας την ίδια ομάδα κορυφαίων σολίστ. Στο κομμάτι που ακολούθει, το El Fantasma del Cobo, ο Ισραήλ Λόπες πλαισιώνεται από γνώριμες πλέον ιδιοφυΐες όπως ο Αλεχάνδρο Νέγρο Βιβάρ και ο Αρμάντο Τσοκολάτε Αρμεντέρος στις τρομπέτες, καθώς και ο Εμίλιο Πεναλβέρ στο τενόρο σαξόφωνο. Είναι μια ηχογράφηση που αποθεώνει τον αυτοσχεδιασμό, αποδεικνύοντας πως ο ήχος της Descarga δεν περιορίστηκε σε μια μόνο συνεδρία, αλλά αποτέλεσε μια ολόκληρη εποχή καλλιτεχνικής ελευθερίας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όπως διηγείται ο ίδιος ο Κατσάο για αυτές τις ιστορικές δεσκάργας κουμπάνας, οι δίσκοι αυτοί προέκυψαν ως μια αυθόρμητη καλλιτεχνική συνάντηση, καθώς οι μουσικοί δημιουργούσαν πρωτίστως για τη δική τους απόλαυση, χωρίς να φαντάζονται τότε την τεράστια εμπορική επιτυχία που θα ακολουθούσε. Ο μαέστρος αναφέρει χαρακτηριστικά πως καλούσε τους συνεργάτες του λέγοντας «Ας κάνουμε μουσική για εμάς, ας διασκεδάσουμε», με τις ηχογραφήσεις να ξεκινούν γύρω στις 3 ή 4 τα ξημερώματα αμέσως μετά τις εμφανίσεις τους στα night club της Σαβάνας και να ολοκληρώνονται το πρωί μέσα σε κλίμα απόλυτης ικανοποίησης. Αυτή η παράδοση που ήθελε τους δεξιοτέχνες να συνεχίζουν το παίξιμο σε αυλές και σπίτια φίλων μέχρι τις 9 το πρωί καθιέρωσε τις θρυλικές δεσκάργας των δεκαετιών του 50 και του 60, μετατρέποντάς τη σήμερα σε συλλεκτικά κομμάτια της παγκόσμιας μουσικής. Και θα συνεχίσουμε και πάλι από το άλμπουμ Cuban Jam Session in Miniature του σχήματος Κατσάο y su ritmo caliente με το κλασικό Malanga Amarilla. Πρόκειται για μια σύνθεση του ίδιου του Λόπες με τη συμμετοχή του σπουδαίου Ορέστες Λόπες, του αδερφού του στο πιάνο, όπως κυκλοφόρησε αρχικά σε LP από την ιστορική εταιρεία Panart.

Μετά την έξοδο του από την Κούβα, ο κορυφαίος Ισραήλ Λόπες Κατσάου εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου εντάχθηκε αμέσως στην ελίτ της μουσικής σκηνής. Κατά την περίοδο 1964-66 συνεργάστηκε στενά με τον Τίτο Ροντρίγκες, ενώ το όνομά του κόσμησε τις ορχήστρες του Ματσίτο, του Τζόνι Πατσέκο και των θηλυκών Φάνια All Stars. Παράλληλα, η θητεία του δίπλα στον Μπόμπι Ροντρίγκες, τον εμβληματικό μπασίστα της μπάντας του Ματσίτο, επιβεβαίωσε την κλάση του ως καλλιτέχνη υψηλότατου επίπεδου, που έφερε το κουβανέζικο κοντραμπάσο στο παγκόσμιο προσκήνιο, επηρεάζοντας βαθιά τη Latin Jazz. Από το άλμπουμ Descarga Cubana ακούμε τον μεγάλο Κατσάου με το σύνολό του να ερμηνεύει τη δική του σύνθεση, το El Bobín de Perucho, με τον αυθεντικό ρυθμό της Σαβάνας.

Θα συνεχίσουμε με μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές ηχογραφήσεις του φλαουτίστα Hubert Laws. Το κομμάτι λέγεται «Baila Cinderella» και είναι εντυπωσιακό ότι και σε αυτή την παραγωγή της Atlantic Records συναντάμε τον Ισραήλ Λόπες Κατσάο στο κοντραμπάσο, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια εμβέλεια της μουσικής του προσωπικότητας πέρα από τα στενά όρια της κουβανέζικης παράδοσης. Η ηχογράφηση που ακούμε περιλαμβάνεται στη συλλογή «Flute by Laws» του 1966, στην οποία ο Κατσάο πλαισιώνει τον Hubert Laws μαζί με μια ομάδα κορυφαίων μουσικών. Στο πιάνο συναντάμε τον Τσι Κορία και τους Τζίμι Κόμπ και Μόμπι Τόμας στα τύμπανα.

Θα περάσουμε τώρα σε ένα κομμάτι που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Κατσάου τη δεκαετία του 90. Πρόκειται για το Αγκοζάρ Κον Μι Κομπό από το Master Sessions Volume 1. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1994 και χάρισε στον Ισραήλ Λόπες το πρώτο του βραβείο Grammy για την καλύτερη τροπική Latin ερμηνεία, υπό την παραγωγή του Άντι Γκαρσία και του Εμίλιο Εστέφαν. Ο Κατσάου συγκέντρωσε κορυφαίους μουσικούς όπως τον Πακίτο Ντε Ριβέρα στο σαξόφωνο και το κλαρινέτο, τον Νέστορ Τόρες στο φλάουτο και τον Αρμάντο Τσοκολάτε Αρμεντέρος στην τρομπέτα. Το Αγκοζάρ Κον Μι Κομπό είναι μια κλασική δεσκάργα, ένας ανοιχτός μουσικός διάλογος όπου το στιβαρό κοντραμπάσο του Κατσάου δίνει το έναυσμα για μια γιορτή ρυθμού και αυτοσχεδιασμού, αποδεικνύοντας πως ο μαέστρος παρέμενε τότε στα 75 του χρόνια ο απόλυτος κυρίαρχος του αφροκουβανέζικου ήχου.

0: 958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο Άντι Γκαρσία, ο γνωστός ηθοποιός, το 1993 με τίτλο «Κατσάο, κόμο σου ρίτμο νοαϊδός». Ο Ισραήλ Λόπες Κατσάο μοιράζεται τις σκέψεις του για την προέλευση του μάμπο. Ο μαέστρος αποκαλύπτει ότι στη γλώσσα λουκουμί η λέξη μάμπο λειτουργεί σαν ανούρισμα, ένα ρεφρέν που χρησιμοποιούσαν οι παλαιότεροι για να ηρεμούν τα παιδιά. Παράλληλα εξηγεί πως εκείνος και ο αδερφός του, ο Ρέστες Λόπες, θέλησαν να φέρουν μια τολμηρή καινοτομία σε μια εποχή όπου τα ρομαντικά ντανσόν επέβαλαν στα ζευγάρια να χορεύουν πολύ κοντά. Στόχος τους ήταν να απελευθερώσουν τους χορευτές, επιτρέποντάς τους να εκφράζονται με μεγαλύτερη ένταση μέσα από νέες ενορχιστρώσεις και ρυθμικές ανατροπές. Αν και στην αρχή το κοινό ξαφνιάστηκε, ο Κατσάο θυμάται ότι χρειάστηκαν 6 μήνες επιμονής μέχρι ο νέος ήχος να γίνει αποδεκτός και να εξελιχθεί στο παγκόσμιο φαινόμενο που γνωρίζουμε σήμερα. Με αφορμή αυτή την ιστορία θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι «Παντσίν» σε ρυθμό «Γκουαράτσα Ντεσκάργα». Πρόκειται για μια αυθεντική ντεσκάργα σε σύνθεση του Ισραήλ Λόπες, η οποία κυκλοφόρησε το 1986 από τη δισκογραφική Τάνια. Στην ηχογράφηση αυτή ο Κατσάο πλαισιώνεται από ένα σύνολο και πάλι εξαιρετικών μουσικών, με τον Ουαλφρέδο Ντελος Ρέγιες στα τύμπανα, τον Φραντζίσκο Πακίτο Ετσεβαρία στο πιάνο και τον Τάνι Χίλ στα κρουστά, αποδεικνύοντας την αστήρευτη δημιουργικότητά του σε κάθε στάδιο της διαδρομής του. Bang ching, bang ching, bang ching, bang ching, bang ching.

Ο Ισραήλ Λόπες Κατσάου υπήρξε μια σπάνια μουσική ιδιοφυΐα, ένας δεξιοτέχνης που κυριάρχησε στο κοντραμπάσο από την αρχή έως το τέλος της διαδρομής του. Ακόμη και σήμερα γενιές ολόκληρες μουσικών μελετούν τις παρτιτούρες και τον μοναδικό του τρόπο παίξηματος, καθώς η τεχνική του παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς για κάθε κοντραμπασίστα της Λάτιν σκηνής. Ως αυθεντικός βιρτουόζος χειριζόταν το όργανο με ακρίβεια, είτε χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα είτε το δοξάρι, ενώ είχε την εκπληκτική ικανότητα να μετατρέπει το μπάσο σε κρουστό, μιμούμενος τους ήχους της τούμπας ή του μπόγκο πάνω στην ταστιέρα. Αυτή η βαθιά σχέση με το όργανο του χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και πλήθος διακρίσεων, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν τα βραβεία Grammy για το καλύτερο Latin τροπικό άλμπουμ το 1995, το 2005 επίσης και με τα θανάτια το 2011 με τη δουλειά El Ultimo Mambo. Μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες παραγωγές του ήταν και το άλμπουμ Cuba Linda που κυκλοφόρησε το 2000, μια πρωτοβουλία του ηθοποιού Άντι Γκαρσία με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του έργου του μαέστρου. Από αυτήν την εξαιρετική δουλειά ακούμε τώρα τη σύνθεση του ίδιου του Κατσάου με τίτλο Why Not.

0: out.
1: Ακούσαμε το Γιάνγκελε Μαρία από τον γκρουπο Afro Cubano, μια ιστορική ηχογράφηση όπου η παρουσία του Ισραήλ Λόπες Κατσάου υπήρξε καθοριστική για την ανάδειξη του αυθεντικού αφροκουβανέζικου ήχου, παρόλο που το σχήμα τελούσε υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Σάγιας του θρυλικού El Melodioso.

Ο Κατσάου λειτουργήσε εδώ ως συνδετικός κρίκος που μετέφερε την ακατέργαστη ενέργεια της ρούμπα από τους δρόμους της Σαβάνας στα στούντιο της Πανάρτ. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, περάσαμε στο κομμάτι τελευταίο, στο Μπέμπα Εκουτσάρα, γνωστό ως Spoon Lips, από το άλμπουμ Master Sessions Volume 2. Κυκλοφόρησε το 1995 από την Epic Records, μια παραγωγή και πάλι του Άντι Γκαρσία, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερου παραδοσιακού τροπικού Latin Album. Σε αυτή την ιστορική δεσκάργα, ο Ισραήλ Κατσάο Λόπες καθοδηγεί στον μπάσο ένα σπουδαίο σύνολο μουσικών, τον Πακίτο Ντεριβέρα στο άλτο σαξόφωνο, Αλφρέδο Τσοκολάτε Αρμεντέρος στην τρομπέτα και τον Αλφρέδο Βαλντές Τζούνιορ στο πιάνο. Τον εκρηκτικό ρυθμό συμπληρώνουν οι Ορέστες Βιλάτο στις τιμπάλες, ο Ρίτσι Φλόρες στις κόγκας και ο Τζίμι Μπός στο τρομπόνι, ενώ στα φωνητικά συμμετέχει ο θρυλικός Ρολάντο Λασερί. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα στον μαέστρο με την ενέργεια της αποκριάς. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια ξεχωριστή καθαρά Δευτέρα με καλή παρέα και ψηλά τον χαρταετό, με την ίδια φωτεινή διάθεση που μας χάρισαν οι μελωδίες του μαέστρου. Καλή Σαρακοστή σε όλους.

μια πόλη ρημαγμένη, μια χώρα λέει λατημένη από τα χέρια της πιο ένδοξης φυλής. Μα οι εχθροί παραμονεύουν γιατί φοβούνται και ζηλεύουν αυτή τη φλόγα

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: των δράκων γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι. Κρίμα δε γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο.

0: είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Moi je joue.

τρυφερά. Τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

πως η ανισότητα είναι της φύσης ορισμός και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
2: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
3: Μας ακούτε? Hello!
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
5: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
6: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μία ώρα με ελληνικά διεθνή. Μελωδίες που ερμήνευσαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, Julie London, Brenda Lee, Walkabout, Nat King Cole, Connie Francis, George Moustaki και πολλοί άλλοι, και φέρουν την υπογραφή μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Καλή σας ακρόαση.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Η Πία Πακογιώργου σας κρατά συντροφιά στο μικρόφωνο. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Σας κρατάμε συντροφιά με καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής που ερμηνεύουν συνθέσεις με ελληνικό χρώμα.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Πόλο για σένα τραγουδό. Αχ, να μπορούσαμε στη θρύψη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εδώ είμαστε με άλλον αέρα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που μεταδίδεται από τον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, αλλά και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Με μεγάλη μας χαρά, ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον λογοτέχνη Αλέξανδρο Κοσματόπουλο με αφορμή το νέο του βιβλίο «Μυστική Συνομιλία, Ιωσήφ ο Ησυχαστής», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλτιτζή, καθώς και τον Ιωάννη Κουρεμπελέ, καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Λέξης στο περίπτερο 12. Το βιβλίο δεν αποτελεί απλώς έναν διάλογο ή μια μυστική συνομιλία με τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, αλλά μια ουσιαστική ερμηνεία, ανάλυση, επαναδιατύπωση και βαθύ στοχασμό πάνω στις επιστολές του Γέροντα, κείμενα που ανήκουν στον πυρήνα της ησυχαστικής παράδοσης και της μυστικής θεολογίας της Ορθοδοξίας. Μέσα από μια προσωπική και ταυτόχρονα θεολογική προσέγγιση, ο συγγραφέας αναδεικνύει τη δύναμη της νοεράς προσευχής, της άσκησης, της ταπείνωσης και της εσωτερικής μεταμόρφωσης, φωτίζοντας μια αρχαία πνευματική παράδοση που παραμένει ζωντανή και επίκαιρη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Ιωσήφ ως έναν διάπειρο προς Θεόν ευχέτη. Θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε αυτή τη συνάντηση λογοτεχνίας, θεολογίας και προσωπικού βιώματος, αλλά και τα μεγάλα ερωτήματα που διατρέχουν το βιβλίο, την εμπειρία της χάριτος, το μυστήριο της ζωής και του θανάτου και τη διαρκή αναζήτηση του θείου μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Κύριε Κοσματόπουλε, όλο το έργο σας αλλά και τα πιο πρόσφατα βιβλία σας, από το Ναι Έρχου, η Αποκάλυψη του Ιωάννη έως το Μυστική Συνομιλία, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, μοιάζει να συγκροτεί μια ενιαία πνευματική διαδρομή γύρω από την ασκητική και αποκαλυπτική γραμματεία. Πώς συνομιλούν αυτά τα βιβλία μέσα στη δική σας συγγραφική και πνευματική πορεία?
1: Ουσιαστικά όλο το έργο μου αποτελεί μία ενότητα. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη κάποια στιγμή είναι ότι μετά από μία μακρά διαδικασία προσωπικών δοκιμασιών ξεβράστηκα στα Ευαγγέλια. Εκεί τα πράγματα πήραν άλλη χρειά. Διότι μετά τα Ευαγγέλια προχώρησα στον Παύλο και στις επιστολές του, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στις Πράξεις των Αποστόλων, στον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, και όλα αυτά βγαίναν από μέσα μου σαν μια πηγή που έτρεχε κουρνιδών. Μπορώ να πω το εξής, ότι γράφοντας όλα αυτά τα βιβλία ουσιαστικά αγκάλιασα την αιωνιότητα, αλλά δεν ήμουν το άτομο εγώ που αγκάλιαζα την αιωνιότητα. Ήταν ένας άλλος ή πολλοί άλλοι. Αυτό το πράγμα είναι αδιευκρίνιστο για μένα. Πάντως δεν ήμουν ως άτομο αυτός ο οποίος αγκάλιαζε την αιωνιότητα μέσω αυτών των κειμένων, τα οποία για μένα είναι θεόπνευστα.
0: Θέλετε να μας πείτε ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μορφή του και γιατί θεωρείται μία από τις καθοριστικότερες μορφές του σύγχρονου αγιορητικού μοναχισμού?
1: Δεν τον ήξερα καθόλου τον Ιωσήφ, παρά μόνο όταν βγήκαν το 2019 οι επιστολές του από τη Μονή Βατοπεδίου, ένας ογκώδης τόμος. Προηγουμένως είχε βγει ένας μικρότερος τόμος από τη Μονή Φιλουθέου, αλλά δεν πέρασε έτσι. Τον τόμο των επιστολών του τους διάβασα, τους μελέτησα, και αυτό το οποίο με όθησε να ασχοληθώ μαζί του ήταν το ότι υπήρχαν φράσεις μέσα στον Ιωσήφ που είχε γράψει σε επιστολές του το 1951, που ήταν ίδιες με τις δικές μου αυτολεξί. στο βιβλίο μου «Τα δύο φορέματα», το οποίο είχα γράψει το 1980-81. Αυτό με άφησε άναυδο. Οπότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Και δεν είναι τυχαία γιατί ήταν κατά λέξη η απόδοση ίδια.
0: Είναι η φράση «ύψος και ανάβαση» είναι να κατεβεί στο μηδέν και όχι να κάνει φτερά να πετάξει.
1: Ναι. Είναι αυτό, ξεκινάει ότι από τον από ένα συγγραφέα ο οποίος έχει χάσει τον εαυτό του και ο τίτλος του συγγραφέα δεν έχει καμιά σημασία για αυτόν, περιφέρεται στα κημητήρια της Καστοριάς και εισέρχεται σε μια μελέτη θανάτου και λέει πώς να αποδεχθεί ότι η φύση και η ύπαρξη του είναι μηδέν και ότι ύψος και ανάβαση είναι να κατεβείς το μηδέν για να κάνεις σταθερά να πετάξεις. Γράφει ο Ιωσήφ στην ανιψιά του που ήταν καλόγρια το 51. Κοίταξε να γίνεις και εσύ ένα μηδέν, ούτως ώστε να υπερβείς τις συναθλητριές σου. Γιατί ύψος και ανάβαση είναι να κατεβείς το μηδέν και όχι να κάνεις σταθερά να πετάξεις. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα ήταν για μένα, μ' άφησε άναυδο.
0: Η φράση αυτή υπάρχει στο βιβλίο «Τα δύο φορέματα», έτσι. Ναι. Και περιγράφεται αυτό τον ήρωα σε υπαρξιακή κρίση, ο οποίος περιφέρεται στα κημητήρια της Καστοριάς, ναι, και βυθίζεται, όπως λέτε, σε μία μελέτη θανάτου, ναι, αναρωτώμενος πώς η πραγματική ανάβαση μπορεί να είναι η κάθοδος στο μηδέν. Ήταν την περίοδο που ζούσατε στην Καστοριά.
1: Ναι, ήταν την περίοδο που ζούσατε στην Καστοριά.
0: Πώς αυτή η επώδυνη αποδόμηση του εγώ προετοίμασε το έδαφος για την πνευματική σας συνάντηση με τον Γέροντα?
1: Αυτό σημαίνει ένα άδειασμα του εαυτού. Αδειάζεις από τα πάντα. Δηλαδή η φράση «ύψος και ανάβαση να κατεβείς στο μηδέν και όχι να κάνεις τώρα να πετάξεις» δεν μπορεί να είναι προϊόν κάποιου διανοήματος ή κάποιας σκέψης βαθιάς, αλλά προέρχεται από τα έγκατα μιας καταβαραθρωμένης ύπαρξης. Από εκεί βγαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μέσα από την απόγνωση.
1: Από την απόγνωση, ναι. Mm-hmm.
0: Πώς γίνεται, ενώ ο σύγχρονος κόσμος μας οθεί διαρκώς να ανοίξουμε τα φτερά μας προς την ατομική επιτυχία, εσείς και ο Γέροντας Ιωσήφ προτείνετε μία ανάστροφη πορεία, την κάθοδο στον στρόβιλο του μηδενός, η οποία παραπέμπει στην πτώση του Αδάμ. Τελικά αυτή η επώδυνη πάλι με την ταπείνωση και το μηδέν μπορεί να μεταμορφώσει τον άνθρωπο?
1: Ο κόσμος μας δεν πιστεύει στην ύπαρξη του πνευματικού κόσμου. Αλλά ο πνευματικός κόσμος υπάρχει. Και από τη στιγμή που έρχεται κανείς σε επαφή με τον πνευματικό κόσμο, αλλοιώνεται ολόκληρος και αλλάζει ολόκληρη η πορεία της ζωής του και η σκέψη του και ο λόγος του και τα πάντα. Αλλά πρέπει να έρθει σε επαφή με τον πνευματικό κόσμο. Και πώς γίνεται αυτό? Μέσα από δοκιμασίες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Μέσα από την απόγνωση, όπως λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν δύο τεινά. Δηλαδή η απόγνωση μπορεί να σε οδηγήσει στο πνευματικό κόσμο, αλλά μπορεί και να σε καταστρέψει.
1: Εννοείται. Ναι. Αν δεν υπάρχει Χριστός στη μέση, διότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει, να έχουμε, να προσβλέπουμε στον Χριστό, άσχετα να τον γνωρίζουμε. Προσβλέποντας στον Χριστό, η απόγνωση αυτή παίρνει άλλη χρειά και γίνεται αυτό που είπε ο Αββάς Ισαάκ, ο Σύρος, απόγνωσης ζωής αίτη τον όπλο.
0: Το προηγούμενο βιβλίο σας.
1: Ναι. Που αναφέρομαι στον Αββά Ισαάκ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα όταν το πρωτοδιάβασα βέβαια δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Αλλά αυτή η απόγνωση η οποία με χαρακτήριζε από τα νεανικά μου χρόνια μέχρι πρόσφατα μπορώ να πω, τώρα δεν έχω πια απόγνωση, ήταν η κινητήριος δύναμη η οποία με όθησε να σκάβω προς αυτή την κατεύθυνση, να οθώ τα πράγματα, να ψάχνω, να αναζητώ.
0: Θα περάσω στον κύριο καθηγητή. Κύριε Κουρεμπελέ, αυτό που στη λογοτεχνία ή στην καθημερινότητα ονομάζουμε σύμπτωση που ξεπερνά το τυχαίο, πώς ερμηνεύεται θεολογικά? Μπορούμε να μιλήσουμε για μια συνέργεια της θείας πρόνοιας με την προσωπική αναζήτηση του ανθρώπου, η οποία καταργεί τις αποστάσεις του χρόνου?
2: Ναι, όταν βουτά ο άνθρωπος υποστατικά στον Χριστό και τον ντύνεται, όπως είπε προηγουμένως ο Αλέξανδρος, ντύνεται δηλαδή τη διαχρονία του αληθεύοντος λόγου, εκεί στη βουτιά αυτή συμπίπτουν οι εν Χριστώ άνθρωποι. Συμπίπτει ο ενυπόστατος λόγος τους με ταπείνωση στην αλήθεια. Αυτό συμβαίνει και όταν ο Κοσματόπουλος βρίσκει εκφράσεις και σε προγενέστερους ασκητές, που τις λέει τώρα ο ίδιος χαιρόμενος για αυτή τη συνέβρεση εμφαντικά. Πρόκειται για κίνηση δηλαδή στο σώμα της αληθείας. Έτσι, τη σύμπτωση στην προκειμένη περίπτωση εγώ θα την έλεγα συνυποστασία αληθευόντων ασκητών στην αλήθεια.
0: Mm-hmm. Εσείς πώς διαβάσατε αυτή τη μυστική συνομιλία και πώς εξηγεί η δογματική το γεγονός ότι ένας σύγχρονος λογοτέχνης συναντάται τόσο ταυτόσιμα με έναν ασκητή του παρελθόντος? Πρόκειται για ένα έργο θεολογικό, λογοτεχνικό ή για μια ζωντανή μαρτυρία που αποδεικνύει ότι η πνευματική εμπειρία παραμένει ενιαία μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, καταργώντας τις χρονικές αποστάσεις?
2: Ήδη με την προηγούμενη έκφρασή μου το εξέθεσα και μου δίνεται τώρα την ευκαιρία να το αναλύσω έτι περαιτέρω. Η δογματική θεολογία δεν είναι δογματισμός. Είναι έκφραση της ζωής που αληθεύει και φωτίζει τη γραφή αυτού που αληθεύει. Ο αληθεύων άνθρωπος λοιπόν δεν είναι ο ίδιος η αλήθεια. Είναι μέτοχος του αληθεύοντος λόγου, του Χριστού, που γίνεται παράδειγμα βίου για τον άνθρωπο που θέλει να αληθεύει στην πράξη. Αν δεν εννοεί κάποιος την Εκκλησία λοιπόν, ο σώμα που μορφοποιείται από τον αθάνατο λόγο, αν δεν διακατέχεται από πόθο για την αρετή της ταπείνωσης και της μετοχής στο Θεό λόγο που είναι ο πραγματικός αθάνατος δημιουργός, τότε δεν θα καταλάβει ότι η πραγματική ποιητική δημιουργία μετέχεται και δεν κατέχεται από τον άνθρωπο. Τότε μάλλον θα γίνει ή σίγουρα θα γίνει υποκείμενος στους ψευδοκατόχους του Θεού. Η πραγματική λοιπόν δημιουργία δεν κομπάζει. Μετέχει στην αηχρονία του λόγου που παρέχει την πραγματική χαρά στους αθλητές του Θεού που αθλούνται καλώς. Ορθώς λοιπόν επισημάνατε τη λέξη μαρτυρία. Ο όντως λογοτέχνης μαρτυρεί για το λόγο που δεν κατέχει. Έτσι εκφράζεται με τη γραφή που απεχθάνεται τη βία και τον κομπασμό. Ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος από αυτή την άποψη δεν είναι επιφανής. Και γι' αυτό φαίνει το όντι.
0: Και πριν περάσουμε σε μια μουσική ανάσα, έχετε χαρακτηρίσει τον Αλέξανδρο Κοσματόπουλο αγιοπατερικό λογοτέχνη. Τι είναι αυτό που κάνει τον λόγο του να συνομιλεί τόσο οργανικά με την πατερική παράδοση χωρίς να χρησιμοποιεί ακαδημαϊκή θεολογική γλώσσα?
2: Προσωπικά χαίρομαι που έχετε εντρυφήσει στην ενασχόληση με το έργο του Αλέξανδρου Κοσματόπουλου. Σας βοηθάνε πολύ βέβαια και οι θεολογικές σας σπουδές. Τον έχω χαρακτηρίσει έτσι διότι κινείται στον παραπάνω ρυθμό που αναφέραμε, στα βήματα δηλαδή του ενυπόστατου λόγου, του εγχριστωμένου πάθους για τον άνθρωπο, εμβυθιζόμενος δηλαδή όχι μόνο στον πόνο του ανθρώπινου λόγου, αλλά και στον πόθο του Θεού για τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο να λες ότι συμπαθείς τον άνθρωπο γενικά ή αγαπάς τον άλλον γενικώς, κι άλλο να γεννιέσαι μέσα στον πόθο του Θεού για τον άνθρωπο. Ναι, μπορώ να το ξαναπώ με αυτή τη διευκρίνηση και εδώ, ότι ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος είναι αγιοπατερικός λογοτέχνης που με κάθε νέο πόνημά του δεν με εκπλήσει προσωπικά πλέον. Με αφήνει να συντριβώ μαζί του στην ασκητική αναζήτηση του αληθινού λόγου που ποθεί τον άνθρωπο.
0: Και σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, κύριε Κοσματόπουλε, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον 1.58 ζωντανά από το περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίο Θεσσαλονίκης, όπου συζητάμε για το βιβλίο «Μυστική Συνομιλία, Ιωσήφ ο Ησυχαστής», εκδόσεις Αλτιντζή, με τον συγγραφέα Αλέξανδρο Κοσματόπουλο και τον καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιωάννη Κουρεμπελέ. Κύριε Κοσματόπουλε, τόσο συνολικά στο έργο σας όσο και στις επιστολές του γέροντα Ιωσήφ επανέρχεται η εικόνα των κυπαρισιών που ανοίγουν τον τάφο και η ιδέα μιας μελέτης θανάτου που οδηγεί όχι στην απελπισία αλλά στην προσδοκία της Ανάστασης. Πώς κατανοείτε αυτή τη θεματική σύμπτωση ανάμεσα στα δύο κείμενα?
1: Γιατί και οι δύο πιστεύουν στην Ανάσταση. Και στα δύο φορέματα ο συγγραφέας, ο ήρωας ας πούμε, και στο και στον Άγιο Ιωσήφ. Η απάντηση του Αγίου Ιωσήφ ότι βλέπω τα κυπαρίσια είναι σε αυτό που λέει ότι παραπονιούνται οι καλόγεροι, θέλουν αλεύρι, θέλουν δεν ξέρω τι, δηλαδή για τις μέρημνες του βίου τέλος πάντων, ενώ αυτός είναι αλούπια. Βλέπει τα κυπαρίσια να τα ανοίγουν τον τάφο, διότι πιστεύει στην Ανάσταση. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια άλλη, δεν είναι συναισθηματική κατάσταση αυτή. Εγώ ας πούμε δεν μιλώ βάσει συναισθημάτων. Δεν είμαι συναισθηματικός καθόλου. Αλλά επειδή υπάρχει μια σύγχυση γύρω από το αν είμαι πόσο είμαι λογοτέχνης, πόσο είμαι θεολόγος, όχι είμαι τόν, όχι τάλο κτλ. Θα διαβάσω μερικές φράσεις του Βασιλείου Γοντικάκη, του μακαριστού γέροντα, ο οποίος μιλώντας για τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο λέει τα εξής και τα οποία υιοθετώ και προσυπογράφω απολύτως, γιατί σε αυτή τη χωρία ανήκω κι εγώ. Λέει: «Και για τη λογοτεχνία και εξομολόγηση των λογοτεχνών τις ξέρει», εννοεί ο Αβάς Ισαάκ, «τις καταλαβαίνει, τις γνωρίζει, τις δέχεται. Είναι και ο ίδιος λογοτέχνης», δηλαδή τολμάει να πει ότι ο Αβάς Ισαάκ είναι λογοτέχνης. «Και τόσο πολύ λογοτέχνης που φτάνει στο σημείο να μην είναι. Έχει ξεπεράσει τη λογοτεχνία και βρίσκεται στον επέκεινα χώρο όπου οδηγεί τον άνθρωπο ο αληθινός πόνος και ο καημός της λογοτεχνίας. Έτσι, από την πολλή ανθρωπιά την οποία πετυχαίνουν με τον αγώνα και τον κόπο που καταβάλουν οι αληθινοί λογοτέχνες, μπορούν να προχωρήσουν φυσιολογικά στη θεανθρωπία. Ο λόγος και η ύπαρξη του λογοτέχνη εγκεντρίζεται στην αιώνια ζωή. Τρέφεται από αυτήν. Τρέφεται από τον έναν λόγο», με λάμδα κεφαλαίο, «διού τα πάντα εγένετο και χωρίς αυτού εγένεται ουδέ εν ο γέγονεν. Τότε βρίσκουν αυτό που προσδοκούν, ψηλαφούν αυτό που υπενήσονται και ενσαρκώνουν αυτό που επιθυμούν. Συνεχίζουν τον αγώνα το λογοτεχνικό». Ποιος είναι ο αγώνας ο λογοτεχνικός? Υπάλληλοι με τις λέξεις και ο αγώνας για την έκφραση. Mm-hmm. Αυτός είναι ο αγώνας ο λογοτεχνικός. Τους δίδεται το ανέφικτο. Τους χαρίζεται εκείνο που επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει. Δεν σταματά κάπου η πορεία, η επέκταση, η άνοδος. Συνέχεια προχωράς. Απεκδίεσαι την προβολή, εγκαταλείπεις την άμυνα, όλα σου κάνουν καλό. Με άλλο λόγο ασχολείσαι, με άλλο ασχολείσαι. Αποφεύγεις τα ανθρώπινα και βρίσκεις τους ανθρώπους. Φτάνεις στη σιωπή και μιλά με άλλο τρόπο ο λόγος και η ζωή σου». Αυτά λέει ο μακαριστός γέροντάς μας Βασίλειος. Και εξ αυτού είναι και ο λόγος του Ρωμανού του Μελωδού, ο οποίος λέγει: «Δώσ' μη λόγον λόγε», λόγον με μικρό, λόγε με κεφαλαίο. Mm-hmm. «Μη σιγών παρέλθεις με», μη φύγεις δηλαδή σιωπώντας. «Σι ή εν το πάσχην και εν το μη πάσχην, σι ή θνίσκον σώζον».
0: Και περνώντας, ολοκληρώντας σιγά σιγά την κουβέντα μας αυτή, στη σελίδα 41 του βιβλίου σας υιοθετείτε τη φράση του καθηγητή για την ετοιμότητα του τάφου, σύμφωνα με την οποία οι επίγειοι έπαινοι εξαφανίζονται και μένει μόνο ο τρόπος που πορευτήκαμε στη ζωή. Πώς αυτή η οπτική επηρέασε τη δική σας λογοτεχνική και πνευματική ανατένιση της ύπαρξης και του θανάτου?
1: Όλα γύρω από εκεί γυρίζουν. Και τα κυπαρίσια που ανοίγουν τον τάφο και η εντυμότητα του τάφου που προσβλέπει σε ένα πνευματικό κόσμο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, υπάρχει. Mm-hmm. Και άπαξ και δεν γνωρίζουμε τον πνευματικό κόσμο, ο κόσμος θα συνεχίσει να είναι αυτός που είναι.
0: Για σας, κύριε καθηγητά, τι σημαίνει θεολογικά η έννοια της εντυμότητας του τάφου?
2: Θα ήθελα να πω προκειμένου ότι το μνήμα περιγράφει όλη την εμπειρία της ζωής που ιδώθηκε μέσα από την πύλη του θανάτου. Τι λέμε? Και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Εξαγοράζοντας τον καιρό ψέλνουμε αυτό το ρήμα και χρησιμοποιούμε τη λέξη μνήμα για να πούμε τελικά ότι ή να αναρωτηθούμε τι να την κάνει στην ανθρώπινη υπόσταση που δεν είναι μετανοιακή, που δεν δακρυρωεί. Τι να την κάνεις? Τι να κάνεις δηλαδή τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην πραγματική φιλία, που δεν πιστεύει στον πόθο του Θεού για τον άνθρωπο, αλλά θεοποιεί τις ανθρώπινες επιθυμίες που λιώνουν στον αμνημάτιστο τάφο? Για τον χριστιανό ο τάφος είναι μνήμα. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα μνήσκω, θυμάμαι. Η μνήμη είναι αιώνια, γιατί την κάνει τέτοια ο αιώνιος λόγος του Θεού, όχι απλώς επειδή εμείς θυμόμαστε τον κεκοιμημένο. Το μνήμα λοιπόν είναι αναστάσιμο μνήμα και μνημείο αναφοράς του μετανοιακού ανθρώπου που τον αναμένει συνεχώς, τον άνθρωπο, το μνήμα του.
0: Στην σελίδα 97, κύριε Κοσματόπουλο, αναφέρεστε στη θέση επίσης του καθηγητή ότι δεν υπάρχει ανέξοδη χριστιανικότητα. Πώς ο λόγος και η ασκητική εμπειρία του γέροντα Ιωσήφ του Ίσυχαστη λειτουργούν ως απάντηση στον κίνδυνο η πίστη να μετατραπεί σε ιδεολογία ή σε τυπική θρησκευτική συνήθεια?
1: Η διαφορά δίνεται από τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Οι παλιοί έλεγαν ότι πάρε τους πειρασμούς και δεν σώζεται κανένας. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Και το πώς στέκεται κανείς απέναντι στη δοκιμασία. Δεν κρύβεται, την επομίζεται. Και εκεί είναι η διαφορά. Mm-hmm.
0: Εσείς, κύριε καθηγητά, με αφορμή αυτή τη θέση ότι δεν υπάρχει ανέξοδη χριστιανικότητα, θεωρείτε ότι σήμερα η πίστη κινδυνεύει να χάσει το ύπαρξιακό της βάθος και να εκφυλιστεί σε μια απλή ιδεολογία? Πώς συνδέεται αυτό με την ανάγκη ή ευχαριστία να βιώνεται ως πνευματικός αγώνας και όχι ως μια τυπική ή διανοητική στάση?
2: Χαίρομαι που επισημάνατε τη λέξη χριστιανικότητα, την οποία προτιμώ. Ο χριστιανισμός περιλαμβάνει διαιρετικά μέσα του πολλούς ισμούς, πολλές ιδεολογίες. Ο εκφυλισμός μέσα σε αυτούς τους ισμούς είναι αυτός ο πραγματικός αντίπαλος της πραγματικής χριστιανικότητας. Στη χριστιανικότητα βιώνεται το γεγονός ότι ο Θεός μετέχεται και δεν κατέχεται. Mm-hmm. Στους χριστιανισμούς που κατ' επίφαση ενώνονται, ενώ στην πραγματικότητα επιδεικνύεται ο ίς των άλλων, είναι κανόνας η ιδεολογία ότι ο Θεός κατέχεται από τον άνθρωπο. Η αίρεση λοιπόν των ισμών είναι η αίρεση των κατόχων του Θεού ή, αν θέλετε, των εξουσιαστών του Θεού που ενσπείρουν στον κόσμο διαιρέσεις και ισμούς.
0: Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, κύριε Κουρεμπελέ, αναφερόμενος στον Αλέξανδρο Κοσματόπουλο, τον χαρακτηρίζεται ορθόδοξο αντιεξουσιαστή και ως λογοτέχνη που αντιστέκεται στον θεολογικό ιδεολογισμό σε μια εποχή όπου η θεολογία συχνά διαμορφώνεται από εξουσιαστικά σχήματα. Τι είναι αυτό που σας οδηγεί σε αυτή την ανάγνωση και πώς θεωρείτε ότι η γραφή του αντιστέκεται σε θεολογικές ή ιδεολογικές μορφές εξουσίας?
2: Το εξέθεσε και ο ίδιος προηγουμένως. Η ασκητική χριστολογική γραμματεία είναι αντιεξουσιαστική, διότι περιγράφει την εμπειρία του ανθρώπου με τον ανεξουσίαστο Θεό. Αν διαβάσει κανείς τον Αλέξανδρο Κοσματόπουλο από τα παλαιότερα δημιουργήματά του ως τα σημερινά, καλύτερα πλέον είναι να τον πει, χωρίς να αναιρώ τον προηγούμενο όρο που αναφέρατε, ορθόδοξο ανεξουσιαστή. Όταν δηλαδή θέλει να τον δει κανείς από την πλευρά της αντίδρασής του στο κοσμικό πνεύμα, γίνεται και τον βλέπει κανείς ορθόδοξος αντιεξουσιαστής. όταν τον δει από την πλευρά της ασκητικής του αυτοσυνειδησίας και πρακτικής, εκφράζεται ο ίδιος ως ορθόδοξος ανεξουσιαστής. Mm-hmm.
0: Και κύριε Κοσματόπουλε, κλείνοντας μία φράση, πώς εισπράτεται τον χαρακτηρισμό του ορθόδοξου αντιεξουσιαστή?
1: Δεν βλέπω κάτι στον εαυτό μου που να μπορώ να τον προσδιορίσω με μία ετικέτα, να πω, με μία επιγραφή. Τι να πω, δεν έχω κάτι το οποίο, ας πούμε, να προβάλλω ως, ξέρετε, είμαι αυτό. Δεν είμαι ούτε αντιεξουσιαστής, ούτε εξουσιαστής, ούτε τίποτα.
0: Πολύ ωραία, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Να ευχηθούμε καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Ευχαριστώ. Και να υπενθυμίσουμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Κοσματόπουλου, «Μυστική συνομιλία Ιωσήφ, ο ησυχαστής», από τις εκδόσεις Αλτιντζή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Λέξης, περίπτερο 12. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Πολύ.

0: Με άλλον αέρα εκπέμπουμε ζωντανά από το περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται από τον 958 το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3 και από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ενός βιβλίου που δεν λειτουργεί μόνο ως μαρτυρία ενός τραγικού γεγονότος, αλλά και ως μια βαθιά πολιτική και ανθρώπινη πράξη απέναντι στη λύθη. Πρόκειται για το βιβλίο Intercity, βαγόνι 4, θέση 65, μαρτυρίες ενός επιζώντα από τις εκδόσεις Σάλτο, σειρά Κάλιστος, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Λέξης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Μαζί μας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Αντώνης Αντωνίου και επιζήσασα Κέλλη Παναγιωτίδου για να μιλήσουμε για μια έκδοση αφιερωμένη στο πολύ νεκρό έγκλημα των Τεμπών. Ο συγγραφέας μέσα από το προσωπικό του βίωμα δίνει φωνή σε επιζώντες και συγγενείς που συνεχίζουν να κουβαλούν το τραύμα εκείνης της νύχτας, ενώ στην απόψινή εκδήλωση θα συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Παύλος Ασλανίδης, η δημοσιογράφος Σταυρούλα Πουλημένη, ο πρώην μηχανοδηγός Άρης Σταμάτης, η δικηγόρος Όλγα Χαρκπίδου και ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης Αντώνης Ψαρόπουλος. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα μιλάμε στον ελληνικό, αν μου επιτρέπετε. Να ξεκινήσουμε, Αντώνη, από την ίδια την ανάγκη της έκδοσης αυτού του βιβλίου. Γιατί αισθάνθηκες ότι αυτή η ιστορία έπρεπε να υποθεί τώρα? Ήταν περισσότερο μια προσπάθεια να κατανοήσεις εσύ ο ίδιος όλο αυτό που έζησες ή μια ανάγκη να επικοινωνήσεις δημόσια το βίωμα των επιζώντων?
1: Νομίζω πως τελικά θα είχε γραφτεί και νωρίτερα, αλλά έχει να κάνει και με το πόσο χρόνο χρειαζόμαστε και εμείς για να επεξεργαστούμε όλο αυτό που ζούμε και ζήσαμε. Ξεκίνησε όπως ξεκινήσανε όλα όσον αφορούν τα τέμπη από αυτά που έχω κάνει. Από μια ανάγκη εσωτερική. Έγραφα για να τα βγάζω κάπως από μέσα μου και μετά αυτό το πράγμα απέκτησε μια ροή, απέκτησε μια δομή και λέω εντάξει, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Ο πρώτος στόχος ήταν να σταματήσουμε να μην μείνουμε πια στο πόσο τυχεροί ή άτυχοι είμαστε τελικά οι επιζώντες.
0: Γράφεις επιλέξη αφού δεν ακουγόμαστε, ας διαβαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Πότε γεννήθηκε αυτή η σκέψη?
1: Η σκέψη αυτή γεννήθηκε 28 Φλεβάρι του 26. Εκείνη τη βδομάδα την είχαν ακολουθήσει, μάλλον πριν από εκείνη τη βδομάδα τα τηλέφωνά μας χτυπάγαν σαν τρελά, όπως έγραψα και στον πρόλογο. Και αφού πέρασε τέλος πάντων όλος αυτός ο χαμός των τριών ετών, την επόμενη εβδομάδα είχαμε γυρίσει πίσω στις ζωές μας, ειδικά οι επιζώντες. Και αυτός είναι ένας κύκλος τον οποίο τον έχουμε συνηθίσει πλέον εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή, αντί να είμαστε στο κέντρο όλου αυτού του πράγματος, αισθάνομαι πως είμαστε κάτι περιφερειακό. Mm-hmm. Κάτι που όταν χρειάζεται να ακουστεί και κάτι παραπάνω θα το δώσουμε και μετά θα γυρίσουμε πάλι πίσω στη θέση μας.
0: Κέλλη, όσο επιζήσασα τον Τεμπών και η ίδια, πώς διαβάζετε ένα τέτοιο βιβλίο? Είναι σαν να διαβάζεις την ιστορία ενός άλλου ανθρώπου ή είναι σαν να αναγνωρίζεις τις σελίδες του δικά σου κομμάτια που ίσως δεν είχες βάλει ποτέ σε λέξεις?
2: Ο Αντώνης είναι και φίλος μου, mm-hmm. οπότε πάρα πολλά πράγματα...
0: Από πριν ήσασταν φίλοι?
1: Όχι.
2: Ναι. Μετά γίνω. Τον γνώρισα τον Ιούνιο,
1: ναι.
2: Γνωριζόμαστε ένα χρόνο. Οπότε πάρα πολλά πράγματα τα οποία γράφει τα ήξερα ήδη, μου τα είχε διηγηθεί. Αλλά έπιασε τον εαυτό μου να διαβάζει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήξερα για τον Αντώνη. Οπότε ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό, να μαθαίνω ακόμη περισσότερα κομμάτια για τον άνθρωπο που αγαπάω πάρα πολύ. Ταυτίζομαι πάρα πολλά κομμάτια και ταυτίζομαι και πάρα πολύ με το πώς έβλεπε τη ζωή πριν το τρένο και πώς την είδε μετά. Είχα μια πολύ παρόμοια ιστορία. Και μένε συνειδητοποίησε όταν έγινε αυτό ήταν ότι θα πέθανε δυστυχισμένη, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ γερό χαστούκι. Και εγώ τότε ήμουν για 19 χρονών, οπότε και μόνο η επαφή με τη θνητότητα σε μια τόσο μικρή ηλικία που θεωρείς ότι είσαι άτρωτος, ήταν κάτι πάρα πολύ σοκαριστικό. Και συνειδητοποίησε ότι θα πέθανε δυστυχισμένη χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, επειδή απλά δεν έκανα τα πράγματα τα οποία πραγματικά ήθελα εγώ και ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, άλλους ανθρώπους. προσπαθούσα να μπω σε μια πορεία ζωής στην οποία μας ορίζει το σύστημα το οποίο ζούμε και κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό που με κάνει ευτυχισμένη.
0: Mm-hmm. Αντώνη, ζητάς από τον αναγνώστη να μην δει το βιβλίο ως βιογραφία.
1: Φυσικά.
0: Αλλά ως κοινό βίωμα, ποιο κομμάτι της ιστορίας σου πιστεύεις ότι αφορά ακόμα και κάποιον που δεν ανέβηκε ποτέ σε εκείνο το τρένο?
1: Από αυτά που έχω ακούσει, εκεί που σοκάρονται όλοι είναι στο κομμάτι που μιλάω για την πρώτη μου δουλειά. Γιατί από όπου και να άρχισε, από πόλη ή επαρχία, όποιο και να είναι το οικονομικό σου παρασκήνιο, όλα αυτά, όντως την πρώτη σου δουλειά σου έχουν μάθει να ονειρεύεσαι. Μάλλον σε μαθαίνουν να ονειρεύεσαι μια ζωή στην οποία θα είσαι χρήσιμος, θα κάνεις ακριβώς αυτά που θες. Και καταλήγεις στο να λες ότι εντάξει, διάβαζα 7, 8, 10 χρόνια και στο τέλος απλά γίνονται όλα διεκπαιρεωτικά. Νομίζω ότι εκεί είναι το κομμάτι, γιατί εκεί ξεκινήσανε και οι συνειδητοποιήσεις τις οποίες δουλεύω πλέον. Δηλαδή ότι είναι πολύ διαφορετικός ο κόσμος για έναν ενήλικα από αυτό που μαθαίνουν σε ένα παιδί και από αυτό που μαθαίνουν σε ένα παιδί να ονειρεύεται για αυτά που θα κάνει ως ενήλικας.
0: Ναι, στο βιβλίο σου μιλάς για το σχολείο και τις πανελλαδικές ως χώρο ταυτότητας αλλά και περιορισμού, ναι, καθώς και για στιγμές αντίστασης απέναντι στη συμμόρφωση για το πώς, για παράδειγμα, θα πρέπει να γράφει κανείς τις εκθέσεις της Πανελλήνιας. Πότε το συνειδητοποίησες ότι αυτή η εικόνα του καλού μαθητή σε περιόριζε?
1: Ψυχοθεραπεία. Αυτή είναι μια λέξη. Εκεί μαθαίνεις όχι μόνο τα λάθη σου, αλλά και ποια είναι αυτά τα πράγματα που σε ορίζουν 10-15 χρόνια μετά χωρίς να το καταλαβαίνεις καν. Στην ψυχοθεραπεία κατάλαβα ότι είχα φτιάξει μια ταυτότητα βασισμένη στο πόσο καλός ήμουνα με κριτήρια εντελώς εξωτερικά. Δηλαδή το τι βαθμό θα πάρεις, το πόσο θα γράψεις, το πού θα περάσεις σε μια σχολή είναι φυσικά πάρα πολύ ωραία επιτεύγματα, είναι στόχοι, είναι πράγματα για τα οποία αξίζει κανείς να είναι περήφανος. Αλλά στο τέλος, μάλλον η αρχή θα έπρεπε να είναι να μαζεύουμε πράγματα με τα οποία είμαστε εμείς ήδη χαρούμενοι. Δηλαδή, αυτό ο ετεροπροσδιορισμός που λένε. Mm-hmm. Για να φύγει τελικά κάποιος χαρούμενος και όχι δυστυχισμένος, θα πρέπει πρώτα να έχει δει τον εαυτό του πώς έχει ικανοποιήσει και μετά τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, να έχει αυτογνωσία,
1: ακριβώς,
0: άρα να γνωρίζει τι ακριβώς επιθυμεί η ψυχή του, ναι, να κάνει. Κέλλη, ένιωθες και εσύ την πίεση να ακολουθήσεις μια προδιαγεγραμμένη πορεία επιτυχίας?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ένιωθα και εγώ το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν ήμουνα η καλύτερη μαθήτρια, όπως λέει ο Αντώνης, μέσα όλα τα μαθήματα. Ήμουνα πάρα πολύ καλή όμως σε θετικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσική, χημεία και μπήκα και στο μαθηματικό. Mm-hmm. Αλλά ένιωθα ότι επειδή είμαι τόσο καλή σε αυτά τα μαθήματα, ότι είναι κρίμα να χαραμιστώ και να πάω σε κάτι άλλο. Εγώ μουσικός ήθελα να γίνω.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά το τρένο ξεκίνησα να ασχολούμαι σοβαρά με τη μουσική. 2 χρόνια μετά, βέβαια, γιατί μου πήρε κάποιο καιρό να συνέλθω λίγο από το μετατραυματικό στρες. Αλλά θεωρούσα ότι αν γίνω μουσικός καλλιτέχνης θα χαραμιστώ και ότι είμαι πάρα πολύ έξυπνη να το κάνω αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα ποιο έτος διανύεις?
2: Είμαστε πάντα έτος.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε να ακούσουμε, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε και για τους φίλους ακροατές ότι τα τραγούδια που θα ακούσουμε, ό,τι προλάβουμε δηλαδή, τα έχει διαλέξει ο Αντώνης και θα ήθελα λίγο να σταθούμε στη σχέση σου με τη μουσική, αλλά και η Κέλλη βεβαίως να απαντήσει και ειδικά στη σχέση με τα βινίλια. Τι είναι αυτό που σας ελκύει σε αυτή τη μορφή ακρόασης?
1: Εμένα με ελκύει το γεγονός ότι κάτι είναι δικό σου. Από την άποψη ότι έχουν μεταφερθεί όλα πλέον σε ένα σημείο του κόσμου το οποίο δεν το βλέπουμε, και η αίσθηση ότι κάτι το έψαξες μόνος σου, μπήκες στη διαδικασία να μπεις μέσα σε ένα μαγαζί, να το ψάξεις, να γυρίσεις, να το καθαρίσεις, να το βάλεις το pick-up, να τα ακούσεις, αλλά κυρίως ότι δεν έχεις καν το περιθώριο να πεις ότι θα πηδήξω μερικά δευτερόλεπτα. Ακριβώς αυτό που παρήγαγε ο άλλος, είσαι υποχρεωμένος εντός πολλών εισαγωγικών να τα ακούσεις. Και μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κοιτάξεις μέσα στο παράθυρο, ας πούμε, που ανοίγει ένας άνθρωπος μέσα στην ψυχή του. κατά τον ίδιο τρόπο που, θεωρώ, που κατέληξα, ας πούμε, πάλι να ασχολούμαι με τη λογοτεχνία, γιατί πριν τα τέπη την είχαμε χάσει λίγο την επαφή μας, μόνο κάτι Κάφκα διάβαζα εδώ και εκεί και ξανά φεύγα. Οπότε θεωρώ ότι είναι κυρίως αυτό αυτό το χειροπιαστό. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε με το CD δεν το νιώθεις αυτό. Το βινήλιο είναι το βινήλιο.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιλέγεις να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που ο τίτλος του και μόνο προκαλεί ένα σφίξιμο. Έτσι. Είναι για σένα μια μορφή αναμέτρησης με τις λέξεις και τις εικόνες που πλέον έχουν άλλη βαρύτητα να. Στη ζωή σου.
1: Να.
0: Λοιπόν, να πω εγώ ή εσύ τι διάλεξες.
1: Ωραία, ξεκινάμε με το τρένο από τις τρύπες. Για όλους αυτούς τους λόγους μπορεί να φανταστεί κανένας. Και για τους πρώτους δύο στίχους.

0: όσο ακούμε το τρένο και το Γιάννη Αγγελάκα και τον Τρυπών. Αντώνη, μίλησες για την ψυχοθεραπεία, ναι, ως ένα σημείο καμπής που σε βοήθησε να βρεις τη φωνή σου και να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου και τους άλλους. Πώς σε άλλαξε αυτή η διαδικασία από τα όρια στην εργασία μέχρι τη στάση σου απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω σου?
1: Νομίζω ότι όσο πιο κοντά έρχεται κανένας με τον εαυτό του, τόσο πιο έτοιμος είναι να κάνει πράγματα που θα του κοστίσουν στον έξω κόσμο. Γιατί γνωρίζεις πλέον ότι αυτό που έκανες ήταν αυτό που πραγματικά, πώς το λένε, ήθελες να κάνεις. Οπότε αυτό έτσι ξεκίνησε. Δεν είχα καμία συνέστηση του τι έκανα όταν ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Όπως γράφω δηλαδή και μέσα στο βιβλίο, απλά από κρίση πανικού που είχα, θεωρώντας ότι τα έχω κάνει όλα χάλια στη δουλειά. Αλλά το σημείο καμπής στην ίδια την ψυχοθεραπεία ήταν όταν κατάλαβα από πού πηγάζει αυτό το άγχος. Ότι δηλαδή μια ζωή μάθαινα ότι πρέπει να είναι όλα τέλεια, αλλιώς θα πρέπει να είναι όλα να πεταχτούν στα σκουπίδια. Και μετά αυτό το ένα βήμα φέρνει το άλλο. Μετά σκαλίζεις και λες, να εντάξει, κοίτα που φτάσαμε.
0: Στο βιβλίο σου περιγράφεις μια ολόκληρη ζωή, από το σχολείο και τη σχολή μέχρι την Αυστραλία, που μοιάζει να οδηγείς εκείνο το βράδυ στο βαγόνι 4, θέση 65. Να. Πώς είναι τελικά να αισθάνεσαι, όπως γράφεις, να κυδεύεις τον εαυτό σου, και με ποιον τρόπο αυτή η εμπειρία σε ανάγκασε να γεννηθείς ξανά ως ένας άνθρωπος που δεν δέχεται πλέον να μένει σιωπηλός? Ναι.
1: Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο έγραψα και τελικά τόσα κεφάλαια για το πριν τα Τέμπη. Γιατί δεν νομίζω, όχι δεν νομίζω, είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο καθένας και η καθεμιά από εμάς, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το βίωμά του, είχε να κάνει με όσα κουβαλούσε μέχρι τότε. Είναι σαν απολογία δηλαδή το βιβλίο, ότι εγώ διάλεξα αυτό το δρόμο γιατί έχω ζήσει αυτά, τα μεταβόλησα κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Οπότε για μένα ήταν λυτρωτικό εκείνη η μέρα στην οποία είπα ότι κύδεψα τον εαυτό μου. Για μένα ήταν λυτρωτικό. Δηλαδή άφησα πίσω με ένα κομμάτι το οποίο το φορούσα κάθε πρωί, αλλά δεν ήταν δικό μου. Ήταν δεύτερο χέρι, πώς να το πω. Εκείνη τη μέρα δηλαδή, στην πρώτη επέτειο, ήρθα πολύ πιο κοντά με αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο ζούμε μαζί πλέον. Και το βασικότερο είναι ότι πλέον νιώθω ότι με τον τρόπο που χειρίζομαι την κατάσταση και τα Τέμπη

0: Σου έχει μείνει πιο έντονα από εκείνες τις στιγμές αλληλεγγύης και πώς βίωσες αυτή την αίσθηση ότι μέσα στο χάος ο λαός σώζει τον λαό, όπως γράφει ο Αντώνης, ενώ το κράτος έμοιαζε να απουσιάζει?
1: Δεν υπήρξε κανένας κρατικός μηχανισμός εκείνο το βράδυ. Ο μόνος λόγος που σωθήκαμε όσο σωθήκαμε ήταν γιατί είχαμε ένα στον άλλον. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό μέσα σε αυτή την ασχήμια να βλέπεις όλο τον κόσμο να βοηθάει με ό,τι έχει. Δηλαδή, εμένα η εικόνα που μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα από εκείνο το βράδυ και κρατάω είναι να δημιουργούμε μία ανθρώπινη αλυσίδα για να ανεβάζουμε τον κόσμο πάνω. Υπήρχε ένα λοφάκι για να μπορέσει να ανέβεις τελικά στο δρόμο, στον άσφαλτο, στο οποίο δεν μπορούσαμε να ανέβουμε και δημιουργήσαμε μία ανθρώπινη αλυσίδα. Ήμασταν όλοι τραυματισμένοι, σοκαρισμένοι, χτυπημένοι, κουρασμένοι και ανεβάζαμε τον κόσμο πάνω. Και θυμάμαι συγκεκριμένα δύο αστυνομικούς, όπου ένας ήταν με τα χέρια στις τσέπες, να μας κοιτάνε και μας δίνουν καν το χέρι τους να μας ανεβάσουν πάνω. Εμένα αυτή η εικόνα μου έχει μείνει.
0: Αντώνη, εσύ ως μηχανικός και ο ίδιος, πώς ένιωσες όταν είδες υποτιθέμενους ειδικούς να χρησιμοποιούν απλοϊκά μοντέλα φυσικής για να εξηγήσουν την έκρηξη και το μέγεθος της καταστροφής? Πιστεύεις ότι αυτή η επιστημονικοφανής προπαγάνδα λειτουργήσε ως εργαλείο ώστε να σταματήσει ο κόσμος να αναρωτιέται τι έγινε εκείνο το τι συνέβη?
2: Ναι, είναι διαχρονικό αυτό το εργαλείο, δεν το συζητάμε. Παρουσιάζουμε, όλοι έρχονται και παρουσιάζονται σε επιστήμονες ή ότι γνωρίζουν κάτι το οποίο το γνωρίζουν κατά το ίμιση, ας πούμε. Εμείς στο βιβλίο αναλύω κιόλας, δηλαδή, ποιο ήταν αυτό το μοντέλο που χρησιμοποίησε ένας κύριος εντός πολλών εισαγωγικών. Ναι, φυσικά πρέπει να φανεί κάποιος, πρέπει να βγει κάποιος ειδικός να πει ότι παιδιά μην ανησυχείτε, έγινε αυτό, αυτό και αυτό, εξηγείτε με αυτόν τον τρόπο, εγώ θα σας τα πω αφού τα ξέρω, γυρίστε σπίτια σας. Δηλαδή δεν σηκώνει να πούμε και πολλά σε αυτό, είναι τόσο σίγουρο αυτό το μοντέλο, αυτή η τακτική που, δηλαδή εντάξει, όποιος κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει θα πρέπει να το συζητήσει με τον εαυτό του. Έστω και μια φορά, δηλαδή δεν γίνεται να μην το έχουμε αντιληφθεί.
0: Θέλω έτσι να ρωτήσω και τους δυο σας, τι πιστεύετε ότι συνέβη μέσα στην κοινωνία αλλά και μέσα σας προσωπικά όταν ακούστηκε για πρώτη φορά το σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο στους δρόμους»? Τι ήταν αυτό που θεωρείτε ότι εξέφραζε τόσο βαθιά το συλλογικό βίωμα, την οργή και την αίσθηση συγκάλυψης που είχαμε όλοι μας?
2: Θέλω να ξεκινήσετε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που ο κόσμος οργίστηκε τόσο πολύ με τα τέμπη δεν είναι μόνο η ταύτιση, γιατί μπορούσε να δει τον εαυτό του να παθαίνει το ίδιο πράγμα και κατάλαβε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί μόνο στους άλλους, μπορεί να συμβεί και σε μένα, αλλά πέρα από αυτό θεωρώ ότι τα τέμπη ήρθαν και ξεχύλισαν το ποτήρι. Δηλαδή τη στιγμή που ήρθανε είχες την ακρίβεια, είχες την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, είχες το κίνημα των καλλιτεχνών, είχε το κίνημα των εκπαιδευτικών με τις αξιολογήσεις, οπότε νομίζω ότι τα τέμπη ήρθαν απλά και ξεχύλισαν το ποτήρι και ο κόσμος έβγαλε όλη την οργή που είχε για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν σε αυτό.
0: Κέλλη, ως φοιτήτρια έκανε συχνά τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έτσι? Είχες παρατηρήσει από νωρίς όλες αυτές τις παθογένειες του σιδηροδρόμου?
1: Έκανα πάρα πολύ συχνά τη διαδρομή, εγώ από την Αθήνα. Και επειδή όταν αυτό έγινε, όταν ήμουν δεύτερο έτος, ακόμη δεν είχα δημιουργήσει τη ζωή μου εδώ πέρα, οπότε ανεβοκατέβαινα συχνά για να δω την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει φορά που να μην έχουμε καθυστέρηση. Ποτέ. Έχω ζήσει πάρα πολύ περίεργα σκηνικά. Επίσης, όταν έβρεχε, ποτέ, πάντα το τρένο σταμάτησε. Δεν είχαμε ποτέ ρεύμα. Έτσι και έρχεται βροχή, δεν είχαμε ρεύμα. Θυμάμαι 2 εβδομάδες πριν γίνει η σύγκρουση ότι είχα κατέβει και χιόνιζε και το τρένο στις ράγες πήγαινε δεξιά και αριστερά και έλεγε θα εκτροχιαστεί και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μας βάλαν να φύγουμε με αυτό το τρένο. Μία άλλη φορά στη Λάρισα μας ενημέρωσαν ότι έχει πάρει φωτιά η μηχανή και ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τρένο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Όχι μόνο δεν αλλάξαμε τρένο, σταματήσαμε εκεί πέρα 15 λεπτά και φύγαμε. Οπότε οι καθυστερήσεις και οι μόνιμες βλάβες ήταν κάτι πάρα πολύ συχνό. Δεν είχαμε καταλάβει βέβαια το πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα.
2: Αλλά και εκεί. Να κατηγορούμε τους εαυτούς μας γι' αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, μπορεί να μπει και το κομμάτι που διάλεξες, Αντώνη, έτσι.
2: Να κάνω μια εισαγωγή και σε αυτό.
0: Βεβαίως. Gil Scott-Heron.
2: Εντάξει, ένας τρομερός

0: τύπος, ένας τρομερός καλλιτέχνης. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που λες ότι θα ήθελα πολύ να παράξω κι εγώ τέχνη η οποία έχει τέτοιο αποτύπωμα κοινωνικό. Το κομμάτι αυτό το διάλεξα για δύο λόγους. Γιατί πρώτον είναι ένα βαθιά αντιπολεμικό κομμάτι και στο σημείο που έχουμε φτάσει στην κατάσταση, τι να κάνω, δεν γίνεται να μην τοποθετηθούμε και σε αυτό. Και πάλι κόλλησα σε ένα στίχο, στον οποίο λέει ότι η μάνα ενός παιδιού δεν μπορεί να τον κυδέψει. Και μου θύμισε όλους τους γονείς των τεμπών.
1: Να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι η παρουσίαση του βιβλίου Intercity 62 βαγόνι 4 θέση 65 μαρτυρίες ενός επιζώντα εκδόσεις Άλτο σειρά Κάλιστος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Λέξης περίπτερο 12. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας μοιραστήκατε. Ευχόμαστε και στους δύο τα καλύτερα και για τη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς τους ακροατές μας, τον τεχνικό μας, τον Απόστολο Κοσμόγλου για την βοήθειά του στην κονσόλα του ήχου και την εξωτερική μετάδοση, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 ή σκητάλη περνά στην Αναστασία Γρηγοριάδου.

Η ώρα είναι 12. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εδώ λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, εκπομπές από τον χώρο της έκθεσης. Είναι η τελευταία μέρα, είναι Κυριακή 10 Μαΐου του 2026, χρόνια πολλά στις μαμάδες που σήμερα γιορτάζουμε κορίτσια, πάντα κορίτσια, και την προσοχή μας, να μην φορτώνουμε βαρύδια τα παιδιά. Λοιπόν, είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο. Στο μικρόφωνο του 958 από τώρα και έως τη μία το μεσημέρι είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Και εγώ απορώ γιατί ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής ήρθε χωρίς ταπεράκι. Τουλάχιστον ταπεράκι. Όχι ακριβώς της μαμάς, αλλά του Θανάση Πέτρου. Ο Θανάσης Πέτρου είναι ένας δημιουργός κόμιξ που κάθε φορά με εκπλήσει με ό,τι φτιάχνει, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά που φτιάχνει είτε είναι ιστορικά κόμιξ, είτε είναι graphic novels, είτε είναι μία δουλειά που έχει να κάνει με τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε την Νεάπολη ή με τον τόπο που ζει τους αμπελόκηπους, πάντα είναι βιβλία τα οποία αφορούν τη ζωή του. Αν δεν τον ξέρετε, ίσως δεν ξέρετε πως ένα κομμάτι της ζωής του σημαντικό είναι και μαγειρική. Οπότε τώρα έχουμε εδώ τις πικάντικες ιστορίες γεύσεων, graphic cookbook αυτή τη φορά. Ναι. Θανάσης Πέτρου, εδώ, εκδόσεις Οξύ. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Πολύ χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί και τα λέμε και ζωντανά πλέον, όχι από τηλεφώνου.
0: Στο μεταξύ, αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου, Θανάση, είναι απίστευτα. Δηλαδή, σπουδές γαλλικής φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Χρόνια μαθητείας και δουλειάς στο, πες το, στο ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, στο λεξικό.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Ναι.
0: Λύματα και όλα αυτά. Δηλαδή, και βέβαια κόμιξ.
1: Ναι, η συνεργασία με το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη ήταν πολύ συγκεκριμένη. Μετέφραζα για κάποια χρόνια ένα λεξικό ετυμολογικό που έχει κυκλοφορήσει, το Pierre Chantraine, και κυκλοφορεί από το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη.
0: Ακούσατε τι ωραία τα είπε τα γαλλικά. Σιγά μην τα πω εγώ έτσι. Οπότε σε βάζω να λες τα γαλλικά. Με την κουζίνα τι σχέση έχεις?
1: Με την κουζίνα τι έχω, όπως όλοι μας. Τρώω κάθε μέρα.
0: Όλοι τρώμε, δεν μαγειρεύουν όλοι τόσο καλά όμως.
1: Εντάξει, εγώ κάποια στιγμή είπα ότι θέλω να μαγειρεύω το φαγητό που τρώω, θέλω να το μαγειρεύω. Όταν βρέθηκα, έζησα 20 χρονών μόνος μου, έπρεπε να ταΐσω τον εαυτό μου και άρχισα να μαγειρεύω για να δω πώς, τι θα κάνω. Προέρχομαι από μια οικογένεια όπου η μαμά μου είναι μαμά, Ελληνίδα. Δεν μας άφηνε να πιάσουμε ούτε το μπρίκι, όχι να κάνουμε κάτι. Οπότε έμαθα μικρός να μαγειρεύω δια της παρατηρήσεως. Και προσπαθούσα μετά να θυμηθώ, α, το έκανε έτσι, αυτό να το κάνω κι εγώ έτσι. Να
0: τα πήρες τα μυστικά όμως.
1: Ναι, μετά τηλεφωνήματα, δεν το έκανα έτσι, δεν το έκανα αλλιώς. Πέρασαν τα χρόνια.
0: Μια άλλη ιδιότητα που δεν σας είπα του Θανάση Πέτρου είναι πόσο πολύ και αγαπάει τη μουσική και παίζει μουσική. Και επειδή ο τρόπος που είπες ότι προσέγγισες τη μαγειρική είναι λίγο μαστορικός,
1: ναι,
0: νομίζω ότι με τον ίδιο μαστορικό τρόπο έχεις προσεγγίσει και τη μουσική.
1: Ναι, μόνος μου έμαθα. Ωραία, ναι, εντάξει, εκείνη την εποχή που ήμουν μικρός δεν είχε σχολές, οδεία και τέτοια, ιδίως στην Νάπολη. Οπότε ό,τι κάναμε, το
0: τι
1: κάναμε
0: μόνοι μας.
1: Μπουζούκια, κιθάρα, μπάσε, τέτοια έπαιζα. Μπουζούκια.
0: Αναγία μου, να ήταν δηλαδή μερικές φορές νομίζω ότι το Θανάση Πέτρου το 24ωρο είναι 48 ώρες.
1: Όχι μόνο.
0: Αυτό το project πότε ξεκίνησε, το οποίο έχει ιστορίες τροφών, συνταγές, ιδέες, ιστορικά στοιχεία, γιατί το ξεφίλησα,
1: ναι,
0: πριν έρθεις, και λέω πάλι ο Θανάσης έκανε το ίδιο που κάνει και με τα βιβλία τα άλλα, τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, κάθισε και διάβασε ένα σωρό ιστορικά στοιχεία. Αυτό έκανες?
1: Αυτό ξεκίνησε λίγο για πλάκα, δηλαδή κάποια στιγμή πριν 4 χρόνια κάπου εκεί, έκανα την πρώτη μια σελίδα όπου μαγείρευα κάτι και το ανέβασα στη σελίδα μου στο Facebook.
0: Ναι.
1: Είχε διάφορα σχόλια, τι είναι αυτό, πώς είναι. Μου καλάρες. Έκανα και άλλο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Έκανα κάποια, καμιά δεκαριά.
0: Πότε προλαβαίνεις?
1: Προλαβαίνω.
0: Και τα κάνεις όλα αυτά. Πόσες ώρες κοιμάς την ημέρα, τρεις?
1: Όχι, βρε, και το βράδυ και το απόγευμα κοιμάμαι. Κάνω και σιέστα. Δεν μπορώ να μην κάνω σιέστα.
0: Σαλονίκη.
1: Ναι, τώρα δεν είναι αυτά.
0: Σαλονίκη ως την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεκίνησα κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι. Και κάποια στιγμή το άφησα στην άκρη, έκανα άλλα πράγματα. Και πριν το καλοκαίρι Έκανα μια συνεργασία με τις εκδόσεις Οξύ για να κάνω μια μετάφραση για αυτούς.
0: Τι?
1: Το ρεμπέτικο του
0: Παλκόμιξ. Το φοβερό αυτό, το οποίο έχει κυκλοφορήσει
1: έχει
0: παλιά.
1: Κυκλοφορήσει, ναι, τώρα ξανακυκλοφορία της εκδόσης Οξύ και θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα και το δεύτερο, η συνέχεια του.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε συνεννοηθήκαμε με τον Νίκο τον Χατζόπουλο των εκδόσεων Οξύ να κάνουμε εκείνη τη συνεργασία και με πρότεινε έχεις κάτι να μου δώσεις. Και του λέω έχω αυτό τις συνταγές, αλλά δεν είναι ακόμη βιβλίο. Ήταν κάμια 10-15 συνταγές, δεν είχαν μια δομή.
0: Ναι, ναι.
1: Και από τον Ιούνιο ξεκίνησα να το δουλεύω και το Σεπτέμβριο το είχα τελειώσει.
0: Δηλαδή, είναι βιωματικό σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή έχεις πράγματα και τρόπους που εσύ μαγειρεύεις και αγάπες που εσύ έχεις. Δηλαδή εγώ είμαι στη σελίδα τώρα 22, εντελώς τυχαία ήταν η πρώτη σελίδα που άνοιξα. Και με το που διαβάζω να λες, γι' αυτό αν δείτε στο Μανάβικο, δεν θα διαβάσω τα προηγούμενα, ή στη Λαϊκή, αυτή την κακομούτσινη, στραβοχυμένη ντομάτα, την πατάλα, μην αδιαφορήσετε, αγοράστε την, είναι αντιεμπορική αλλά πεντανόστιμη, αυτό ακριβώς κάνω, πρέπει να σου πω. Όταν βλέπω κακάσχημη και κακομούτσινη, ο Νίκος Κακαρίκος που είναι στον ήχο συμφωνεί, αυτήν παίρνω, έτσι.
1: Ναι, σιγά σιγά, δεν είναι ένα βιβλίο μαγειρικής, δεν είναι, να το πω, τσελεμεντές. Είναι ένα κόμιξ που είναι, ακολουθεί τις βασικές αρχές του κόμιξ. Δηλαδή, ποια είναι μια από τις βασικές αρχές των παραδοσιακών κόμιξ, να έχουν πλάκα. Να έχουν αστείο, να γελάς. Αυτό το έκανα τώρα με πράγματα, επιστράτευσα ό,τι ξέρω. Δηλαδή τι μ' αρέσει η μαγειρική. Άρα βάζω τον εαυτό μου να μαγειρέψει. Πιτσιρικάς μεταμφιεζόμουνα.
0: Είναι η δεύτερη φορά που βάζεις τον εαυτό σου
1: και τρίτη και τέταρτη και άλλες φορές.
0: Τον έχεις βάλει σίγουρα στο προηγούμενο με το Βέγκο που είχατε κάνει με τον Σπύρο το Βιρδενιώτη.
1: Η τέταρτη φορά. Στα νεαπολίτικα είμαι, στα μπελοκυπιώτικα είμαι.
0: Καλά, εκείνη είναι και αυτοβιογραφικά, οπότε θα ήσουν.
1: Εγωσιαστικά και αυτό αυτοβιογραφικό είναι.
0: Τι είναι γι' αυτό, σωστά.
1: Εντάξει, το ξαναλέω, δεν είναι ένα βιβλίο που έχει συνταγές και με γραμμάρια και χρόνους κτλ. Και
0: αλλά όμως και πέρα... στοιχεία. Αυτά τα ψάχνες μετά, τα ήξερες.
1: Κάποια τα ήξερα, τώρα ετυμολογίες, τι σε έψαχνα και εγώ. Κάθε φορά απλώς σκεφτόμουν τι να κάνω, κάτι με κολοκυθάκια. Θα κάνω κολοκυθάκια και μιστά. Ωραία, πάμε να βρούμε την ιστορία του κολοκυθιού. Και έβαζα μετά ότι εκφράσεις που έχουν σχέση με τα υλικά. Στα ελληνικά, από πού προέρχεται. Δηλαδή τώρα.
0: Και μη σου ξεφύγουν και τα γλωσσολογικά. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, νομίζω γιατί στην παρουσίαση θα έχεις και ένα γλωσσολόγο.
1: Ναι, θα είναι ο αγαπητός μου φίλος ο Γιώργος Παπαναστασίου, που είναι τακτικός καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας.
0: Και την τίμησε στην γλωσσολογία και εδώ. Είμαι στη σελίδα που λες Σαρδέλα, Ιταλίδα στο όνομα, αν και τα αρχαιοελληνικά, Σάρδο, Σαρδίνο, Σαρδίνη, αναφέρονται σε διάφορα ψάρια που τα πάστοναν και τα έκαναν εξαγωγή στη Σαρδινία.
1: Ναι. Κάπως έτσι.
0: Οπότε ξέρεις, ψάχνω... Θανάση.
1: Δεν τα ξέρω, μωρέ, τα ανακαλύπτω κι εγώ. Αλλά είναι ένα ταξίδι που νομίζω έχει πλάκα. Γιατί ουσιαστικά βλέποντας τις ιστορίες των υλικών, την προέλευσή τους, πώς έφτασαν εδώ να τα χρησιμοποιούν και τα θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε πιπέρι διαρκώς.
0: Και ήταν κάποτε μονάδα μέτρησης, έτσι.
1: Το μοσχοκάριδο στο Μεσαίωνα κόστιζε όσο ένα βόδι. Ένα κιλό μοσχοκάριδο κόστιζε, είχε αξία ενός βοδιού. Τώρα να το πούμε στα σημερινά δεδομένα, θα έλεγα ένα τρακτέρ που κάνει, ξέρω, 200.000, πόσο αυτά
0: ούτε να το φανταστούμε εμείς. Ούτε να το φανταστούμε. Λοιπόν, πες μας ποιοι θα είναι στην παρουσίαση.
1: Στην παρουσίαση,
0: είπες ήδη.
1: Ναι, θα είναι ο Γιώργος Παπαναστασίου και επίσης μια πολύ καλή φίλη, η Σμαρόντα Σιούδη, η οποία είναι ειδική στο φαγητό. Έχει το χώρο Μαρμίτα που εκπαιδεύει ανθρώπους.
0: Και γίνονται και εργαστήρια διάφορα.
1: Κάνει εργαστήρια πάρα πολλά.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και φαγητό σήμερα στις 3 το μεσημέρι.
1: Κάτι μικρό.
0: Δίπλα είμαστε, Νίκο Κακαρίκο, παταγόμαστε. Ναι. Γιατί θα είναι η εκδήλωση Περίπτερο 14, αν δεν ξέρετε ποιο είναι, στο Περίπτερο 15 στην Εσοχή. Είναι το Περίπτερο 14,
1: αίθουσα Βαβέλ.
0: Ωραίο όνομα για την εκδήλωσή σας, γιατί εδώ πέρα έχουμε μια Βαβέλ φαγητών. Και τώρα, Θανάση Πέτρου, ετοιμάσου να διαλέξεις κάποια στιγμή τα αγαπημένα σου ρεμπέτικα για φαγητό και να κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Υπάρχουν.
0: Να το κάνουμε έτσι. Πάρα πολλά.
1: Πολλά.
0: Μα είναι μερακλείδες.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Είναι μερακλείδες.
1: Εννοείται. Έχει μπαρμπούνια. Έχει πολλά.
0: Τηγανίζεις ψάρια.
1: Ναι.
0: Τα πάντα.
1: Παστουρμάδες έχει. Κοκορέτσια έχει.
0: Λοιπόν. Τα ετοιμάζεις όλα και τα λέμε.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
1: Εγώ, Αναστασία, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.

0: Ο Νίκος Κακαρίκος δεν βλέπει την ώρα να σχολάσει, γιατί του ανοίξαμε την όρεξη με το βιβλίο του Θανάση Πέτρου, το Graphic Cookbook Πικάντικες Ιστορίες Γεύσεων, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Θα είναι περίπου η ώρα που θα σχολάει ο Νίκος, μια χαρά όλα. Όμως τώρα έχω μια πολύ γλυκιά έκπληξη για εσάς, αλλά και για μένα. Ένα υπέροχο πλάσμα κάθεται εδώ απέναντί μου και τη λένε Μπιάνκα. Καλημέρα, Μπιάνκα.
1: Καλημέρα.
0: Πόσο χρονών είσαι, αγάπη μου?
1: 11.
0: 11, δηλαδή τι τάξη πηγαίνεις?
1: 5.
0: 5 δημοτικού. Την έκθεση βιβλίου πόσα χρόνια την ξέρεις?
1: 9 περίπου.
0: Δηλαδή από πάρα πολύ μικρή.
1: Ναι.
0: Από σχεδόν μωρό. Και δεν είναι μόνο ότι την ξέρεις την έκθεση βιβλίου, είναι ότι πολλές φορές κάθεσαι πίσω από τον μπάγκο εκεί στις εκδόσεις Νεφέλη και μιλάς με τους ανθρώπους και ναι, τους προτείνεις βιβλία και τους λες, λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να... πρώτα θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ και να μου πεις αν εσύ διαβάζεις βιβλία εκτός της έκθεσης.
1: Διαβάζω. Ναι.
0: Για πες μου ένα που σου άρεσε πολύ τελευταία.
1: Η Ματίλντα από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
0: Ναι.
1: Η Μέρι Πόπινς.
0: Ναι. Έχει βγει πολύ ωραία έκδοση, εκδόσεις Ποταμός η Μέρι Πόπινς, ναι, με τους δύο τόμους.
1: Το Καπλάνι της Βιτρίνας.
0: Ωραία, Αλκιζέη.
1: Από την Εφέλη μια φορά και έναν καιρό ένα ελαφάκι.
0: Ωραία.
1: Ο Κούνελος και Αρκούδα από τον Ίκαρο, που έχει πολλά. Έχει...
0: Μπιάνκα μου, είσαι ατελείωτη. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που να έρθεις και να μιλήσουμε και να διαβάζουμε και αποσπάσματα από τα βιβλία και να τα λέμε. Όταν διαβάζεις, τι σου αρέσει?
1: Μου αρέσει γιατί τα κάνω σχεδόν στο μυαλό μου και σκέφτομαι πώς θα ήταν.
0: Πού σου αρέσει να διαβάζεις πιο πολύ, στο πάτωμα, στο κρεβάτι, στην καρέκλα, στην πολυθρόνα, ανάποδα, πώς?
1: Στην πολυθρόνα.
0: Στην πολυθρόνα, πλουριασμένη?
1: Όχι, κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μου το πρώτο βιβλίο που θυμάσαι να έχεις διαβάσει, ποιο ήτανε? Θυμάσαι?
1: Όταν ήμουν μικρή.
0: Όταν ήσουν μικρή.
1: Ήτανε με μια λεπουδίτσα,
0: ναι,
1: που... και ένα λεπουδάκι που το παιδάκι της έλεγε ότι αν ήταν διάφορα πράγματα, αν θα το αγαπούσε.
0: Αγάπη μου, θα με αγαπάς όπως και αν είμαι.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Ναι. Κλασικό και αγαπημένο. Και νομίζω ότι επειδή είναι και η μέρα της μητέρας σήμερα, αυτό το βιβλίο στο οποίο η μαμά λέει στο παιδί της ότι εγώ θα σε αγαπώ όπως και να είσαι, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Σου διάβαζε η μαμά σου μικρή?
1: Ναι.
0: Βιβλία, ναι,
1: ναι.
0: Ήταν ωραίο να σου διαβάζει? Όταν μετά μπορούσες να διαβάσεις μόνη σου, ήθελες να συνεχίσει να σου διαβάζει η μαμά?
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί τα έλεγε ωραία.
0: Τα έλεγε ωραία, έκανε όλες τις φωνές?
1: Όχι, τα έλεγε κανονικά.
0: Τα έλεγε κανονικά, αλλά διαβάζει ωραία μάλλον.
1: Ναι.
0: Πες μου εδώ στην έκθεση τι σου αρέσει.
1: Μ' αρέσει να πουλάω βιβλία. Και... Ναι, επειδή παίρνω κι εγώ βιβλία,
0: ναι,
1: αλλά μου αρέσει να πουλάω και βιβλία, οπότε είναι πολύ ωραία.
0: Και πώς τα διαλέγεις τα βιβλία, τι σου κάνει εντύπωση, δηλαδή πώς ξεχωρίζεις ένα βιβλίο και λες αυτό μπορεί να είναι καλό?
1: Το διαβάζω.
0: Διαβάζεις το πίσω,
1: ναι,
0: αυτό που
1: λέμε. Διαβάζω το πίσω. Ρωτάω τι σχέση έχει.
0: Ναι.
1: Ή καμιά φορά το ψάχνω από το σπίτι,
0: ναι,
1: πιο πριν,
0: ναι,
1: και πάω και το αγοράζω.
0: Εντάξει, είσαι φοβερή. Δεν κουράζεσαι?
1: Πού?
0: Εδώ, στην έκθεση βιβλίου.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ποτέ?
1: Ποτέ.
0: Την περιμένεις κάθε χρόνο?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μπιάνκα, είναι η πρώτη φορά που κάναμε συνέντευξη, αλλά να ξέρεις πώς θα ξανακάνουμε.
1: Μαζί.
0: Θέλεις? Μαζί. Ναι. Θέλεις?
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έδωσες. Έχεις δώσει άλλη φορά συνέντευξη ραδιόφωνο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μου τιμή. Πολύ μεγάλη μου τιμή. Μπιάνκα, εσύ γράφεις τίποτα?
1: Τι?
0: Αν γράφεις, κανένα φρασούλα, κανένα ποιηματάκι,
1: ναι,
0: κανένα...
1: στο σχολείο πιο πολύ.
0: Ωραία. Ζωγραφίζεις?
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, τι σου αρέσει να κάνεις πιο πολύ, με τι είσαι πιο ευτυχισμένη όταν κάνεις?
1: Όταν ζωγραφίζω.
0: Όταν ζωγραφίζεις.
1: Κουστούμια πιο πολύ.
0: Για θέατρο?
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ κουβέντα να κάνουμε, Μπιάνκα. πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Παρακαλώ.
0: Ήτανε πολύ μεγάλη μου χαρά. Πολύ μεγάλη μου χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Μπιάνκα, μόλις πέμπτη δημοτικού, και νομίζω ότι μας κέρδισε όλους με τον αυθορμητισμό και τη γλυκά της, αλλά και όλα τα τόσο ωραία που είπε, γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι οι αναγνώστες φτιάχνονται από πολύ νωρίς και υπάρχουν κάποιες ομάδες σε αυτή τη χώρα που επιμένουν ότι το κομμάτι της ανάγνωσης και το κομμάτι των κειμένων χρειάζεται όχι μόνο τις πεπατημένες οδούς, αλλά και πιο ανατρεπτικά κείμενα και πιο ευάνθυνσης, ας πούμε, αλλά με έναν τρόπο που να φεύγει από στερεότυπα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε ξανά για το περιοδικό Βλάβη, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, την Άνοιξη έβγαλε το ένατο τεύχος του. Λοιπόν, είναι η Εύα Πλιάκου κοντά μας και θα μιλήσουμε για το περιοδικό Βλάβη. Ήταν λίγο μια τρελή ιδέα αυτή, σε έναν κόσμο στον οποίο όλα γίνονται ψηφιακά και επιμένουμε ότι μόνο αυτά είναι το μέλλον, εσείς να θέλετε να βγάλετε ένα τυπωμένο περιοδικό, με τι αρχική σκέψη και με τι περιοδικότητα έκδοσης?
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που ξαναμιλάμε εδώ πέρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Κοίτα, ήταν μια τρελή ιδέα, μάλλον, για τους υπόλοιπους, μάλλον, όταν την σκεφτήκαμε και ξεκινήσαμε το πρώτο τεύχος. Για μας δεν ήτανε. Γιατί στην πραγματικότητα είμαστε όλοι άνθρωποι που διαβάζουμε πάρα πολύ, είμαστε άνθρωποι του χαρτιού, δουλεύαμε όλοι στον χώρο του βιβλίου, έτσι έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε την ανάγνωση, και θεωρούσαμε ότι υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που έχουν βαρεθεί να διαβάζουν διασκορπισμένα καλά κείμενα στο ίντερνετ και να μην μπορούν να τα έχουν κάπου συγκεντρωμένα, να αφορούν, ξέρω εγώ, μια θεματική και να τα έχουν κάπου στο σπίτι τους, να ανατρέχουν σε αυτά. Ή τέλος πάντων, και αν συνέβαινε αυτό, δεν συνέβαινε με τον τρόπο που το θέλαμε εμείς, οπότε αποφασίσαμε να το φτιάξουμε με τα δικά μας χέρια αυτό το έντυπο.
0: Και κάθε πότε βγαίνει η Βλάβη και πού τη βρίσκουμε?
1: Είχε ξεκινήσει με μια τρίμηνη περιοδικότητα, αυτό δεν μας έβγαινε χρονικά, γιατί όλοι έχουμε άλλες δουλειές κανονικές.
0: Οι οποίες είναι όλες σχετικές με το βιβλίο ή μπορεί να είναι και άλλες?
1: Είναι οι πέντε που είμαστε τώρα στη συντακτική ομάδα. Ναι, δουλεύουμε στον χώρο του βιβλίου, σε άλλες θέσεις ο καθένας, αλλά δουλεύουμε στον χώρο του βιβλίου. Ναι, δηλαδή οι δύο δουλεύουμε σε επιμέλειες, ένας είναι υπεύθυνος δικαιωμάτων, ο άλλος είναι πολιτής και ο άλλος είναι βιβλιοπόλης.
0: Σε διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους ή είστε λίγο επικεντρωμένοι?
1: Οι τρεις δουλεύουμε στους Αντίποδες, η Μαρτίνα Σκητοπούλου δουλεύει στο Μετέχμιο και ο Δημήτρης Μπεκιάρης δουλεύει στο βιβλιοπωλείο Πλειάδες στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, άρα είστε εντελώς άνθρωποι του βιβλίου, το ξέρετε, σε πολλές διαδικασίες και διαδρομές δημιουργίας και παραγωγής του, έως που φτάνει σε έναν πολύ δυνατό κρίκο που είναι το βιβλιοπωλείο και η επικοινωνία με τους αναγνώστες πια. Τι ιδιαίτερο θέλατε να κάνετε σε αυτό το περιοδικό για το βιβλίο, όπως λέτε εσείς, τον πολιτισμό και άλλα πράγματα που κάνουν τη ζωή λίγο πιο υποφερτή?
1: Θέλουμε να μιλήσουμε με έναν τρόπο για τα πράγματα που διαβάζουμε, για το βιβλίο, που πιστεύουμε εμείς ότι θα αφορά περισσότερο τη γενιά μας και τα άτομα που είναι μικρότερα από εμάς.
0: Ποια είναι η γενιά σας?
1: Εμείς είμαστε όλοι τριαντάριδες. Όταν ξεκινήσαμε ήμασταν κάτω των 30, τώρα τριανταρίσαμε. Και πιστεύαμε ότι υπάρχουν τρόποι και τρόποι να μιλάς για το βιβλίο. Εμάς δεν μας κάλυπταν οι τρόποι που υπήρχαν, όχι ότι δεν είναι χρήσιμοι, απλώς μας φαινόταν.
0: Θέλετε
1: ότι
0: και ένα δικό σας τρόπο, ακριβώς. Θέλετε ένα κομμάτι που να εκφράζει εσάς.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιο είναι αυτό το κομμάτι που εκφράζει εσάς?
1: Αυτό είναι το να παίρνουμε το βιβλίο ως αφορμή, να το συνδέουμε με ένα κοινωνικό γεγονός, με μια ευρύτερη συζήτηση που υπάρχει, τέλος πάντων, στο δημόσιο χώρο ή που την νιώθουμε εμείς ότι μπορεί να υπάρξει, και να φτιάχνουμε, τέλος πάντων, τα κείμενά μας με τις αναφορές, όχι με βάση ένα μόνο βιβλίο, αλλά με βάση τις αναφορές μας, οι οποίες μπορεί να μην βασίζονται μόνο σε βιβλία, αλλά να είναι και πολιτισμικές. Γι' αυτό και αναφέρουμε και τον κινηματογράφο, το θέατρο, τις σειρές και τα λοιπά, τη μουσική. Και να γίνεται μία σύνθεση με βάση αυτά που συζητάμε έτσι κι αλλιώς εμείς στην καθημερινότητά μας και μας απασχολούν. Και να φτιάχνουν μια ενότητα, τέλος πάντων, τα κείμενα μεταξύ τους, ακριβώς με τα ζητήματα που θεωρούμε εμείς ότι μπορούν να προσεγγίσουν και να ενδιαφέρουν και τους άλλους ανθρώπους όπως
0: και βρήκατε όλο αυτό το διάστημα και με όλα τα τεύχη, βρήκατε τους ανθρώπους συνομήλικους, μεγαλύτερους ή μικρότερους, που ταιριάζουν και είναι στις ίδιες, ας πούμε, οι παρόμοιες ανησυχίες με εσάς?
1: Τους βρήκαμε. Στην αρχή ήταν λίγο πιο δύσκολη η προσέγγιση τους προς εμάς, γιατί υπάρχει μια μηχανία πάντα στο πώς θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο, τι θα του πεις. Αλλά εμείς ξεκινήσαμε και μια λέσχη ανάγνωσης πριν από 1,5 χρόνο και εκεί πέρα γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν θα είχαμε κανένα άλλο τρόπο.
0: Διαδικτυακή λέσχη?
1: Όχι, όχι, διαζώσεις. Στην Αθήνα, στο
0: βιβλιοπωλείο.
1: Όλοι όσοι έρχονται είναι σίγουρα κάτω των 30, περισσότεροι είναι εκεί γύρω στα 25.
0: Είναι η πιο δύσκολη και κρίσιμη ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: Ανάγνωσης. Είναι εκεί που πολλοί χάνονται για διάφορους λόγους και πάρα πολύ συχνά για λόγους πολύ αντικειμενικούς δυσκολίας της ζωής.
1: Δηλαδή τελειώνουν τις σχολές και πρέπει να
0: και ψάχνουν να βρουν δουλειές και προσπαθούν και δουλεύουν σε 15 δουλειές για χατζηλίκια και 1000 πράγματα και όλα αυτά δεν σε βάζουν στην προτεραιότητα αυτή.
1: Εκεί τους πετύχαμε. Και πολλοί συνεργάτες τώρα του περιοδικού προέκυψαν από αυτή τη λέσχη, γιατί έτσι κι αλλιώς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις εκεί πέρα.
0: Και θέλετε να είναι λες οι διαζώσεις ή σκεφτόσασταν να είναι και διαδικτυακή?
1: Θέλουμε να είναι διαζώσεις, όπως και το τεύχος προκρίνει μια απόσταση από το ίντερνετ.
0: Χειροποίητη και απευθείας επαφή με το...
1: Ακριβώς, γιατί είμαστε όλη τη μέρα όλοι έτσι κι αλλιώς και εμείς διασυνδεδεμένοι με το ίντερνετ και θέλαμε κάτι να μπορεί να μας κρατήσει έστω για 2-3 ώρες μακριά από το κινητό, και το καταφέραμε. Όπως και με το περιοδικό, προσπαθούμε να μην έχουμε κανένα online περιεχόμενο πέρα από την ίδια την...
0: Τώρα κάθε πότε βγαίνει η Βλάβη?
1: Βγαίνει κάθε 4 μήνες.
0: Και πού τη βρίσκουμε? Άρα 3 φορές το χρόνο.
1: Ναι, 3 φορές το χρόνο προσπαθούμε. Την βρίσκουμε κανονικά σε όλα τα βιβλιοπωλεία, σε μερικά κέντρα τύπου, αλλά κυρίως στα βιβλιοπωλεία, στο φυσικό της χώρο.
0: Και βεβαίως, παρόλο που εννοείται ότι είναι σε φυσική μορφή, μπορούμε να ενημερωνόμαστε για τη Βλάβη και όλα αυτά. Έχετε σελίδα στο Facebook, έχετε σελίδα στο Instagram. Μπορούμε να βλέπουμε εκεί πέρα κάθε πότε βγαίνει, αν σας χάνουμε δηλαδή καμιά φορά, έτσι.
1: Ναι, και στο site των Αντιπόδων εννοείται υπάρχουν τα περιεχόμενα, μπορεί κάποιος να την προμηθευτεί και από εκεί.
0: Ωραία, ωραία. Εύα Πιλιάκου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αλλά πριν σε αποχαιρετήσω θέλω να μου πεις τελευταία τι έχεις δουλέψει εσύ εκδοτικά.
1: Στη Βλάβη, στους Αντίποδες.
0: Και το ένα και το άλλο.
1: Τώρα εμείς δουλεύουμε το 10ο τεύχος της Βλάβης, που είναι και το επαιτειακό.
0: Που θα βγει πότε?
1: Θα βγει τον Ιούλιο.
0: Ωραία,
1: και θα
0: καλοκαίρι.
1: Έχει ένα αφιέρωμα. Θα είναι όλο συνεντεύξεις με όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στα στάδια παραγωγής και διανομής ενός βιβλίου, αφότου φύγει από τα χέρια του συγγραφέα. Θα είναι δηλαδή ένα αφιέρωμα στους αφανείς ήρωες του εκδοτικού χώρου, με επαγγέλματα που δεν πηγαίνουν καν στο νου των ανθρώπων όταν σκέφτονται, όταν παίρνουν.
0: Εξαιρετικό αφιέρωμα. Εγώ κάθε φορά στο ραδιόφωνο όταν ξεκινάω, το πρώτο πράγμα που λέω είναι το όνομα του ηχολήπτη. Γιατί είναι αυτός που χωρίς αυτόν δεν βγαίνει τίποτα στον αέρα. Επειδή όμως οι άνθρωποι που ακούνε ραδιόφωνο ακούνε μία φωνή, είναι πιο εύκολο να ξέρουν τη φωνή, πρέπει όμως πάντα να ξέρουν τον ηχολήπτη. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα γύρω από το βιβλίο και πολλοί άνθρωποι και οι ιστορίες τους και ο κόπος τους και ο αγώνας τους για να βγει ένα βιβλίο, το βρίσκω εξαιρετικό.
1: Ακριβώς. Εμείς
0: και το βρίσκω και ιδιαιτέρως, πώς να το πω λίγο, να θυμόμαστε λίγο μερικά ταξικά ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην τα ξεχνάμε.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι εξίσου σημαντικός είναι φυσικά και ο συγγραφέας και ο μεταφραστής και ο επιμελητής που είναι και, και ο εκδότης που είναι και τα πιο διάσημα επαγγέλματα σε αυτό το χώρο. Αλλά αν δεν υπήρχε ο τυπογράφος, ο βιβλιοδέτης, ο courier που μεταφέρει τα βιβλία με το μηχανάκι του καθημερινά σε δυσμενείς συνθήκες, ο αποθηκάριος, ο χαρτέμπορας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε τα βιβλία στα χέρια μας σαν φυσικά αντικείμενα. Και το ξεχνάμε συνέχεια αυτό, οπότε ήρθε η ώρα να το ξαναθυμηθούμε.
0: Να αποδώσουμε την τιμή εκεί που πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Και στο άλλο κομμάτι των Αντιπόδων, τι έχεις δουλέψει τελευταία?
1: Στους Αντίποδες τώρα βγαίνει ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο που το δουλεύαμε μαζί με τον Κώστα Πεθαράκη και την Ήριδα Αλεξανδράτου, την επιμέλειά του. Είναι η τελευταία συλλογή διηγημάτων της Φλάνερι Ο'Κόνορ, με τίτλο «Η μέρα της κρίσεως». Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, γιατί παρότι γράφεται για την εποχή του 50, Αμερικανικό Νότο, τα ζητήματα που πραγματεύεται, τα ζητήματα ρατσισμού, οι εντάσεις τέλος πάντων εκεί πέρα που προκύπτουν από την Εκκλησία και το τον καθολικισμό, είναι ζητήματα που και στην Αμερική, ακριβώς, και εδώ πέρα είναι ακόμη δυστυχώς ενεργά. Και δουλεύουμε και ένα πολύ σημαντικό για μένα επίσης βιβλίο στη σειρά που έχουν βγει και η φυλακή του Τάσου Θεοφίλου, το άσυλο της Ειρήνης Βλάχου και το ρεπορτάζ της Ελίζας Τριανταφύλου.
0: Που παρουσιάζεται σήμερα.
1: Που παρουσιάζεται σήμερα στις 4 ακριβώς. Βγαίνει το επόμενο βιβλίο αυτής της σειράς, η σεζόν της Κωνσταντίνας του Καλασταθάκη, που θα μιλάει, έχει περάσει από όλα τα στάδια εργασίας σε σεζόν, στο ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι. Και μιλάει τέλος πάντων για τον τουρισμό και την εργασία στον τουρισμό
0: από
1: στην
0: την
1: Ελλάδα.
0: Άλλη σκοπιά.
1: Από το σκοπιά πίσω από την κουρτίνα. Εργαζόμενης, ναι.
0: Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και ναι, αυτό είναι για μένα έτσι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο.
0: Θα τα πούμε και για αυτά. Νομίζω ότι και στη Βλάβη αλλά και στα δύο βιβλία που ήδη ανέφερες πως δουλεύεις για τους αντίποδες και για το 10ο τεύχος της Βλάβης και το αφιέρωμα που κάνετε, νομίζω ότι πραγματικά μιλάτε εντελώς για τη γενιά σας.
1: Αυτό προσπαθούμε. Ελπίζω να το καταφέρνουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα Πηλιάκου, που μιλήσαμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

times I think

0: εδώ λοιπόν από το χώρο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ήδη εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Έρχεται από τη Γερμανία, είναι ο Κάστερ Χεν, εργάζεται ως δημοσιογράφος γεύσης και ίνου σε διεθνή περιοδικά. Έχει υπογράψει και πολλά αστυνομικά βιβλία με αρκετή γευσηγνωσία και γαστρονομία. Μεταφράζεται σε 30 γλώσσες. Το μυθιστόρημά του «Ο ταχυδρόμος των βιβλίων» είναι ο ελληνικός τίτλος. Βρισκόταν στη λίστα με τα best-seller του Spiegel για πάνω από 2 χρόνια. Πούλησε πάνω από 500,000 αντίτυπα μόνο στη Γερμανία και έγινε και ταινία. Έχουν βιβλία του, έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και σε πάρα πολλές χώρες και τον καλημερίζω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ. Καλώς ήρθατε.
1: Welcome here.
2: Oh, thank you so much. Yeah, it's fine.
0: Να πω ότι η Ελεάνα Τοπαλίδου που είναι φοιτήτρια και δεν ξέρω αν έχει κάνει πολλές διερμηνίες, αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ, γιατί πάντα με τα νέα τα παιδιά έχω μια ιδιαίτερη σχέση και μια ιδιαίτερη αγάπη. Χαίρομαι πολύ όταν συνεργαζόμαστε μαζί. Θα μας κάνει τη διερμηνία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελεάνα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Συγγραφέας και δημοσιογράφος γεύσης και ίνου σε διεθνή περιοδικά. Αγαπάτε και τα δύο εξίσου?
2: Oh, das ist eine schwere Frage.
1: Ich
2: liebe beides sehr und es schließt sich nicht aus. Also ich schreibe manchmal, wenn ich Wein trinke und beim Weintrinken kommen mir gute Ideen. Also es gehört zusammen, es ist beides Genuss, es ist beides Kunst, es ist beides Leidenschaft.
1: Μου αρέσουν και τα δύο το ίδιο. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ να πίνω το κρασί μου ενώ γράφω το βιβλίο και τα δύο μου φέρνουν ιδέες το ένα και το άλλο.
0: Λοιπόν, επειδή το ανέφερε ήδη, την είχα για τελευταία την ερώτηση, αλλά θα την κάνω τώρα. Αυτό μπορείς να το πεις κιόλας. I had this
1: question for last, but now we're gonna do it first because you mentioned it.
0: Λοιπόν, ήθελα οπωσδήποτε να ρωτήσω, γιατί διάβασα στη σελίδα του, ότι κάθε χρόνο φτιάχνει μόνος του ένα κρασί που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, σε συνεργασία με διάφορους κορυφαίους Γερμανούς συνοπιούς.
1: You're making each year one wine of yours with very famous also German winers.
2: Yeah, that's is richtig.
0: Yeah, that's είναι, ένα, είναι πραγματικά ένα τρελό εινικό project.
1: It's very project. How did you start this?
2: Ich hatte in Australien Weinbau studiert und habe da die Weinwelt kennengelernt. Australien traut sich einfach alles und kam zurück nach Deutschland und vieles war sehr eingefahren. Und ich dachte, wenn ich die Weine nicht mache, macht sie keiner und ich wollte die gerne trinken und so kam es.
1: Πήγα στην Αυστραλία για να διαβάσω, για να σπουδάσω για αυτό το κομμάτι και όταν γύρισα πίσω είπα ότι είτε θα κάνω αυτό ή τίποτα γιατί μου άρεσε τόσο πολύ.
0: Οπότε ξεκίνησε να φτιάχνει και το δικό του τρελό εινικό project. Καταπληκτικό. Πάμε τώρα. Ποια κείμενα γράψατε πρώτα στη ζωή σας για την γεύση και τον ίνο ή λογοτεχνικά κείμενα?
1: When was your first writings? Was it for wine or was it for the Roman?
2: Ah, okay. Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, es ging immer.
1: Επίσης μια δύσκολη ερώτηση.
2: Es ging Hand in Hand. Als ich in der Grundschule war, habe ich eine Schülerzeitung gemacht. Habe aber in dem Alter auch schon auf Kassettenrekorder Hörspiele aufgenommen mit Geräuschen und allem. Also ich wollte immer Geschichten erzählen und ich wollte immer über Dinge schreiben. Ich glaube, es ist eher die Sprache, die immer da war, in der ich mich ausdrücken wollte.
1: Όταν ήμουν στο σχολείο, μου άρεσαν τα παιδικά βιβλία και σκεφτόμουν ότι με ενδιέφεραν πάρα πολύ, οπότε σκέφτηκα ότι μετά ήθελα να μιλήσω για αυτά και να γράψω για αυτά.
0: Τώρα θα κάνω νομίζω μια εύκολη ερώτηση. Όταν ήταν παιδί, ένα αγαπημένο του παιδικό βιβλίο.
1: When you were a child, what was your first and favorite book?
2: Es gab einige, die ich sehr geliebt habe. An mein allererstes kann ich mich leider gar nicht erinnern.
1: Δεν μπορώ να αποφασίσω, όλα είναι πάρα πολύ ωραία για μένα.
2: Aber ich habe die Bücher von Michael Ende sehr geliebt, die unendliche Geschichte, Momo, das waren Bücher, die ich sehr mochte.
0: Michael Ende.
2: Ja, das ist so schön. Und aber auch so traurig und so wahr. Ich glaube, es war auch nie so aktuell wie jetzt, Momo. Und später waren es dann tatsächlich Bücher von J.R. Tolkien, Herr der Ringe, aber da war ich schon älter, da war ich schon Teenager dann.
1: Το υπόλοιπο, το επόμενο βιβλίο ήταν στην εφηβεία, οπότε δεν το αναφέρει τόσο πολύ. Του άρεσε γιατί ήταν ονειροπόλος και του άρεσε να διαβάζει το Μόμο.
0: Εντάξει, Μόμο είναι ένα από τα αγαπημένα και δικό μου αγαπημένο βιβλίο και όχι μόνο όταν ήμουν μικρή και μεγάλη. Έως και σήμερα. Έως και σήμερα το αγαπώ πάρα πολύ. Του Μιχαήλ Έντε. Αν δεν το ξέρετε, φαντάζομαι το ξέρετε πιο πολύ. Πάμε τώρα εδώ, στον ταχυδρόμο των βιβλίων. Αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και επίσης από το Μετέχμιο ένα ακόμα βιβλίο που αυτό είναι για παιδιά, η Χρυσή Γραφομηχανή. Έχει έρθει ο συγγραφέας, ο Κάστερ Χέν, στην Θεσσαλονίκη, στην έκθεση βιβλίου, για να έχει δύο εκδηλώσεις, θα τα πούμε και αναλυτικά, και για ενήλικες και για παιδιά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο βιβλίο. Ποιος είναι ο Κάρλ?
1: So let's go to the first book. Who is Carl?
2: Carl ist ein 72-jähriger Buchhändler, der nach Ladenschluss die Bücher zu Fuß austrägt. Und es ist einer dieser Menschen, deren Leben wie auf Schienen läuft. Also jeden Tag mehr oder weniger dasselbe, sehr überschaubar. Der ist auch nie verreist, weil er sagt, er verreist durch seine Bücher. Er ist durch die Bücher überall gewesen. Und er trifft plötzlich jemanden, der ihn aus diesem Trott herausreißt.
1: Ο Κάρλ είναι ένας 72χρονος, ο οποίος διαχειρίζεται ένα βιβλιοπωλείο. Λατρεύει πάρα πολύ τα βιβλία και αυτό είναι όλο το νόημα του βιβλίου, η αγάπη για τα βιβλία. Και βλέπουμε πώς εκτελήσεται η ιστορία του μέσα στο βιβλίο με ένα μικρό κοριτσάκι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν ήξερα την ιστορία για τη Μόμο, αλλά τώρα νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω καλύτερα τη Σάσα.
1: I didn't know about the Momo story, but now I think that I can understand better Σάσα.
0: Ποια είναι η Σάσα λοιπόν εδώ, τι κάνει η Σάσα, πώς συναντάει τον Κάρλ?
1: So who is Sasha? How does she meet Carl?
2: Yeah, Sasha ist ein neunjähriges Mädchen, sehr neugierig, ganz voller Leben, die mit ihrem Vater zusammenlebt, weil ihre Mutter gestorben ist.
1: Und είναι μια 9χρονη κοπέλα η οποία είναι αρκετά περίεργη και συναντάει τον Κάρλ με τον πατέρα της.
2: Und sie lebt genau wie Carl in dieser kleinen Stadt und beobachtet ihn immer vom Fenster aus und sieht, dass der alte Mann da lang geht mit Büchern und irgendwann spricht sie ihn an und Sascha sieht die Welt eben ganz anders, mit voller Möglichkeiten und voller Faszination und dann treffen diese beiden sehr unterschiedlichen Charaktere aufeinander. Und ja, jetzt wo sie es gesagt hat, vielleicht ist es ein bisschen wie bei Momo mit Momo und dem Straßenkehrer. Das ist auch so ein Duo, wo eine ähnliche Energie herrscht.
1: Ζουν και οι δύο στην ίδια πόλη, σε αυτή τη μικρή πόλη και οι δύο. Είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και αυτό είναι που τους φέρνει και κοντά κατά μία έννοια, γιατί η διαφορετικότητα τους ένωσε. Αυτά προς το παρόν.
0: Του αλλάζει την οπτική.
1: Does it change his mind?
2: Es verändert seine ganze Welt.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ολόκληρο τον κόσμο του, για να είμαστε ακριβείς.
2: Peu à peu, zuerst ist er ja, er kann nicht gut mit Kindern, weil er sagt, ich bin alt und ich habe mit Kindern nichts mehr zu tun. Und sie sprechen unterschiedliche Sprachen und dann lernen sie beide die Sprache des anderen zu sprechen und den anderen zu verstehen. Und sie lernen auch, wie wertvoll es ist, eine solche Freundschaft über die Generationen hinweg zu haben, wie viel das Alter geben kann und wie viel die Jugend und die Kindheit geben kann.
1: Είναι πολύ διαφορετικές οι γλώσσες που μιλάνε τα παιδιά και οι ενήλικες και όταν ήρθα σε επαφή με αυτό μου άρεσε το πώς μπορούν να γίνουν φίλοι μέσα από τη διαφορετικότητά τους.
0: Το βιβλίο πώς το γράψατε, είχατε κάποια αφορμή?
1: How did you write the book? Did you get an inspiration for something specific?
2: Ja, tatsächlich. Es ist so, dass eine Freundin, die Bibliothekarin ist, mir erzählt hat, dass es in Aachen einen Buchhändler gibt, der nach Ladenschluss die Bücher austrägt. Und ich fand das Bild so kraftvoll, dass ich direkt wusste, ich möchte was über so einen Menschen schreiben. In unserer Zeit, wo immer alles schneller wird, nutzt er die langsamste Fortbewegungsmethode, um Bücher auszutragen. Und ich fand das so schön und so poetisch. Und das war der Beginn. Dann hat es aber 7 Jahre gedauert, bis ich die Geschichte gefunden habe.
1: Okay. Μια φίλη μου, η Κάρεν, κίνησε το ενδιαφέρον. Της φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πόσο γρήγορα μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο, πώς μπορείς να μιλήσεις για τη φαντασία και περίμενε αρκετά χρόνια για να δει το βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα, γιατί την ενθουσίασε.
0: Το χρωστάμε σε μια φίλη του, λοιπόν, την πρώτη, την αρχή. Αυτό που δεν έχουμε πει από την αρχή είναι ότι ο Κάρλ είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει τα βιβλία στους πελάτες του και διαλέγει τα βιβλία Με ποιο κριτήριο, με τι τους αρέσει, τι κάνει.
1: So we didn't say that Carl is the one that delivers the books to the people. So what is the thing that makes him decide each book?
2: Ich glaube, wir haben alle eine besondere Beziehung zu unseren Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Und die wissen sehr viel über uns. Wenn uns ein Mensch ein Buch empfehlen kann, das zu uns passt, dann hat er ganz tief in unsere Seele geschaut. Und das ist eine Fähigkeit, die Carl hat. Und er sieht auch die Spiegelungen von Romanen in unserer realen Welt. Das heißt, er sieht Menschen und sieht, welcher Romanfigur sie gleichen. Für ihn ist die Welt des Literarischen und des Realen gleichwertig.
1: Ο καθένας έχει ιδιαίτερο γούστο και μέσα από τα βιβλία μπορεί να νιώσει κανείς και να καταλάβει το παρελθόν για τον κάθε άνθρωπο. Και αυτό είναι το ταλέντο του Καρλ. Μπορεί να διαλέξει μυθιστορήματα και να δει διαφορετικούς κόσμους από τον κάθε άνθρωπο που διαβάζει τα βιβλία.
0: Δεν θα προδώσουμε πώς η Σάσα έχει επηρεάσει καθοριστικά το πώς διαλέγει τα βιβλία για τους πελάτες του.
1: Influences the book delivery and choice.
2: Oh, yes.
0: Okay. Αλλά θα πούμε ότι αυτό το βιβλίο έχει πολλές ιστορίες. Έχει την ιστορία του.
1: We're going to say that this book has many stories inside.
0: Έχει That's την right. ιστορία του Carl.
1: Carl's story is inside.
0: Έχει τις ιστορίες των βιβλίων.
1: The stories of the books.
0: Και έχει και τις ιστορίες των πελατών, των αναγνωστών.
1: And the stories, of course, of the people that get the books.
2: Das ist richtig, ja.
1: Ja, es ist in Alicia.
2: Es sind ganz viele Geschichten, die aber alle verbunden sind darüber, über die Kraft der Geschichten, das Verbindende, des Narrativen und alle haben tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft und die findet sich über die Bücher und aber erst durch Sascha. Ohne Sascha wäre alles nicht möglich.
1: In Alicia πολλές διαφορετικές ιστορίες που τους ενώνει η δύναμη και η αγάπη για τα βιβλία. Αλλά ο κύριος χαρακτήρας εδώ που το κάνει όλο αυτό είναι η Σάσα, χωρίς
0: ακριβώς,
1: να πούμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Θα κρατάω την έκπληξη, δηλαδή είμαι στο να την πω, αλλά δεν πρέπει να την πω γιατί είναι spoiler. Τα βιβλία μπορούν πραγματικά να ενώσουν τους ανθρώπους.
1: Really, the books can connect and bound people?
2: Yeah, ich glaube fest daran, dass das so ist. Ich glaube, man merkt, wenn man ein Buch jemandem schenkt und redet nachher drüber gemeinsam. Wie viel Verbindendes man findet in Büchern. Ich glaube, Kunst allgemein verbindet uns und ist deswegen so wichtig. Und es verbindet über Kulturen und über Zeiten hinweg und kann Brücken schlagen. Und das kann nicht so gut wie Kultur und persönliche Begegnungen.
1: Ναι, είναι η αλήθεια. Γενικότερα η τέχνη και τα βιβλία θεωρώ ότι μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους μέσω των διαφορετικών κουλτουρών που μπορούμε να δούμε μέσα από τα βιβλία και από την τέχνη.
0: Και υπάρχει ένα βιβλίο γραμμένο για τον καθένα μας.
1: Is there a book written for each of us individually?
2: Ich glaube, es gibt für jeden von uns viele Bücher, weil wir uns im Alter oder mit dem Älterwerden immer wieder verändern. Und ich glaube, es gibt für jedes Alter für uns das richtige Buch, das perfekte Buch, wo wir uns wiederfinden können, wo wir uns spiegeln, wo wir auch mal kritisch befragt werden, was uns weiterbringt. Ich glaube, das ist das Wunderbare. Es gibt so viele Bücher und es gibt immer ein richtiges Buch für uns.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά βιβλία για τον καθένα μας, ανάλογα την ηλικία στην οποία βρισκόμαστε.
0: Έτσι είναι.
1: Και με εντυπωσιάζει το πώς μπορούμε να βρούμε τόσα βιβλία που νιώθουμε ότι είναι γραμμένα για εμάς.
0: Ακριβώς. Νομίζουμε ότι είναι γραμμένα μόνο για εμάς. Ακριβώς έτσι. Η ταινία του άρεσε.
1: Did you like the film?
2: Ja, erstaunlicherweise mochte ich den. Viele Autoren sind ja unzufrieden mit der Verfilmung. Ich finde, das Herz des Buches ist erhalten geblieben. Die haben vieles geändert, auch das Ende. Aber das Herz ist da und das und ich, als ich im Kino war, musste ich tatsächlich weinen, obwohl ich genau wusste, was passiert.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που έφερε και άλλους αναγνώστες, παύλα, φίλους των ταινιών κοντά μας και το τέλος με άφησε να θέλω να περιμένω και την επόμενη.
0: Ωραία, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μία τελευταία ερώτηση, πώς του φαίνεται πως τον διαβάζουν τόσοι αναγνώστες σε τόσο διαφορετικές χώρες του κόσμου και σε τόσες διαφορετικές γλώσσες.
1: How do you feel about so many people reading your books in many different languages?
2: Das ist ein wahnsinniges Geschenk für so eine Geschichte. Ich glaube, wir nähern uns jetzt 40 Sprachen, in denen das Buch erschienen ist. Und zu sehen, dass es so universell diese Geschichte ist, das berührt mich sehr und ich kriege ganz viel Lesernachrichten meist über Instagram, wo ich dann sehe, wo das Buch überall gelesen wird, teilweise Länder, in denen ich nie gewesen bin. Aber Karl und Sascha sind für mich da und es berührt mich sehr, dass die Geschichte eigentlich genau das macht, was im Buch beschrieben wird, nämlich Brücken bauen zwischen den Kulturen und Menschen zu verbinden.
1: Ναι, είναι μεγάλη μου χαρά και το θεωρώ μεγάλο δώρο το ότι έχω φτάσει σε αυτό το διεθνές επίπεδο. Όπως και η Σάσα είναι αυτή που το ξεκίνησε όλο αυτό και μου δίνει την ίδια χαρά.
0: Έτσι. Θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τη συνέντευξη, αλλά και γιατί ο ίδιος ο συγγραφέας αναδεικνύει στο βιβλίο του έναν άνθρωπο που δεν είναι συγγραφέας, αλλά είναι ο κρίκος μεταξύ αναγνώστη και συγγραφέα, δηλαδή ένας βιβλιοπόλης.
1: Thank you for making someone that is not a writer inside your book stand out, who is just the seller of the books stand out.
2: Die sind so wichtig, oder? Ich meine, wie viel Bücher hätte ich nicht gefunden ohne Buchhändler, die gesagt haben, vielleicht bin ich an einem Buch vorbeigegangen, weil ich das Cover nicht schön fand oder den Klappentext. Und dann hat eine Buchhändlerin gesagt, Carsten, lies das Buch. Das ist was für dich. Probier das mal. Und das waren wunderbare Bücher, denen ich dadurch begegnet bin.
1: Ναι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν μπορώ να σταματήσω και λέω εντάξει θα αγοράσω ένα τελευταίο βιβλίο, αλλά ποτέ δεν είναι το τελευταίο.
0: Η λίστα των αδιάβαστων δεν τελειώνει ποτέ.
1: The list of the unread books doesn't end ever.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά σε μετάφραση της Μαρίας Μαντία, εκδόσεις Μετέχνιο, και να πούμε ότι ο Κάρστεν Χέν θα είναι σήμερα στις 2 το μεσημέρι στο περίπτερο 13 στην αίθουσα Διονύση Αβόπουλος για να μιλήσει για το εκδρόμο των βιβλίων και αναγνώστες από 9 ετών

0: why the lady is a tramp.
1: Είναι η τελευταία μέρα της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και είναι και η τελευταία συνάντηση που θα κάνουμε εδώ στο πρόγραμμα του 9.58 για τη δική μου ώρα, δηλαδή είμαστε ήδη από τις 12 το μεσημέρι μαζί, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τη μία και μία ώρα σχεδόν πριν από την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 15 στην αίθουσα Διάλογος και αφορά μία σπουδαία γυναίκα, την οποία όσοι την έχουμε γνωρίσει από κοντά, την έχουμε θαυμάσει για πάρα πολλούς λόγους, για όλη τη ζωή της. Είναι η Ασπασία Καρά, απέναντί μου είναι η Αρχοντούλα Διαβάτη και είχε την τύχη να καταγράψει τη μαρτυρία της και πολλά σημεία της ζωής της. Καλημέρα Αρχοντούλα Διαβάτη.
2: Καλημέρα Αναστασία.
1: Εκδόσεις Νησίδες, να το πούμε αυτό.
2: Ναι, είναι το ένα το βιβλίο μου στις εκδόσεις Νησίδες.
1: Πότε συναντάς την Ασπασία Καρά?
2: Έχει μερικά χρόνια που πρωτάκουσα σε μία εκδήλωση της Αριστεράς επαιτειακή που πρόβαλε το ντοκιμαντέρ γυναίκες, θυμήσαν λίγο πώς λεγόταν, τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει.
2: Εκεί και ήταν εκεί και η Ασπασία με αναξίδιο και μίλησε και ήταν ως τα κατάβαθα της ψυχής μου τα λόγια που είπε και πολύ αργότερα γνώρισα μια φίλη που ήξερε την Ασπασία και ήταν πρόθυμη να με συνοδέψει στο σπίτι της.
1: Την πρώτη φορά που την είδες ήταν μάλλον στην προβολή της ταινίας Αλίδας Δημητρίου.
2: Τα κορίτσια της βροχής.
1: Τα κορίτσια της βροχής. Έτσι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει γνωρίσει την Ασπασία από κοντά. Εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να τη γνωρίσω και την τιμή να συζητήσω μαζί της και να μην έχουμε εντυπωσιαστεί πέρα από τη σταθερή πορεία της. Ένας άνθρωπος που βασανίστηκε από τη Χούντα, ένας άνθρωπος πολύ δεμένος με όλους τους αγώνες της αριστεράς και ένας πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος.
2: Όπως τα λες, Αναστασία, είναι ένας συγκροτημένος άνθρωπος που πέρασε όντας γυναίκα, ανάπηρη, τα ξεπέρασε όλα αυτά και έριξε όλα τα εμπόδια μπροστά της.
1: Γεννημένη και έλαμψε. Ακριβώς και λάμπει ακόμα. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση
2: για όλες
1: εμάς και όλους εμάς. Είναι γεννημένη το 1933, αποφύτησε από τη φιλοσοφική σχολή, από τα νεανικά της χρόνια στην αριστερά, ήταν δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Θεσσαλονίκη.
2: Δεν διορίστηκε ποτέ γιατί δεν είχε φυσικά
1: υπογράψητο κοινωνικών φρονημάτων. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς ήταν όταν συνομιλούσες μαζί της?
2: Ακριβώς με ενδιαφέρει που έχουμε αυτό το κοινό, τέλος πάντων, για τη γλώσσα, η αγάπη για τη γλώσσα, ο τρόπος που μιλάει και αυτό το πράγμα είναι ένας μαγνήτης. Προσπαθούσα φυσικά, μέσα, δεν είμαι ιστορικός, να διασώσω πράγματα και, έτσι, και αυτό μέσα από αυτό, από αυτές τις διηγήσεις της, βγήκε αυτή η μαρτυρία, ας την πω έτσι. Θυμόταν. Η μνήμη είναι το τελευταίο της όπλο. Η μνήμη που θέλει να διασώσει πράγματα. Θέλει να διασώσει την πορεία των ανθρώπων σαν και αυτήν.
1: Ναι.
2: Και

0: Πιστεύει στα πάνω και στα κάτω των ανθρώπων. Πιστεύει, όχι σε ηρωισμούς, όλο το και προσθέτει.
1: Και πιστεύει το πάρα, αυτό, πολύ, πάρα πολύ στους ανθρώπους.
0: Στον πάρα άνθρωπο πολύ. Και στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
1: Λοιπόν, η παρουσίαση είναι σήμερα, αίθουσα διάλογος περίπτερο 15 και θα είναι να μιλήσουν εκεί στην εκδήλωση η Λίζη Τσιριμόκου, η νομότιμη καθηγήτρια γενικής συγκριτικής γραμματολογίας στο Αριστοτέλειο, καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο.
0: Συγκριτικής λογοτεχνίας. Ναι.
1: Και ποιοι άλλοι, ποιες άλλες μάλλον, γιατί είστε γυναικείο πάνελ.
0: Και τρεις συγγραφείς, οι δύο Θεσσαλονικές, η Χαρούλα Αποστολίδου και η Αθηνά Παπα-Νικολάου και μια Αθηναία συγγραφέας, η Αθηνά Μαθιουδάκη.
1: Ωραία. Η Εύα Μαθιουδάκη. Okay. Ασπασία Καρά, λοιπόν, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νησίδες. Φαντάζομαι ήταν μεγάλη τύχη.
0: Μεγάλη τύχη, χαρά, τιμή, όλα μαζί.
1: Όλα αυτά. Όλα αυτά μαζί.
0: Ευχαριστώ.
1: Επίσης, κάτι που θέλω να πω για την Ασπασία, το οποίο με εντυπωσιάζει όσο καιρό, σε χρόνια τη γνωρίζω, είναι η ακάματη διάθεσή της να διαβάζει.
0: Διαβάζει και ανταλλάσσει βιβλία και συζητάει για τα βιβλία.
1: Είναι απίστευτη και γι' αυτό έως και σήμερα, πέρα από όλη τη διαδρομή της και τη συνέπειά της, τη θαυμάζω και γι' αυτό πάρα πολύ. Πάρα
0: πολύ. Μου παρέγγειλε να της πάρω ένα βιβλίο που εγώ το πήρα και πρέπει τώρα να το ξαναζητήσω για την Ασπασία. Γιατί θαυμάζει για τη γλώσσα, μια συζήτηση που γινόταν ανάμεσα στην Λαγκράβ και στην Ανή Ερνό και την παρουσίαζε η Ιφηγένεια Καμτσίδου και μια άλλη μεταφράστρια, τέλος πάντων. Διάβασε.
1: Το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στην Ασπασία είναι βιβλίο, πάντα. Ναι. Και το ξέρουμε όλοι όσοι την αγαπάμε. Έτσι. Λοιπόν, Αρχοντούλα Διαβάτη, σε ευχαριστώ πάρα
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Εγώ, Αναστασία. Πολύ. Χίλια ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και εμείς είμαστε στο τέλος αυτής της έκθεσης της φετινής, 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Αποχωρεί η Αναστασία Γρηγοριάδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Κακαρίκο που φρόντισε για τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε από τον χώρο της έκθεσης και στο ραδιόφωνο του χρόνου. Με το καλό, γερές και γεροί να είμαστε. Έρχεται ο Γιάννης Τσολακίδης για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο του 958.
2: Se sei ancora in grado di stare in piedi, di tornartene.

Η ώρα είναι μία. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε, καλή Κυριακή. Η Κυριακή τελευταία της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η τελευταία της ημέρα και ο 958 εδώ επίσης ολοκληρώνει την παρουσία του στο χώρο, στο περίπτερο 15 με το στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων. Μια σειρά εκπομπών που ειδικά Σάββατο και Κυριακή ξεκινούσε από τις 11 και τελειώνει στις 4. Και για να χρησιμοποιήσω το κοινότοπο, παίρνω τη σκυτάλη από την Αναστασία και ξεκινάμε την εκπομπή μας, ξεκινάμε τη βόλτα μας στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Σήμερα με καλεσμένους σε αυτό το πρώτο μέρος τον Θανάση Λάλα, συγγραφέα, δημοσιογράφο αλλά και εικαστικό, όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος, ασχολούμενο δημιουργικά με τη ζωγραφική και την κληπτική, αλλά και τον Βασίλη Μπετσάκο, καθηγητή αρχαιοελληνικής πολιτικής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί βρίσκω και πολλοί άλλοι τίτλοι βέβαια που μπορεί να χρειαστεί να τους αναφέρω στην εξέλιξη της κουβέντας. Για ποιο λόγο, για την παρουσίαση του βιβλίου τους «Πίνοντας καφέ με τον επίκουρο» εκδόσεις Αρμός. Η πρώτη έκδοση έγινε τον Νοέμβρη του 25, ήδη αυτό που κρατώ εγώ στα χέρια μου είναι η τρίτη. Μια παρουσίαση που γίνεται σε λίγη ώρα εδώ στην αίθουσα Βαβέλ του περιπτέρου 14. Καλά τα είπα κύριε Λάλα και κύριε Ρετσά.
1: Ο κύριος Μπετσάκος είναι ειδικό γι' αυτό, γιατί εγώ δεν ξέρω τι
0: θέλει. Πού είστε, εσύ τι είστε ειδικό?
1: Εγώ είμαι ειδικό στον κύριο Μπετσάκο.
0: Λοιπόν, καλωσορίσατε πολύ. Όπου να ξεκινήσουμε τώρα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το ότι. Δεν μου λέτε πώς αισθάνεστε εσείς, συγγνώμη, πώς αισθάνεστε όταν σας παίρνω συνεντεύξεις? Γιατί εσείς συνήθως παίρνετε και έχετε κάνει καμιά 3.500 και πάνω. Είναι δηλαδή όταν εσύ μιλάς και δεν ρωτάς?
1: Είναι όπως όταν μιλάμε κανονικά. Δηλαδή θέλω να πω και στις συνεργές από εδώ και στις από εκεί περιπτώσεις μιλάμε. Εγώ πάντα αντιμετώπιζα, δεν την αντιμετώπιζα δημοσιογραφικά τη συνέντευξη, δηλαδή με την έννοια ότι είμαι ένας δημοσιογράφος που πάω κάπου να πάρω κάτι. Συναντούσα κάποιον άνθρωπο για να πω αυτά τα οποία με απασχολούν και να διαλεχθώ μαζί του πάνω σε αυτά που με απασχολούσαν. Και γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι δημιούργησαν ένα τελείως διαφορετικό κλίμα αυτές τις συνεντεύξεις. Δηλαδή δεν πήγαινε στο Ρόμπερτ Ντενίρο για να ρωτήσει, ας πούμε, πώς έκανε το ταξιτζή. Εντάξει, ναι, να πας στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και να το ρωτήσει πώς έκανε το ταξίδι στα Κήθεια. Σε ενδιαφέρει περισσότερο ο τρόπος που σκέφτεται και γενικότερα επειδή είμαι ένα παιδί που γεννήθηκα, ας πούμε, σε μια μεσοαστική, μικροαστική οικογένεια, είχα μεγάλες αγωνίες πώς βρίσκει ένας άνθρωπος στον δρόμο του, πώς ακουμπάει κάποιος το άπιαστο. Και συναντούσαν ανθρώπους που συζητούσαν για αυτά τα πράγματα μαζί τους, αυτά που με απασχολούσαν δηλαδή. Οπότε και την ώρα που είμαι από εδώ, αν με ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, γι' αυτά πάλι με τον ίδιο τρόπο θα αντιδράσω.
0: Κατανοητό.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Θανάση Λάλα, Βασίλη Μπετσάκο, πώς γίνεται, πώς μπλέκει η σχέση, η γνωριμία και τελικά η συνεργασία?
2: Ο Λάλας εξάντλησε τους ζωντανούς και έχει πιάσει τώρα τους πεθαμένους. Αλλά το μοτίβο είναι το ίδιο, γιατί αυτό που περιέγραψε τώρα.
0: Ναι, να πούμε την ιδέα που δεν την ξέρει μάλλον το ακροατήριό μας, ή ίσως αρκετές από το ακροατήριο δεν ξέρουν τι σημαίνει πίνοντας καφέ με τον επίκουρο.
2: Ωραία. Είναι καλό να πούμε την ιδέα. Ο Λάλας ρωτάει με τον τρόπο που συνηθίζει να ρωτάει, με τον τρόπο που αγγίζει λίγο την ψυχή του συνομιλητή του. Και εγώ που έχω χρόνια πολλά διαβάσει Αριστοτέλη, Επίκουρο και τους έχω διδάξει, απαντάω αυθεντικά, αυτό είναι το σημαντικό, με αυθεντικά αποσπάσματα, με μεταφρασμένα κομματάκια που όμως διαβάζονται εύκολα, στις ερωτήσεις του Λάλα.
0: Ναι.
2: Και ανασυστήνουμε έτσι ένα πρόσωπο που είναι τόσο παλιά και μακριά από μας, αλλά όταν πίνεις έναν καφέ μπορεί να το φέρεις λίγο πιο κοντά, να το γιώσεις, να το απομυθοποιήσεις, για να το γνωρίσεις πιο καλά.
0: Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν, ότι υπάρχει από τη μια η απομυθοποίηση, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος του να γίνει λίγο λαϊκίστικο ή να ξεφύγει από την πραγματική αλήθεια. Και εδώ μου απαντάτε και οι δύο.
2: Λαϊκίστικο δεν μπορεί να γίνει, γιατί όταν είναι αυθεντικά τα αποσπάσματα των συγγραφέων που μελετούμε, αγγίζουν την ίδια την αλήθεια των πραγμάτων, όπως όλα όσα λένε οι μεγάλοι φιλόσοφοι, και η ίδια η αλήθεια των πραγμάτων δεν είναι ποτέ επιφανειακή και λαϊκίστικη.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
2: Το δεύτερο επίθετο το λαϊκίστηκε, δεν το θυμάμαι ποιο έχεις χρησιμοποιήσει.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα. Καταρχάς το λαϊκίστικο.
0: Αν χρησιμοποιεί.
1: Είναι...
0: Συγγνώμη,
1: ελεύθερα.
0: Μήπως χρησιμοποιείται και μήπως ξεφεύγεται από την αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν και κατασκευές, ας πούμε. Υπάρχει μια μυθιστορηματική, ας πούμε. Μπαίνει μυθοπλασία μέσα, να το πω.
1: Να πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι επεμβαίνουμε στα αυθεντικά κείμενα. Τα αυθεντικά κείμενα μας καθοδηγούν. Ναι. Το λέω κάθε φορά. Όταν με τον Βασίλη μιλάμε για αυτή τη σειρά, η οποία τώρα έχει φτάσει στα 6 βιβλία, η λογική μας είναι ότι σε αυτή τη σειρά τελείως διαφορετική από τη συνέντευξη, η φανταστική αυτή συνέντευξη έχει μια τελείως διαφορετική λογική και μεθοδολογία από την άλλη συνέντευξη αυτή που κάνουμε τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή εννοώ ότι γίνεται μια δουλειά από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει πολύ το έργο, του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο πλησιάζουμε με έναν φανταστικό τρόπο μέσω του διαλόγου, και αφού επιλέξουμε τα βασικά κομμάτια που είναι αυτά τα οποία πρέπει να φτάσουν στον κόσμο,
0: και
1: γιατί η πρόθεσή μας
0: είναι ιστορικά βεβαιωμένα, έτσι, ναι, ντοκουμέντα, ας πούμε.
1: Όσοι έχουν γράψει είναι από τα γραπτά τους, και όσοι δεν έχουν γράψει είναι από τα γραπτά των άλλων για αυτούς και το τι έχουν πει. Είναι πάντως μια αυθεντική προσέγγιση του έργου. Η πρόθεση είναι να κάνουμε πολύ πιο προσιτό αυτό το πράγμα για τους ανθρώπους.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον, ο Βασίλης, καταλαβαίνω και από τη συνέχεια της πορείας του, της ακαδημαϊκής, εγώ τουλάχιστον ήμουν από αυτούς οι οποίοι κάναμε κοπάνες στο σχολείο. Όταν ακούγαμε δηλαδή ότι θα αρχαία ελληνικά, κάναμε κοπάνες. Οπότε η λογική μου είναι, και η λογική αυτής της σειράς όταν τη ξεκινήσαμε, ήταν ότι πρέπει να γίνει αυτοί οι άνθρωποι σπουδαίοι, και το σπουδαίο είναι πάντα επίκαιρο.
0: Ναι.
1: Άρα αν τους φέρναμε σήμερα και τους ρωτούσαμε πράγματα τα οποία μας αφορούν σήμερα, να δούμε τι απαντήσεις θα μας δίνουν, βασιζόμενοι πάντως σε αυτά που γράψανε.
0: Ναι. Ναι.
1: Και αυτό δείχνει τη διάρκεια και τη δύναμη των πραγμάτων που έχουν υποθεί από αυτές τις προσωπικότητες. Το κύριο στοιχείο λοιπόν που διαφοροποιεί είναι ότι έχουμε τις απαντήσεις και βάζουμε ερωτήσεις. Ενώ στην πραγματικότητα, στην κανονική συνέντευξη, έχουμε τις ερωτήσεις και ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις.
0: Ναι,
1: και επειδή ζούμε
0: ναι.
1: πια σε μια εποχή που είναι της τεχνικής.
0: Άρα, εσείς είστε ο κατασκευαστής των ερωτήσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και εσείς υποδίεστε τον επίκουρο στο σπίτι.
1: Πάντως, ως προς το αυθεντικό, είναι αυτό. Άλλωστε, στο πρώτο βιβλίο που κάναμε με τον Βασίλη για τον Αριστοτέλη, προσπαθώντας να εξηγήσω εγώ τι είχα στο μυαλό μου στον Βασίλη, άρχισα και μου λέει, δηλαδή, για παράδειγμα, για πες μου, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε πάνω σε αυτό, γιατί ο Βασίλης αντιμετώπιζε και όλα αυτά τα πράγματα με έναν ακαδημαϊκό τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν λιγάκι πιο χαβαλές απέναντι στην όλη αυτή την ιστορία.
2: Με ρωτούσε όμως και
0: απελευθερωμένος.
2: Ναι, με ρωτούσε και απαντούσε αυτόματα.
1: Αυτόματα. Και νόμιζε ναι. και ότι είχα απέναντί μου τον Αριστοτέλη. Όταν πια ήρθαμε, πήραμε.
0: Καλά, με τον Αριστοτέλη βέβαια είναι η δήμονα.
1: Η δήμονα. Αλλά όταν πια πήραμε. Καταγράψαμε αυτή τη συνομιλία μας στην αρχική. Όταν πήραμε την συνομιλία, να μαγνητοφωνήσαμε και άρχισε να δουλεύει ο Βασίλης πάνω στα αυθεντικά και με τον Αριστοτέλη, εγώ όταν έφτασε σε μένα έβλεπα ότι είναι αυτά που μου είχε απαντήσει. Δηλαδή ξέρε τόσο πολύ καλά τον Αριστοτέλη που είχε πια οικειοποιηθεί τον Αριστοτέλη και απαντούσε σαν Αριστοτέλης σε αυτά που τον ρωτούσε ο Λάλλας.
0: Με την ευκαιρία να πούμε ότι μετρά 6 μέχρι στιγμής φιλοσόφους και στοχαστές, να πω, της αρχαιότητας.
1: Ξεκίνησε με τον Σοκράτη, με τον Πλάτωνα, μετά έγινε ο Θουκυδίδης,
0: ναι,
1: ο Αριστοτέλης, μετά ο Θουκυδίδης, μετά ο Πλάτωνας και ο Επίκουρος. Και είναι στην προσέκδοση ο Αριστοφάνης.
0: Εισάγεται όμως και κενά δαιμόνια μας.
1: Δηλαδή
0: βάζεται κενά με την έννοια του καινούριου. Και δαιμόνια και καμιά φορά δαιμονικά όσον αφορά, ας πούμε, και την αιρετικότητα ή την προκλητικότητα που εκβαλάει ο στίχος και η στάση. Δεν μιλώ μόνο για Καβάφη, μιλώ και για Λέξ. Γιατί?
1: Αυτή είναι μια ιδέα που ανήκει 100% στο.
0: Και εκεί θα πάμε από στον μετά. Θα πάμε να ακούσουμε. Τι θέλετε να ακούσουμε πρώτα από τα δύο, Καβάφη ή Λέξ?
2: Καβάφη.
0: Στο πρώτο μας, έτσι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Να ακούσουμε το Δέντα Ήωρα πια ξανά του Χατζηδάκη, μέρες του 1903, και ύστερα θα πάμε στο Λέξ. Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι είναι μια ιδέα που στη δουλειά που κάνουμε με τον Βασίλη, προέκυψε στο Βασίλη και εγώ την υιοθέτησα και τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Αφού τους φέρνουμε στο σήμερα και αφού οι άνθρωποι αυτοί βάσει του τι ζούμε εμείς σήμερα απαντούν, εννοείται, στο βιβλίο με τα αυθεντικά
0: ναι,
1: τους κείμενα,
0: ναι, ναι.
1: Έπρεπε να τους βάλουμε και στην ατμόσφαιρα του σήμερα, δηλαδή σε αυτό που ζούμε εμείς. και άρα και στους ήρωες του σήμερα, στους ανθρώπους οι οποίοι καθορίζουν την πραγματικότητά μας. Έτσι μέσα στις ερωτήσεις, σε καμία περίπτωση μέσα στις απαντήσεις, μέσα στις ερωτήσεις κατοικεί η ελληνική πραγματικότητα, κατοικεί η πραγματικότητα η οποία ζούμε όλοι εμείς και μας καθορίζει στο τι θα ρωτήσουμε και στο τι ζητάμε απάντηση.
0: Νομίζω καμιά φορά όμως... Απαγγέλεις τύπους καβάφη, σε φέρει και ο Επίκουρος.
2: Ασφαλώς, απαντάει ο Επίκουρος με λόγια του Γιάλωμ. Με λόγια του,
0: Γιάλωμ επίσης, βέβαια. Έχουμε τον κήπο του Επίκουρου εκεί.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά τα λόγια του Γιάλωμ είναι τα λόγια του Επίκουρου.
2: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί πολλοί έχουν γίνει διάσημοι με Επίκουρο.
2: Η λογική ήταν...
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα για μετά. Το αν υπάρχει σήμερα ομάδα, λέσχη, σχολή που ασχολείται ακόμα με την επικούρια φιλοσοφία. Έτσι, με τον
2: υπάρχει, αλλά να
0: συνεχίστε
2: πω κάτι,
0: όμως, ναι, σε αυτό που λέγατε.
2: Ο Επίκουρος δεν είναι ένας ακαδημαϊκός φιλόσοφος. Είναι ένας φιλόσοφος που ενσταλάζει τη διδασκαλία του βιωματικά και μέσα από μια μετοχή, τη φιλία, την αλληλεπίδραση με τον μαθητή του. Άρα... Δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον Επίκουρο να διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο και από κάτω να του οι ακροατές. Ο Επίκουρος μιλούσε και στην εποχή του με τα λόγια της εποχής του και αν ζούσε και σήμερα θα μιλούσε με τα λόγια της εποχής μας. Οπότε ο διάλογος του με φωνές της εποχής μας είναι ζωντανός διάλογος για ζωντανά προβλήματα του σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μιλώντας για Επίκουρο, έτσι ίσως επιγραμματικά θα έπρεπε να πούμε τι έλεγε αυτός ο φιλόσοφος. Είχε κάποιες βασικές. Αρχές διδασκαλίας, οι οποίες είχαν μια πρακτική αξία.
1: Ο Επίκουρος κυρίως μιλάει για την αναζήτηση ευδαιμονίας, την οποία ορίζει ο ίδιος ως ψυχική γαλήνη και απουσία σωματικού πόνου. Διαβάζει κάποιος το πιστόφυλλο του βιβλίου. Διακρίνει τις επιθυμίες με φυσικές ανάγκες, σε φυσικές και αναγκές, σε φυσικές αλλά μη αναγκές και σε κενές. Ο σοφός άνθρωπος, κατά τον Επίκουρο, ικανοποιεί τις πρώτες, επιλέγει με μέτρο τις δεύτερες και αποφεύγει τις τρίτες. Κεντρικό ρόλο στη διδασκαλία του έχει την απελευθέρωση από τους φόβους που βασανίζουν τον άνθρωπο. Στην περίφημη τετραφάρμακο, δηλαδή το τετραπλό γιατρικό, συνοψίζει τη φιλοσοφία του με το πιο απλό και κατανοητό τρόπο. Μη φοβάσαι τους θεούς, μη φοβάσαι το θάνατο. Το καλό είναι εύκολο να το αποκτήσεις, το κακό είναι εύκολο να το αντέξεις. Με λίγα λόγια, αυτό που διαβάζει κάποιος στο εξώφυλλο είναι το βασικό περιεχόμενο.
0: Το απόσταγμα της φιλοσοφίας.
1: Του βιβλίου και της φιλοσοφίας των Επικούριων.
0: Ναι. Ερετικά όμως, ακόμα και σήμερα το μη φοβάσαι το θάνατο, μη φοβάσαι τους θεούς. Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι, αλλά όμως είναι τέτοιες οι απαντήσεις που σε κάνουν.
0: Τι λέτε.
1: Τι λες και εσύ, Βασίλη, που τον ξέρεις, που τον έχεις συναντήσει.
2: Ο Επίκουρος σχηματοποιεί
1: στο κινητό.
2: Ο Επίκουρος θέλει να λειτουργήσει απελευθερωτικά για την εποχή του. Μπορεί το μη φοβάσει το θάνατο να είναι λίγο κόλπο, στο στυλ ότι όταν ζούμε εμείς δεν είναι ο θάνατος παρόν.
0: Αυτό είναι πολύ σοφή απελευθερωτική κουβέντα.
2: Βεβαίως. Και όταν έρθει ο θάνατος, εμείς έχουμε φύγει. Παρ' όλα αυτά όμως ο θάνατος είναι φθορά, είναι χρόνος, είναι απώλεια, είναι το γύρασμα του σώματος και της μορφής μας και είναι σκληρό μαχαίρι αυτό. Ο Επίκουρος μας δίνει.
1: Έκανε τον Επίκουρο αλλά δεν το αντέχει, επιστρέφει πάλι στο ίδιο το βάσανο.
2: Έτσι,
1: σε χαλάρωσε λίγο. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος με τον Επίκουρο, είμαι εγκαταλελειμμένος στη ζωή.
0: Ναι.
1: Και ό,τι είναι ας γίνει. Ακόμα και αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, με την ευδαιμονία βεβαίως όπως την εννοεί ως μια διαρκή κατάσταση και όχι ως αναζήτηση έτσι, υλικών αγαθών πλούτου ας πούμε και την αγωνία που έχουμε της επιτυχίας, της δόξας.
1: Αυτά ο Επίκουρος.
0: Εσείς τα ζήσατε κύριε Λάλα αυτά.
1: Εγώ, τα έχω ζήσει και τα
0: έχω αγαπητέ
1: ζήσει.
0: Αγαπητέ Θανάση, βέβαια.
1: Τα έχω ζήσει και έχω καταλάβει κιόλας και καταλαβαίνω βαθύτερα τον Επίκουρο ότι είναι πόσο καταστροφικό είναι αν αφαιθείς σε αυτή την πρέζα που λέγεται δόξα, σε αυτή την πρέζα που λέγεται φήμη και σε αυτή την πρέζα που λέγεται εξουσία. Κάθε τι το οποίο κυνηγάει ο άνθρωπος περιέχει μέσα του και την αρρώστια. Η υπόθεση είναι πώς θα αποφύγεις την αρρώστια και θα πάρεις το υγιές κομμάτι αυτού που κυνηγάς. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θέλει ένα μάθημα, θέλει δηλαδή έναν τρόπο να το αντιμετωπίσεις. Και ο τρόπος δεν είναι εξωτερικός, δεν είναι δηλαδή οι οδηγοί που σε βοηθάνε στο να αποφύγεις όλη αυτή την αρρώστια. Είναι εσωτερική η διαδικασία. Και είναι ένα σύστημα αξιών που μπορεί κάποιος να στήσει στη ζωή του έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα. Το βλέπει άλλωστε καθημερινά. Εγώ που μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ για το δωμάτιο της εξουσίας, γιατί είναι και ένα βιβλίο το οποίο γράφω τώρα ξεχωριστά από αυτή τη σειρά.
0: Ναι.
1: Βλέπει κανένας ότι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο αυτό της εξουσίας είναι το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που μπαίνουν χτυπιούνται από αυτό τον ιό της αλαζονίας, τον ιό της που χτυπάει πάρα πολύ την όραση, ξέρεις. υπάρχει ένας βαθύ, ένας COVID, ο οποίος σε βαράει κατευθείαν στην όραση και στην ακοή. Ενώ μπήκες μέσα και έβλεπες και άκουγες, βγαίνεις από εκεί και δεν βλέπεις και δεν ακούς. Ή ακούς και βλέπεις, ας πούμε, virtual πράγματα.
0: Και επίσης, νομίζω, το τραγούδι απλώς μετά και σήμα, αφού κλείσουμε αυτή την κουβέντα, και νομίζω επίσης ότι αυτή η αγωνία της επιτυχίας έχει φτάσει ακόμα και στο πιο απλό χρήστη των social media που επιζητεί με ταραχή ψυχής τα likes.
2: Είναι μετρήσιμη επιτυχία, αντικειμενοποιημένη και συγκριτική με άλλους.
0: Και μένει μετά, ας πούμε, ενεός και δυστυχής, ας πούμε, και πικραμένος που δεν τα ήβρε πια ξανά τα μάτια κλπ. Πάμε, Απόστολε, πάμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Θανάσης Γκάλας, Βασίλης Μπεσάγος.
3: Και Γιάννης Τσολακίδης.
2: Φιλοξενούμε τον Γιάννη.
3: Μ' αρέσει και έτσι όμως. Yeah. Θέλετε να συνεχίσετε εσείς.
1: Όχι, εντάξει.
3: Μπορούμε να πούμε μια κουβέντα για την διαχρονικότητα των επικούριων όμως που μου είχε μείνει πριν, έτσι λίγο να το ρωτήσω. Γιατί κάτι μαθαίνω, υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτι τέτοιο.
2: Σε όλα και στην Αθήνα υπάρχει, έτσι, ναι.
4: Ο επίκουρος ήδη στην εποχή του ήταν ο φιλόσοφος που αγαπήθηκε πολύ περισσότερο από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και οι οπαδοί του ήταν και πολύ πληθέστεροι.
3: Είναι κατοπινός όμως. Λίγο. Είναι, τον Πλάτωνα είναι πολύ, από τον Αριστοτέλη λίγο.
4: Έτσι ακριβώς. Αλλά αγαπήθηκε τόσο πολύ που υπήρχαν ήδη στην εποχή του επικουρίες κοινότητες. Και υπήρχαν και διαχρονικά συνεχώς επικουρίες κοινότητες. Και έχουμε και σήμερα ανθρώπους που δεν ξέρω πόσο αποτελούν κοινότητα, αλλά είναι φίλοι μεταξύ τους. Μιλάνε για τον επίκουρο, τον αγαπούν πάρα πολύ, διαδίδουν τη διδασκαλία του, την πιστεύουν μέχρι σε σχάτων και πραγματικά θέλουν να ζήσουν με τον τρόπο που ζει ένας επικούριος διαχρονικά.
2: Έχω την εντύπωση.
4: Αλλά το μισό λεπτάκι, να πω ένα που θα αρέσει. Ήδη στην εποχή του επίκουρου.
3: Και τα άλλα αρέσουν που λέτε, μη.
4: ήδη στην εποχή του επίκουρου. Ο επίκουρος είχε οπαδούς, θα έλεγα, που είχαν φτάσει στην προσωπολατρία και πίνουν από κούπες που έγραφαν γύρω-γύρω στο γυαλί, τι ήταν τότε, ναι. Επίκουρος.
3: Σαν και αυτό που φοράμε μπλούζες και λένε, ξέρω εγώ, μάλλον να κάνει μασχάλια, ας πούμε, και τέτοια.
4: Έτσι, βέβαια. Για φιλόσοφο δεν το λες και λίγο.
3: Όχι, βέβαια, ήταν καταπληκτικό.
4: Τι θα έλεγες, Θανάση.
2: Ήθελα να πω ότι ουσιαστικά επίκουρος πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό το λέει πολύ καλά στην εισαγωγή του βιβλίου ο Βασίλης, ότι αντιπροσωπεύει και μια αλλαγή κοινωνική στην εποχή
3: από
2: του.
3: Από τον πολίτη στο άτομο, μπράβο.
2: Ναι, αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο κοντά στην εποχή μας. Εντάξει, δηλαδή ο επίκουρος αναφέρεται σε μια κοινωνική δομή που είναι πολύ πιο κοντά στη σημερινή σε σχέση με τους υπόλοιπους.
3: Σωστά.
2: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι ο φιλόσοφος ο οποίος έχει αντιγραφεί με έναν καταπληκτικό τρόπο από όλους τους ανθρώπους που έχουν κάνει εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλα τα manual τρόπου ζωής στην Αμερική, όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες μέσα σε εισαγωγικά, χωρίς να τις αμφισβητώ, αλλά πάντως που διδάσκουν μεθόδους.
3: Πώς να γίνουμε ευτυχισμένοι, πώς αυτό και εκείνο, όλα αυτά.
2: Είναι κανονικοί, πατάνε κανονικά πάνω στον επίκουρο, στο μεγαλύτερο τους κομμάτι. Δηλαδή ο επίκουρος θα έπαιρνε τεράστια δικαιώματα σήμερα, πνευματικά.
3: Λοιπόν, να πούμε λίγο χρηστικά τα ύφος που λέμε σήμερα, σε λίγη ώρα.
4: Στις 2.
3: Έτσι, στις 2, στην αίθουσα Βαβέλ. Στο Κόσμος είστε? Πάντως το περίπτωρο 14 το πέτυχα. Είναι από την μια η Βαβέλ, από την άλλη είναι ο Κόσμος. Εσείς είστε στο Κόσμος.
4: Λοιπόν. Να πούμε όμως ότι το 14 είναι μέσα στο 15.
3: Μπαίνοντας όλοι... από. Θα τα πω όλα τώρα εγώ, Βασίλη Μπετσάκο, αναλυτικά. Λοιπόν, μπαίνοντας από τη μεριά της Αγγελάκη, από εκεί που είναι το πάρκινγκ, βρίσκεται μπροστά σας στο περίπτερο 15. Μπαίνετε στο 15 και όπως προχωράτε στο δεξί σας χέρι, σκαλάκια κάτω είναι το περίπτερο 14. Εκεί είναι η παρουσίαση του βιβλίου Πίνοντας καφέ με τον Επίκουρο, με τον Θανάση Λάλα και τον Βασίλη Μπετσάκο. Και επίσης μετά, τι λέει το μέλλον, ποιους άλλους συγγραφείς έχετε κατά νου, φιλοσόφους ας πούμε, στοχαστές, ή και ποια είναι η σειρά επόμενων παρουσιάσεων, ίσως του ίδιου του Επίκουρου.
2: Εμείς αύριο θα βρισκόμαστε στη Βέρεια, σε έναν εκπληκτικό χώρο, στις 7 Βασίλειε.
3: Πού είστε?
4: Στο Εκοκυστήριο Ιδεών, ένα καταπληκτικό χώρο που από μόνος του μας κάνει να σκεφτόμαστε πιο γρήγορα και πιο όμορφα.
2: Που το έχουν καταπληκτικοί άνθρωποι, μας φιλοξενούν πάντα με μια φοβερή αγάπη και αγαπάνε πολύ το βιβλίο, αγαπάνε πολύ τις εκδηλώσεις. Έχουμε πάει άλλη μια φορά με τον Βασίλη εκεί και περάσαμε υπέροχα μετά από μια φοβερή καταιγίδα, που μας είχε δώσει την αίσθηση ότι δεν θα έρθει κανένας και μέσα σε 5 λεπτά γέμισε όλος ο χώρος. Πιστεύω πάρα πολύ ότι αυτός ο χώρος είναι πολύ όμορφος.
4: Εκοκυστήριο Ιδεών.
2: Εκοκυστήριο
3: Ιδεών. Και μόνος ο τίτλος είναι, έτσι,
2: είναι
3: αστούργημα.
2: Οπότε όσοι βρίσκονται στη Βέρεια ή ακούνε σήμερα και θα βρεθούν στη Βέρεια.
3: Μας ακούνε στη Βέρεια, ακουγόμαστε.
2: Ναι, είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι σε σχέση με αυτό που είπαμε, είναι ότι βγαίνει πριν από το καλοκαίρι, τώρα δηλαδή στις άκρες του καλοκαιριού, ο Αριστοφάνης, ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο να είναι πολύ κοντά, γιατί φέτος θα έχει πολλές αριστοφανικές εκδηλώσεις στην Επίδαυρο. Να, ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σειρά. Σκέφτομαι, πήγαινα πάντα στην Επίδαυρο, ας πούμε, και οι άνθρωποι που καθόντουσαν δεξιά-αριστερά, δεν ξέρανε σχεδόν τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνανε. Ναι, μεν ξέρανε ότι παράδειγμα το Σοφοκλή, αλλά ποιος είναι ο Σοφοκλής, τι έχει πει ο Σοφοκλής. Περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα. Πάνε να δουν ένα θέαμα και όταν τους βρίσκονται απέναντι σε αυτό το πράγμα, δηλαδή απέναντι σε ένα τέτοιο όνομα, δεν έχουν και από πού να πάρουν και την πληροφορία. Πρέπει να διαβάσουν χίλιες σελίδες για να μπορέσουν να πάρουν την πληροφορία. Να, μια ευκαιρία καλή. Οι άνθρωποι πηγαίνοντας εκεί να έχουν μια αίσθηση για τους δημιουργούς, να ξέρουν δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ποιος ήταν ο Λαζόπουλος της αρχαίας εποχής, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι αυτή η σειρά που θα βγει τώρα, που έχει να κάνει με τον Αριστοφάνη, με τον Σοφοκλή, με τον Ευρυπίδη, με αυτούς τους τραγικούς και τους κωμικούς της εποχής εκείνης, σαν συγγραφή, θα είναι μια πολύ δυνατή σειρά. Η σειρά, η πρόθεσή μας είναι να βγει και από τους αρχαίους συγγραφείς, εντάξει. Δηλαδή να γίνει και μια επλοκή. Ετοιμάζουμε το Φρόιντ.
3: Κάτι τέτοιο σκεφτόμουν, ότι δεν μπορεί να μην έφτασε η φαντασία σας να το βάλει.
2: Νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία τα οποία θα βγουν μέχρι το τέλος του χρόνου...
3: Δικαιώματα αυτό... χρειάζονται σε αυτό, Θανάση Λάλα.
2: Όχι, δεν νομίζω για το Φρόιντ.
3: Να πεις ότι θα πάρω το Φρόιντ και θα γράψω γι' αυτόν, όχι.
2: Μα έτσι, δεν γράφουμε ουσιαστικά, γιατί γράφουμε, πατάμε πάνω σε γραπτά το ήδη υπάρχοντα του Φρόιντ, ας πούμε. Αλλά και με το ίδρυμα του Ελευθέριου Βενιζέλου ετοιμάζουμε ένα πίνοντας καφέ με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που νομίζω ότι θα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδόσεις αυτή, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουν οι άνθρωποι και αυτούς τους άνθρωπους που δεν έχουμε και πολύ μεγάλη απόσταση. Πάμε παρακάτω όμως, θα δούμε.
3: Παρακάτω
2: αρκεί
3: είναι,
2: να είμαστε καλά, να μην σκεφτόμαστε το θάνατο.
3: Πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποχαιρετήσω, να μου πείτε, εσείς κάτι είπατε, γράφετε. Ναι. Δικό σας τώρα.
2: Εγώ γράφω διάφορα πράγματα. Ναι. Τώρα βγάζω, θα βγει ένα βιβλίο το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, τι έκανα, μια προσπάθεια. Κάνω μια προσπάθεια, ό,τι έχω κάνει σε μεγάλο βαθμό στις συνεντεύξεις, να τα ομαδοποιήσω λιγάκι. Και σιγά σιγά, γιατί με βλέπω στον δρόμο οι άνθρωποι και μου λένε, α, διάβασα αυτή τη συνέντευξη. Πού να βρω αυτό, πού να βρω το άλλο. Και τώρα θα βγάλω τους αρχιτέκτονες. Θα βγάλω τους 35 διάσημους αρχιτέκτονες που έχω κάνει σε μια έκδοση μεγάλη. Ετοιμάζω το βιβλίο της Χαρούλας Αλεξίου. Όπως είναι αυτό
3: που τα χαιρετίσματα. Τον Ταλάρα το έχουμε και είναι καλό, πάρα πολύ καλό. Και κάτι είπατε για το υπόγειο της εξουσίας. Κάτι, πώς το είπατε.
2: Και κάνω και το δωμάτιο της εξουσίας. Είναι ένα όνειρο.
3: Είδες, εγώ κατευθείαν υπόγειο το είπα, ούτε καν δωμάτιο.
2: Καλό είναι. Άλλωστε, όταν μπαίνεις στο δωμάτιο αυτό, κατεβαίνεις, δεν ανεβαίνεις.
3: Βασίλη Μπετσάκο, πολύ. Δυστυχώς. Τουλάχιστον και από ηθικό, αν μη τι άλλο, και από. Πώς το λένε, από. Και στη γνώμη του κόσμου. Δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό. Βασίλη Πετσάκο.
4: Τι γράφω
3: τι
4: εγώ.
3: Τι διδάσκουμε, τι γράφουμε.
4: Εγώ είμαι ακόμη τυχερός και έχω φοιτητές, καλούς φοιτητές. Κάνουμε μάθημα μαζί. Και στην παρούσα φάση μου αρέσει αυτό. Η ζωντανή διδασκαλία, η αλληλεπίδραση με τους φοιτητές μου. Να σώσουμε κάτι που ήδη χάνεται, τη διδασκαλία ως αξία. Γιατί ήδη βλέπω ότι στο Πανεπιστήμιο η διδασκαλία ως αξία, ως αμφίδρομη διαδικασία...
3: Απομειώνεται, χάνεται.
4: Χάνονται οι μεγάλοι δάσκαλοι, χάνεται ο σεβασμός στη διδασκαλία, χάνεται η αλληλεπίδραση με το φοιτητή και το μαθητή. Και είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, αλλά τα
3: πολύ μεγάλη, για άλλη φορά, δυστυχώς, δεν έχω χρόνο. Θα μείνω αποχαιρετώντας σας με τον φιλόσοφο της χαράς και της φιλίας, όπως λέει εδώ δίπλα, να μας συνοδεύει ως διάθεση και ως πρόθεση στη ζωή μας. Κύριε Λάλα, κύριε Βετσάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, για τη φιλοξενία.
4: Ωραία, περάσαμε.
3: Καλή συνέχεια. Και εγώ επίσης. Και νομίζω όλοι μας εδώ. Και ο Απόστολος Κοσμόγλου με τον Νίκο Κακαρίκο που ήταν στον ήχο και φρόντισαν για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα του 958. Αγαπημένη μακροάτρια και αγαπημένη μακροάτη.
2: Περιμένουμε ζωντανά δηλαδή, που θα κάνουμε τη συζήτηση.
3: Εκτός από τον επίκρο, εννοείται.
2: Ναι, ζωντανούς και ζωντανά, τώρα στις 2 η ώρα εκεί που θα κάνουμε τη συζήτηση.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.

Εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς τη χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

0: Πάντα εδώ, πάντα στον φιλόξενο χώρο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείτε βεβαίως όσοι δεν βρίσκεστε εδώ να κατανοήσετε το πόσο ζωντανό είναι το κλίμα, πόσος κόσμος υπάρχει σήμερα αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής να έχει επισκεφτεί την έκθεση, η οποία βαδίζει σιγά σιγά προς το τέλος της. Είναι η τελευταία μέρα των παρουσιάσεων, των εκδηλώσεων. Ανάμεσα σε αυτές του μεσημεριού είναι και αυτή για την οποία θα σας μιλήσουμε σήμερα. Και βεβαίως είναι εδώ ο συγγραφέας των βιβλίων που θα παρουσιαστούν απέναντί μου. Είναι ο Θανάσης Τριαρίδης. Γεια σας, κύριε Τριαρίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θανάσης Τριαρίδης, ο οποίος έχει πίσω του μια μεγάλη ιστορία και μυθιστορημάτων, θεατρικών έργων, με 60 και πάνω βιβλία, με δοκίμια, με αφηγήσεις, με θεατρικά, αλλά και μια έντονη δραστηριότητα ακτιβιστική, θα πρόσθετα, για τα κοινωνικά δικαιώματα παλαιότερα των Τσιγκάνων συμπολιτών μας, τα νεότερα χρόνια βεβαίως, για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που είναι αυτό της μετανάστευσης, είναι αυτό της προσφυγιάς, που το ζούμε και εμείς εδώ στον τόπο μας με έναν δραματικό και συχνά φωνικό τρόπο. Κύριε Τριαρίδη, να πούμε πρώτα το θέμα της παρουσίασης στο κοινό, στο ακροατήριό μας, ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Τέσσερα βιβλία. Πώς ξεκίνησαν από θεατρικά, πώς γίνανε με τα βιβλία κλπ. Σας ακούμε.
1: Είναι μια θεατρική τετραλογία, η οποία γράφτηκε τα τελευταία χρόνια από το 2022 μέχρι το 2025. Mm-hmm. Και έχει τον τίτλο, η εκδήλωση που θα κάνουμε, γράφοντας για τους δολοφονημένους μετανάστες του παρόντος. Ξέρετε, διαβάζουμε στις ειδήσεις, έγινε το τάδε ναυάγιο και πέθαναν 210 άνθρωποι, πνίγηκαν 109, σκοτώθηκαν 13, 4 πτώματα βρέθηκαν. Τα πτώματα δεν φυτρώνουν από μόνα τους. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης βγάζει ένα νούμερο 28.658 για την Ανατολική Μεσόγειο την τελευταία δεκαετία. Τα πτώματα αυτά είναι δολοφονημένοι άνθρωποι. Άρα ο τίτλος είναι «Γράφοντας για τους δολοφονημένους μετανάστες». Όταν κάποιον τον αφήνεις έξω από την πόρτα να πεθάνει από το κρύο, τον δολοφονείς. Έτσι είναι σαν το κορίτσι με τα σπίρτα του Άντερσεν. Δεν άνοιξε καμία πόρτα, όλοι την εβλέπανε να καίει τα σπίρτα της και στο τέλος το παιδί πέθανε παγωμένο από το κρύο.
0: Κάποιοι
1: το σκότωσαν. Έβλεπε μέσα στα σπίτια ανοιχτά τζάκια από τα παράθυρα, τα χιονισμένα παράθυρα, αλλά κανείς δεν άνοιξε την πόρτα για να την βάλει.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί οι μετανάστες χτυπούν την πόρτα μας και εμείς τους αφήνουμε απ' έξω.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ερώτημα που απασχολεί πολλούς ή τίθεται εν πάση περιπτώσει στις σημερινές κοινωνίες για το αν ο λογοτέχνης παίρνει ή οφείλει να παίρνει θέση μέσα στο συλλογικό γίγνεσθε ή αρκείται να ζει μέσα στην ιδιωτικότητα, στην ικανοποίηση των ατομικών του αναγκών. Εσείς νομίζω ότι έχετε απαντήσει σε αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, παρόλο που όταν ξεκίνησα...
0: Γιατί εγώ θέλω να μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό. Πώς γράφετε?
1: Όταν ξεκίνησα την
0: πορεία... Ποιο είναι το κίνητρο?
1: Όταν ξεκίνησα την προσπάθειά μου στο γράψιμο, πίστευα ότι το κείμενο είναι αυτοσκοπός. Ότι γράφεις ένα κείμενο και αυτό εδώ το κείμενο με την αισθητική του εγχάραξη είναι ο αυτοσκοπός της γραφής. Εδώ και αρκετά χρόνια πιστεύω ότι σε ό,τι με αφορά, ο μόνος σκοπός είναι το κείμενο να ευαισθητοποιήσει ανθρώπους ώστε να συναντηθούμε απέναντι στην κτηνοδία, να δημιουργήσουμε ένα ηθικό οδόφραγμα, και χρησιμοποιώ τη λέξη ηθικό οδόφραγμα για να μην παρεξηγηθώ, ένα ηθικό οδόφραγμα απέναντι στην κτηνοδία.
0: Αυτό είναι ισχυρό αυτό? Μάλλον ηθικό... τελειώστε και μετά συζητάμε για το πόση δύναμη έχει και αν.
1: Κοιτάξτε, είναι ασήμαντη η φωνή η δικιά μου και είναι ασήμαντη ενδεχομένως και η φωνή της λογοτεχνίας. Δεν είμαστε όμως ασήμαντοι οι άνθρωποι. Αν παλέψουμε να πούμε ο καθένας την μικρή ασήμαντη κουβέντα του, συγκροτούμε ένα υποκείμενο. Αυτό ξέρετε που λέμε λαός. Είναι
0: όταν... Αποτελείται από εκατομμύρια ατομικές συνειδήσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Αποτελείται από πολλούς. Και όταν οι πολλοί σταθούμε απέναντι σε κάτι, τότε ναι, μπορούμε να σχηματίσουμε κάτι περισσότερο. Θα σας πω κάτι. Εάν είχαμε μία μεγάλη ταινία το 2023, όταν έγινε το έγκλημα του Αντριάννα, ή 649 που δολοφονήθηκαν ανοιχτά τη πύλη, πιστέψτε με, δεν θα είχαμε 1345 ανθρώπους πιστοποιημένα πτώματα το 2024. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Έχει επιδράσει έτσι, όχι ακριβώς μονάχα στην κοινή γνώμη, αλλά και στη συμπεριφορά, εννοείται, των κρατούντων.
1: Έτσι, οι κρατούντες.
0: Αυτό κατανοώ.
1: Οι κρατούντες ακριβώς παίρνουν την κυλιόμενη δημοσκόπηση όλης της Ευρώπης, οι κρατούντες και της Ελλάδας.
0: Ναι, μα δεν μιλώ για και την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και η κυλιόμενη δημοσκόπηση τους λέει τι να κάνουν. Όταν η κυλιόμενη δημοσκόπηση σου λέει ότι δεν θα έχεις κανένα εκλογικό κόστος εάν δολοφονηθούν μετανάστες όπως στοιχείο που πέρασε το σκάφος του λιμενικού από πάνω.
0: Χρησιμοποιείται συνέχεια το πιο βαρύ όρο. Δεν λέτε πνιγήκαν, δεν λέτε χάθηκαν, λέτε δολοφονούνται.
1: Στοιχείο, 15 άνθρωποι είχαν συντριπτική σύνθλιψη κεφαλής. Στοιχείο στις 5 Φεβρουαρίου. Πώς είναι δυνατόν να είναι πνιγήκαν?
0: Ναι. Σας ακούω με προσοχή.
1: Εκτός εάν υπάρχει πνιγμός με συντριπτική σύνθλιψη κεφαλής. Αυτό γράφω στα έργα μου. Και επειδή ακριβώς στα έργα μου γυρεύω να φωνάξω για αυτήν εδώ την κατάσταση, ακριβώς για να γίνουν παραστάσεις και να δημιουργηθεί μία όσμωση, δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω από την πλευρά των θυμάτων. Γιατί δεν έχω καμία προσλαμβάνουσα από το τι έγινε στο αμπάρι του Αντριάννα. Μπορώ να μιλήσω όμως από την πλευρά των θυτών. Γιατί ο κόσμος μου είναι ο κόσμος των θυτών, εμείς είμαστε οι θύτες. Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα έτσι κάπως σχηματίστηκαν αυτά τα έργα.
0: Θέλετε να βάλουμε μια μικρή ανατελεία εδώ, να Βεβαίως. Ακούσουμε λίγη μουσική για το ακροατήριο και μετά συνεχίζουμε. Θα θυμίσω, ακούτε πάντα 958, είναι μαζί μας ο συγγραφέας Θανάης Τριαρίδης για την παρουσίαση μιας τετραλογίας τελικά με τον τίτλο «Γράφοντας για τους δολοφονημένους μετανάστες του παρόντος». Ακούμε μια διασκευή του τραγουδιού «La Mauvaise Habitation» του Georges Brassens. Πάμε, Απόστολε.

0: Bien entendu.
1: Εδώ στην τροχιά σας από το 958 η εκπομπή «Η Βόλτα», ο Απόστολος Κοσμόγλου αυτήν την ώρα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, μέσα από τον χώρο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, συζητώντας με τον Θανάση Τριαρίδη. Έχω και άλλα ερωτήματα, αγαπητέ κύριε Τριαρίδη. Καταρχήν, αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μια δική σας στάση αυτή, μια δική σας αποφάση να τα αφήνετε αυτά να κινούνται ελεύθερα στον κόσμο.
2: Όλα μου τα βιβλία κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Είναι, ξέρω εγώ, 60-70 βιβλία, δοκιμιακά, θεατρικά, αφηγηματικά, ποιητικά. Όλα είναι στο διαδίκτυο ελεύθερα.
1: Τώρα πώς γίνεται να είναι τόσο πολυγραφότατος ένας συγγραφέας?
2: Επειδή είναι φλίαρος. Η φλιαρία, ξέρετε, είναι ιδιοσυγκρασιακό φαινόμενο. Ο Καβάφης μας έδειξε ότι ο αληθινά πολύ μεγάλος συγγραφέας δεν είναι φλίαρος.
1: Ναι.
2: Αλλά ναι, υπάρχει
1: πολύ
2: μια ιδιοσυγκρασία.
1: Πολύ δυνατό παράδειγμα αυτό που θέλω.
2: Ναι. Ο Καβάφης με
1: μέσα σε 154 ποιήματα είπε τα πάντα.
2: Είπε τα πάντα.
1: Ναι.
2: Είναι ο μεγαλύτερος ποιητής των τελευταίων 400 χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το λέω πια, όλο και πιο καθάριο είναι στο μυαλό μου. Ναι. Και θα σαρώσει τα πάντα. Δηλαδή θα δείτε στη μετανθρωπική περίοδο που μπαίνουμε.
1: Τι εννοείται μετανθρωπική?
2: Πολύ πολύ σύντομα.
1: Κάνουμε την ανθρωπιά μας?
2: Όχι, πολύ πολύ σύντομα.
1: Της AI, τι?
2: Πολύ πολύ σύντομα η υπερνοημοσύνη, αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη και κάποια στιγμή θα το λέμε σκέτο νοημοσύνη, θα κατησχίσει έναντι του ανθρώπου και ουσιαστικά θα κανοναρχεί τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή η περίοδος θα ονομαστεί μετανθρωπική, έτσι, γιατί θα έρθει κάτι καινούριο. Σε αυτή τη μετανθρωπική περίοδο ο Καβάφης θα δειχθεί, που θα υπάρχει μια αυτόματη μετάφραση και δεν θα υπάρχει το πρόβλημα της γλώσσας, θα αναδειχθεί ως ο μείζων ποιητής της ανθρωπότητας.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σίγουρα συμφωνώ μαζί σας στο ότι είναι ένας ποιητής με παγκόσμια δύναμη επίδρασης. Και έρχομαι πάλι στο προηγούμενο ερώτημα. Ο συγγραφέας, πέρα από την επίδραση, μπορεί να αλλάξει καταστάσεις?
2: Κοιτάξτε.
1: Και η λογοτεχνία, η γραφή.
2: Το ότι
1: γιατί μιλήσαμε για μια συλλογική, ας πούμε, πριν αντίδραση ή ευαισθητοποίηση, μου είπατε, ο λαός.
2: Το ότι
1: ο ρόλος της λογοτεχνίας, της γραφής, του βιβλίου, του δοκιμίου, του θεατρικού.
2: Θα σας απαντήσω. Ότι οι άνθρωποι δεν θεωρούνται σήμερα κοπριά, έτσι, και θεωρούνται άνθρωποι, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, ότι ένα παιδί που γεννιέται φτωχό δεν θεωρείται κατώτερο από ένα παιδί που γεννιέται πλούσιο, το οφείλει στον Λουγκό και στους αθλίους. Το οφείλει στην καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Το οφείλει στον Κρόνιν. Το οφείλει στον Ντοστογεύσκη, στον Τολστόι. Δεν λέω ότι μπορεί μόνο στον Τολστόι και ο Γκό και ο Ντοστογεύσκη. Λέω όμως ότι ναι, η τέχνη μπορεί να βάλει το μικρό λιθαράκι της για να υπάρξει κάτι πιο ανθρώπινο. Διότι αν δεχθούμε ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τότε είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα φέρετρο, είμαστε νεκροί πια, ηθικά νεκροί, να το καρφώσουμε κιόλας και να περιμένουμε το βιολογικό μας τέλος ώστε να χαθούμε.
1: Ναι, αυτή είναι μια πεσημιστική μυρολατρική, ας πούμε.
2: Επειδή λοιπόν δεν πρέπει να πάμε σε αυτή τη στάση, κατά τη γνώμη μου, ναι, παλεύουμε έστω και αν ξέρουμε ότι οι πιο πολλές πιθανότητες είναι να χαθούν αυτά που κάνουμε.
1: Πολλές φορές όμως συγγραφείς με απόψεις άλλες δικές σας βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές. Το φόβο πώς τον αντιμετωπίζετε?
2: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή όντως
1: είμαι, ας πούμε, με φημώσεις, με διώξεις, με διαστρεβλώσεις, με πολλά, ας πούμε. Και δεν το λέω μόνο για σας, λέω γενικότερα για τις ατίθασες φωνές, πώς αντιμετωπίζονται.
2: Εγώ κάνω το εξής πράγμα, όποτε με απειλούν, και με απειλούν μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου, μέσα από αυτό το χάος του διαδικτύου, κάνω το εξής, πολλαπλασιάζω τη δράση για την οποία θέλουν να με κάνουν να φοβηθώ. Δηλαδή, αν ήταν να γράψω ένα έργο για τα pushback, για τις επαναπροωθήσεις των μεταναστών, γράφω 4, καλή ώρα. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, οι απειλώντες και οι βρίζοντες και οι απειλώντες με αποκλεισμό γίνονται χορηγοί, έτσι, πνευματική και ηθική χορηγή έμπνευσης. Ακριβώς. Άξι. Αυτή είναι η δικιά μου μέθοδος.
1: Πρωτότυπη άποψη.
2: Είναι μια πατέντα. Ξέρεις, είναι η προσπάθειά μου να μην φοβηθώ.
1: Να.
2: Γιατί, ξέρεις, θεωρητικά δεν φοβάσαι, αλλά το βράδυ, έτσι, όταν σου έρχεται...
1: Δεν το πιστεύω, δεν γίνεται να μην φοβάσαι.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Όταν σου έρχονται 240 μηνύματα μέσα σε 5 λεπτά, όπου τα κατευθύνει ένα bot, γιατί ένα bot δεν μπορεί κάποιος να μπορεί να στείλει σε 5 λεπτά 240 μηνύματα που λέει ότι θα σε σφάξει, θα σε σκοτώσει, θα σε κάνει, θα σε... όλο αυτό εδώ το πακέτο. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να φοβηθείς. Γι' αυτό πρέπει να σχηματίσεις έναν μηχανισμό άμυνας. Ο δικός μου μηχανισμός είναι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι όσο λέτε θα πολλαπλασιάζεται αυτό για το οποίο θέλετε να μην μιλήσω.
1: Να πούμε τα ίνφος της παρουσίασης. Ένα λεπτά για να μην ξεχνιόμαστε. Να τα πούμε και αυτά. Δηλαδή,
2: αγαπητότατο γίνεται... πρόσωπο στη ζωή μου και άνθρωπος που με καθόρισε η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι στις 3 η ώρα.
1: Θα συμπληρώσω ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς. Και ο νέος μαθητής μου και νέος συγγραφέας και εξαιρετικός συγγραφέας, ο Θοδωρής Τσομίδης.
1: Τον εκτιμώ γιατί τον έτυχε να τον γνωρίσω τον Θοδωρή Τσομίδη.
2: Ναι, ναι. Ναι. Αυτοί οι δύο θα μιλήσουν μαζί φυσικά και με μένα, όπου θα πω περίπου αυτά που είπα και σε εσάς τώρα.
1: Ναι. Τετραλογία συνολικά, η οποία έχει μεταφερθεί από θεατρικά έργα τα οποία έχουν παιχτεί.
2: Πολλές φορές.
1: Μικρή πληροφορία, αρκετές φορές.
2: Αρκετές
1: από πολλούς διαφορετικούς διάσους, ναι, έχουν ανέβει σε πολλές παραστάσεις.
2: Όλα αυτά παίζονται τώρα.
1: Είναι μονόλογοι, όχι, κατά κανόνα ή διάλογοι.
2: Είναι διαλογικά έργα.
1: Διαλογικά.
2: Και όλα αυτά παίζονται.
1: Ναι. Και έχουν τυπωθεί από την ΚΑΠΑ εκδοτική.
2: Ναι. Του Θοδωρή Κουλεδάκη με την μεγάλη προσπάθεια που κάνει.
1: Ναι.
2: Κοστοβόρα, χάνει λεφτά από αυτό. Να στηρίξει το νεοελληνικό έργο σε έντυπες πάρα πολύ ποιοτικές εκδόσεις. Και την επιμέλεια την κάνει ο Γιάννης Τσίγκας, που είναι καταπληκτικές αισθητικά οι εκδόσεις.
1: Πριν σας

0: πολύ διάσημης και λόγιας τέχνης σε σχέση με τα απλά σκληρά γεγονότα. Θέλετε να το διαβάσετε, θέλετε να το διαβάσω εγώ, εσείς να μας διαβάσετε.
1: Δεν λέω. Ο υπέροχος ο μονόλογος της Μόλις Μπλουμ και πράξεις δίχως λόγια του Μπέκετ και ένα στρινύχτα του Βαν Γκόγκ, αλλά κάπου σε ένα χωριό έξω από τη Λαχώρη ή σε μια παράγκα του Χαρτούμ, ένα παιδί μόλις γεννήθηκε τυφλό επειδή η μάνα του είχε στην εγκυμοσύνη της έλλειψη φιλικού οξέως. Και φυσικά τι θεία που είναι η μουσική από το Εμπέρ Μεντίχ του Μπαχ, τι άγρια ποίηματα γράφει ο Μπολντλέρ, τι ταινία είναι το Βέρτικο του Χίτσκοκ. Μα στην Αντίσα Μπέμπα βάζουν τα μωρά σε κουτιά παπουτσιών και ανοιχτά της Μάλτας βυθίστηκε πλοιάριο με 130 μετανάστες. Και αναμφίβολα είναι εξαίσιοι οι μονόλογοι του Σέξπιρ και αυτοί του Τσέχοφ ακόμη ομορφότεροι. Εμείς θα ζήσουμε, θείε Βάνια, και θα αναπαυτούμε. Ωστόσο, ετούτη τη στιγμή ένα κορίτσι δολοφονείται στις μακυλαδόρες του Μεξικού και ένα βρέφος πεθαίνει από δυσεντερία στο Λάγκος. Οπότε, η αναστρινύχτα μας είναι γεμάτη με τρόμο και κραυγές και το Ερμπέρ Μεντίχ το σκεπάζουν τα ουρλιαχτά των μανάδων και εμείς, θείε Βάνια, θα ζήσουμε πίνοντας το αίμα εκείνου του παιδιού που μόλις γεννήθηκε τυφλό σε ένα χωριό έξω από τη Λαχώρη σε μια παράγκα στο Χαρτούμ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριαρίδη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευγνώμη.
0: Τι θα κάνετε για τη συνέχεια, τι υπάρχει στα σκαριά?
1: Η ίδια προσπάθεια.
0: Γράφετε κάτι?
1: Λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
0: Για πείτε.
1: Στο ίδιο αμόνι. Τα ίδια.
0: Στο ίδιο αμόνι.
1: Τα ίδια.
0: Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες και καλή επιτυχία στην,
1: εγώ ευχαριστώ,
0: στην παρουσίαση σε λίγη ώρα, σε μία ώρα από τώρα, στις 3 συγκεκριμένα. Στις 3. Ακριβώς.
1: Χέλια, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

Ja, κόρη μου, ατσαλιέμα τα τέ. Δικά, ανάχμετ με λεγάτε. Μακαρέλ Ιταλιάνσκι. Πετσαλιάνα πεσέ, σιλές μανούσα. Πεσέ ρίγα, λες και εσύ. Αδβοκατούρα, σου δί, ρεσάια, βί, ε πολιτσάι του ρε, σιλές και τζένε. Δικέρ, πεμάντε, σαρ ποτσάω. Αστραδέμ, μόλε, παροκέρτε, βελτά. Σαρ, ε, αχμετέσκο. Μου να μιλιέμ Ιταλιάνσκο πλάμα.

με Ιταλιάνσκα από τον καιρό των Τσιγκάνων, από τον Γκόραν Μπέργκοβιτς φτιαγμένο αυτό το κομμάτι το μουσικό που ακούμε. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής βόλτας από τον 958 και από το χώρο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε ευχαριστώντας θερμά για την ακρόαση. Είχαμε τον Απόστολο Κοσμόγλου και τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια. Υπάρχει όμως συνέχεια, βεβαίως, δεν έχουμε κλείσει ακόμη. Είναι εδώ η συνάδελφός μου, η αγαπημένη Ελένη Κουρτίδου, που είναι αμέσως μετά, και ακολουθεί και ο Γιώργος Καλιατζίδης μέχρι τις 4 και σήμερα στην τροφιά σας εδώ από τον

χώρο της έκθεσης και αποχαιρετώντας βέβαια και για αυτή τη χρονιά και εσάς και την έκθεση με τις εκπομπές μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Επισκεφτείτε την έκθεση όσο είναι ακόμα ανοιχτή. Μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 9-10 η ώρα υπάρχουν εκθέσεις. Κλείνουμε, για χαρά!

Η ώρα είναι 2. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ. Εδώ στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης πήραμε σκυτάλι από Γιάννη Τζολακίδη. Συνεχίζουμε μέχρι τις 4. Ελένη Κουρτίδου τώρα στο μικρόφωνο. Νίκος Κακαρίκου στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα και στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει ο Γιώργος Καλετζίδης για να κλείσει το ζωντανό πρόγραμμα του 958 για την φετινή διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ήμασταν εδώ από την Παρασκευή με πεντάωρο ζωντανό πρόγραμμα καθημερινά. Είμαστε και σήμερα λίγο πριν την αυλαία, λοιπόν, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα και στη φετινή διοργάνωση, τελευταίες εκπομπές. Αν δεν έχετε έρθει μια βόλτα μέχρι την έκθεση βιβλίου, σας παρακαλώ μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να ξεφυλίσετε βιβλία, να μυρίσετε φρεσκοτυπωμένο χαρτί και μελάνι, να δείτε γνωστούς και φίλους. Στη συνέχεια μπορείτε να πάτε δίπλα, να κάνετε βόλτες ανάμεσα στα λουλούδια, να πάρετε και λουλούδια για τη γιορτή της μαμάς και να τα προσφέρετε. Και υπάρχει και η Comic-Con. Η μέρα είναι υπέροχη, αξίζει μια βόλτα. Μείνετε όμως και συντονισμένοι με τα ακουστικά σας εδώ στον 958. Σε αυτή την ώρα της εκπομπής νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία για πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Να μιλήσουμε για τη μνήμη της πόλης μέσα από την εικαστική της εικόνα. Να μιλήσουμε για την ποίηση ενός κόσμου που μοιάζει να αποδομείται και να συντίθεται μέσα από τα ίδια του τα ερείπια. Καλεσμένοι μας θα είναι ο Γιάννης Καρλόπουλος για τον συλλεκτικό, κυριολεκτικά και μεταφορικά τόμο Σαλονίκη των εκδόσεων Αντίποδες. Σε λίγο θα τον υποδεχτούμε στο στούντιο. Ο Ευάρεστος Πιμπλής για το πρώτο του μυθιστόρημα με τον τίτλο «Πέρα από τη συνένεση» των εκδόσεων Πόλης, ένα τολμηρό μυθιστόρημα που εξερευνά τη συνένεση, την επιθυμία, την ανδρική ταυτότητα και τα όρια της ελευθερίας. Και θα κλείσουμε με την Καλλιόπη Πασιά, η οποία θα μας μιλήσει για την επίμονη διαδρομή μιας μικρής ανεξάρτητης εκδοτικής προσπάθειας εκτός κέντρου της Τρίενας και για την ποιητική συλλογή του Δημήτρη Νάσκου «Μετακόσμος, ποιητικά σχόλια για έναν κόσμο που αποδομεί τον εαυτό του» των εκδόσεων Τρίενα, που παρουσιάζεται σήμερα στις 8 το απόγευμα. Ένα τραγούδι από αυτά που διαλέγει ο Θανάσης Γογάδης και επιστρέφουμε να αρχίσουμε να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας.

0: 17. Πολύ αγαπημένη μητέρα, έλαβα σήμερα 1η Ιουνίου τα δύο συστημένα γράμματα όπως και τα χρήματα που περιείχαν. Αυτό που με έκανε να χαρώ περισσότερο ήταν ότι έμαθα τα νέα. Χρήματα δεν υπάρχει λόγος να μου στέλνετε. Περιμένετε να σας τα ζητήσω. Αμφιβάλλω ότι ο Πιέρ Ζαν Περέζ είναι εκεί, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι είχε πραγματικά φύγει για το Κλερμόν. Προσπαθήστε να έχετε πάντα παρέα. Να μου λέτε πάντα τα νέα και τα άλλα του σπιτιού. Στείλτε καλά μπαλαρισμένο ένα δέμα με λικέρ μέντας. Μισό λίτρο αν γίνεται. Τίποτα άλλο από μισό λίτρο λικέρ μέντας. Αμπαλαρισμένο.
1: Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα. Είχαμε τη χαρά να μας διαβάσει ο Γιάννης Καρλόπουλος από το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, «Σαλονίκη». Είναι ένα κομψοτέχνημα από τις εκδόσεις Αντίποδες. Ένα βιβλίο 352 σελίδων που μας δίνει μια πρωτότυπη εικαστική και γραφιστική αφήγηση της πορείας της Θεσσαλονίκης από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι περίπου τα τέλη του, μέχρι τη δεκαετία του 80, μέσα από 333 Κάρτ Ποστάλ, ο άνθρωπος που είχε την έμπνευση και που μας παρέδωσε αυτό το βιβλίο είναι ένας γραφίστας, ένας σπουδαίος γραφίστας, ο Γιάννης Καρλόπουλος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1967. Εδώ σε αυτό το βιβλίο μας εκθέτει ένα τμήμα του δικού του τυπογραφικού αρχείου. Ο Γιάννης έχει σπουδάσει στην Αθήνα και στο Παρίσι. Στη συνέχεια συνεργάστηκε για βιβλία, περιοδικά, γραμματοσειρές, προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιστοσελίδες. Συνέβαλε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004. Συνεργάστηκε με το Τμήμα Οπτικής Ταυτότητας εκεί. Υπήρξε διευθυντής σχεδιασμού του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στα χρόνια που ήταν ένας σπουδαίος δημοσιογραφικός οργανισμός 2005-2013 και άλλα και άλλα πολλά. Μας δίνει τώρα αυτό το κομψοτέχνημα και εμείς αμέσως τώρα μπορούμε να το ρωτήσουμε πώς γίνεται σε μια εποχή που όλα γίνονται γρήγορα, χρηστικά και σχεδόν χαοτικά να τολμάει κανείς να μας δώσει μια έκδοση σχεδόν χειροποίητη με τόσο μεγάλη φροντίδα στην εικόνα, στο χαρτί, στο τύπωμα, στη λεπτομέρεια. Είναι σχεδόν επαναστατική πράξη αυτό. Καλώς ήρθες, Γιάννη Καρλόπουλε. Καλώς να μιλάμε βρήκα. Στον ελληνικό.
0: Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Η αφορμή είναι ότι το 2012 προφανώς η Θεσσαλονίκη εντός εισαγωγικών, που βάζω εγώ τα εισαγωγικά, απελευθερώνεται. Βέβαια, όλη η διαδικασία ανακάλυψης με την αρχαιολογία της επικοινωνίας με την οποία ασχολούμαι, δηλαδή συλλέγω Κάρτ Ποστάλ, γιατί είναι ένας εύκολος τρόπος να ταξιδέψεις και σαν αρρωστάκι που είμαι και πηγαίνω στα παζάρια, όλο αυτό το χαρτό υλικό δηλαδή που βρίσκεις, είναι ένας φθηνός τρόπος να ταξιδέψεις προς τα πίσω. Αυτό βοηθάει να...
1: Από πότε ξεκίνησες να είσαι συλλέκτης Κάρτ Ποστάλ, ποια ήταν η πρώτη σου Κάρτ Ποστάλ? Φαντάζομαι ότι θα ήταν μια κάρτα που ερωτεύτηκες και γι' αυτό την...
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ούτε καν. Όχι, τίποτα. Ναι, όχι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στέλναμε ακόμα Κάρτ Ποστάλ. Δηλαδή είμαι από τους... Αυτό που... Εντάξει, Generation X. Okay.
1: Είμαστε ίδια γενιά.
0: Το 67, άρα σημαίνει ότι στέλναμε Κάρτ Ποστάλ. Ναι. Ακόμα και εμείς μέχρι τα τέλη των 80's.
1: Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90 ακόμα στέλναμε Κάρτ Ποστάλ.
0: Μπράβο. Το βιβλίο λοιπόν αυτό έχει να κάνει ότι είναι ένα έβριμα, ας πούμε, πώς μπορώ να μιλήσω για τη διαδοχική εξέλιξη, την ιστορική, την κοινωνική και ό,τι αυτό μπορεί να συμπαρασύρει μέσα από την τεχνολογία της αναπαραγωγής της εικόνας και της μεταφοράς του λόγου της επικοινωνίας των τουριστικών, ας το πούμε έτσι. Ειδικά σε μια εποχή όπου βιώνουμε υπερτουρισμό και υπερ επικοινωνιακό delirio. Με την έννοια ότι διατυπώνουμε συνεχώς πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Αυτό ήταν ένας τρόπος, επειδή εγώ ξέρω, γνωρίζω το επάγγελμα, δηλαδή τεχνολογία αναπαραγωγής της εικόνας. Αυτό έχει βέβαια και πολλά φιλοσοφικά, Walter Benjamin, δηλαδή το κλασικότερο όλων, ότι...
1: Υπάρχει και στο βιβλίο.
0: Ναι, απλώς τώρα πια δεν υπάρχουν τεκμήρια. Δηλαδή δεν υπάρχουν καρποστάλ για να μπορείς να κάνει ανάλυση ένας μελλοντικός Walter Benjamin, αλλά σίγουρα μπορεί να κάνει ανάλυση μέσα από τα στοιχεία που μπορεί να βρει μέσα σε άπειρα data centers.
1: Τι είπε ο Μπένιαμιν για την Card Postal?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Μπένιαμιν τώρα, επειδή έχει γίνει και πολύ... Πάντα είναι μια βασική προϋπόθεση στην θεωρία της επιμέλειας και της κριτικής στη σύγχρονη τέχνη. Παρόλο που πέθανε, αυτοκτόνησε και επειδή ήταν Εβραίος και προσπάθησε να διαφύγει από τη Γερμανία, το 1939. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν θεωρούσε ότι η Card Postal ως εφήμερα τεκμήρια ή συντρίμμια της ζωής μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην κατανόησή μας για το παρελθόν.
1: Και
0: το θέμα είναι πως δεν υπάρχουν πια.
1: Γράφεις εσύ, συμπληρώνεις εσύ.
0: Εγώ συμπληρώνω αυτό. Οπότε εγώ προσπαθώ να κάνω μια αναδύφιση, ρε παιδί. Καταρχάς έχει μια γοητεία ότι ζώντας με το παρελθόν, με αυτές τις φωνές που διάβασα, που είναι ένας Γάλλος αεροπόρος, αξιωματικός που στέλνει την κάρτα το 17 από το μοναστήρι, τα σημερινά Μπίτολα, στέλνει την κάρτα αυτή και γράφει στον οπισθότυπο το Βερσό, δηλαδή γράφει, γεμίζει την κάρτα, είναι τόσο όχι απελπισμένος, αλλά έχει επιθυμεί τόσο πολύ να γράφει ότι θέλει λίγο λικέρ μέντας, όπου συνεχίζει και στην μπροστινή πλευρά και γράφει πάνω στη φωτογραφία, όπου ζητάει επίμονα λικέρ μέντας. Εγώ προσπάθησα να βρω λικέρ μέντας. Είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, στην μια παρουσίαση που κάναμε κάτω στην Αθήνα, στην πρώτη, βρήκα κάποια μπουκάλια γαλλικής μέντας που ακόμα συνεχίζουν και βγαίνουν από το 1887, κάτι που με στεναχώρησε, με την έννοια, το ήπια με εις μνήμην τους, προσπαθούσα να δώσουμε αυτή τη φωνή, αλλά ότι υπάρχει μια συνέχεια, τουλάχιστον για το γαλλικό μέρος της υπόθεσης, γιατί καταλαμβάνει ο γαλλικός στρατός έρχεται, τέλος πάντων, για να μην κάνουμε πολύ σύντομο, υπερσύντομο μάθημα ιστορίας.
1: Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς, και πραγματικά μαζί σου δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε.
0: 60 με 100.000 Γάλλους στρατιώτες κατά τη διάρκεια του 15 με 17. Οπότε συνεχίζουν και έχουν μια συνοχή και μια παράδοση σε κάποια πράγματα, το οποίο απουσιάζει πλήρως από εμάς. Εγώ δεν προσπαθώ να ξαναπιάσω την Card Postal ως ένα παρεξηγημένο, ως ένα απολυθωμένο είδος, αλλά να το μεταβολήσω σε κάτι που είναι ο πρόδρομος της οπτικής επικοινωνίας, σε αυτό που κάνουμε όλοι σήμερα μέσα από το κινητό μας, βάζοντας μία φωτογραφία και 15 λέξεις. Αυτό ήταν η Card Postal και αυτό συνεχίζει να είναι, που αρχιετυπικά είναι ο τρόπος και η ανάγκη του ανθρώπου να δείξει και να καταδείξει και να καταγράψει.
1: Αλλά όπως λέγαμε εκτός αέρα μαζί, την Card Postal προλάβαινε κανείς να την μεταβολήσει, ενώ το messenger, το μήνυμα, το post, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε ούτε να το αισθανθούμε, ούτε να το μεταβολήσουμε.
0: Υπάρχει δηλαδή ένας πληθωρισμός πραγμάτων, τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται συνεχώς. Βασικά, δεν πρέπει, και αυτό, αν δούμε Δύση και Ανατολή, ένας ανατολίτικος τρόπος, έχει ένα ενδιαφέρον να βλέπαμε ποια είναι να ρεμβάσει. Ρε παιδί μου, η ζωή δεν μπορεί να τρέχει συνεχώς. Και θέλουν ένα κόπο, θέλουν ένα εργόχειρο τα πράγματα. Εγώ δουλεύω 12 χρόνια αυτό το βιβλίο, σαν side on, 13-14. Με αφορμή το 12.
1: Από, ναι, το 12.
0: Το 12, γιατί δεν μου άρεσε η λέξη απελευθέρωση. Με την έννοια ότι η ιστορία δεν είναι ένα κάτι πράγμα το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την pop κουλτούρα, με τη δημοφιλία, με τη λαϊκότητα. Και βάζω τόση, τι είναι λαϊκότητα? Εγώ είμαι στα περιοδικά πολλά χρόνια. Είμαι και συνεχίζω, είμαι 2 μέρες την εβδομάδα, σελειδοποιώ κανονικά για πολλά χρόνια το REM στη LIFO. Και συνεχίζω και κάνω ένα εργόχειρο, με την έννοια ότι δουλεύω και συνειδητοποιώ ακόμα και τώρα. Και είναι μια διαδικασία όπου ο κόσμος των εικόνων, των κειμένων, δεν είναι είτε ή μεγάλα κείμενα, τα βιβλία, τα λευκόματα των ιδρυμάτων, τα βαρύγδουπα, που γράφουν κάτι επειδή ξέρουν ήδη το αποτέλεσμα, την έκβαση. Εγώ αυτό δεν ήθελα για απελευθέρωση, και όταν διαπίστωσα ότι έμαθα πολλά χρόνια μετά ότι ο ελληνικός πληθυσμός ήταν η μειοψηφία Θεσσαλονίκη το 12. Αλλά απ' την άλλη ήταν η μόνη πόλη στον ελλαδικό χώρο που έχει κατοικήσει συνεχής από την ίδρυσή της, πάνω από 2.300 χρόνια. Κατάλαβα ότι κάπως τα πράγματα τα οικειοποιούμαστε ή τα οικειοποιούνται κάποιοι που έχουν ένα λόγο ταυτωτικό, πολιτικό, έχουν μια ιδιοτέλεια, δεν ξέρω, αλλά η λέξη απελευθέρωση δεν μου καθόταν καλά. Προσπαθούσα λοιπόν να απελευθερωθώ εγώ από κάποια στερεότητα.
1: Και το γράφεις πολύ ωραία και στο βιβλίο, ότι θέλεις να βγάλεις τα εισαγωγικά από την απελευθέρωση, αλλά όχι από την ύφη.
0: Ναι, ναι, γιατί το θερμαϊκό είναι μια χαρά τα εισαγωγικά, είναι νύφη.
1: Λοιπόν,
0: γιατί είναι
1: εγώ θα σε ρωτήσω αλληγορία. Τι παρακολουθεί κανείς ξεφυλίζοντας και διαβάζοντας αυτές τις 353...
0: 352 σελίδες, 333 οι κάρτες.
1: Τις ναι. 333 κάρτες. Είναι τυχαίος ο αριθμός.
0: Ναι, φουλ.
1: 333.
0: Ναι, ναι, ναι. Είδα ότι φτάνουν στο 333 και τις έκανε ήταν 332, έβαλα άλλη μία για...
1: Από τη μία είναι η εξέλιξη της τυπογραφίας, η εξέλιξη της φωτογραφίας, η εξέλιξη της γραφιστικής, της εικόνας.
0: Η τεχνική, η εξέλιξη της τεχνικής αναπαραγωγής της εικόνας. Αυτό είναι του Μπένιαμιν. Το έργο την εποχή της αναπαραγωγικότητάς του. Τι θέλω να πω, πολύ χοντρικά, για να μείνουν κάπως τα... Επειδή ο κόσμος ακούει άπειρα πράγματα, δεν μπορεί να θυμάται 500. Λοιπόν, πολύ απλά, μέχρι κάποια χρόνια το τοπίο ήταν ιδιοκτησία των ανθρώπων που μπορούσαν να πληρώσουν να τους ζωγραφίσει κάποιος. Λοιπόν, σημαίνει ότι μόνο κάποιος πλούσιος μπορούσε να ζητήσει έναν ζωγράφο να ζωγραφίσει ένα τοπίο ή ένα πορτρέτο. Και ήταν στη δικαιοδοσία, το βλέπε αυτός. Χοντρικά λοιπόν, εάν μέχρι να φτάσουμε στο κινητό μας, όπου όλοι έχουμε τα τοπία στη τσέπη μας, έτσι είμαστε κτήτορες των τοπίων, το landscapes, μεσολάβησαν πολλά χρόνια. Η reproduction, η τεχνολογία αναπαραγωγής των εικόνων, είναι αυτό που διευρύνει με έναν τρόπο και συναισθηματικό και κοινωνικό και πολιτικό τη σχέση μας με το περιβάλλον. Είτε είναι το φυσικό, είτε το χτιστό.
1: Και από την άλλη έχουμε όλες αυτές τις μικροϊστορίες, γιατί μας δίνεις και την ανάποδη πλευρά της carte postale, την γραμμένη. Δηλαδή αυτά τα μηνύματα, σαν το μήνυμα που μας διάβασε στην αρχή της συζήτησής μας, μηνύματα που γράφτηκαν το 1912 ή το 1980. Παρακολουθούμε λοιπόν την εξέλιξη της ζωής της πόλης και των επισκεπτών της, ίσως
0: ναι,
1: μέσα από τις μικροϊστορίες αυτές. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο
0: όλη αυτή η ανωνυμία,
1: αυτό το θέμα.
0: Ναι, επειδή μπορεί να φαίνεται ένα βιβλίο... Ναι, η ανωνυμία επίσης με ενδιαφέρει, ότι οι ήρωες, δηλαδή ότι συμμετέχουμε στην ιστορία, κανείς δεν ξέρει ότι θα συμμετάξει σε μια ιστορία και θα γίνει ήρωα. Καλείται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Κάθε άνθρωπος σε τη συνθήκη που βρίσκεται πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις ή δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, οπότε μοιραία πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Οπότε η ανωνυμία δείχνει πώς εξελίσσεται ο λόγος και η επικοινωνία και ότι είναι γραπτός. Και αυτό μένει. Άρα αποτελεί τεκμήριο εξέλιξη της γλώσσας. Το 12 που η πρώτη κάρτα απαντάει στον πατέρα του στον πληθυντικό. Ο προφανώς αξιωματικός, γιατί δεν περιγράφει κανένα γεγονός. Και βλέπουμε σε όλες τις κάρτες ότι οι άνθρωποι για να στείλουν κάρτες, είτε τους ανάγκασε η κατάστασή τους, δηλαδή είναι στρατιώτες, είτε είναι, κάνουν διακοπές, είτε είναι φαντάροι ή είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι.
1: Υπάρχει κάποια κάρτα που σε συγκίνησε πολύ?
0: Αυτή που διάβασα είναι μία από τις αγαπημένες μου πάρα πολύ. Και η τελευταία, η οποία θα τη διαβάσουμε όταν κλείσουμε, είναι ένα όνειρο, είναι πολύ μούρια. Η κάρτα είναι συγκλονιστική. Θα τη διαβάσουμε όταν κλείσουμε, γιατί είναι και η τελευταία. Αλλά σε αυτό δείχνει ότι ο τρόπος που τα κείμενα μένουν είναι για μένα ότι πρέπει να διαβαστούν από κάποιον, τουλάχιστον παραπάνω από έναν. Mm-hmm. Από αυτό που το έγραψε.
1: Δηλαδή, στην αρχή της κουβέντας μας είπαμε ότι μια τέτοια έκδοση ίσως είναι και μια πράξη αντίστασης στην εποχή που τρέχει, με όλα αυτά που συζητήσαμε ανάμεσα. Πες μου, σε ποιους απευθύνεται μια τέτοια έκδοση, όταν πλέον δεν πολλούνται ούτε καν carte postale?
0: Ναι, καλά δεν ξέρω, αλλά απευθύνονται σε αυτούς που, σε όποιους αντιλαμβάνονται ότι βλέποντας κάτι που δεν ξέρουν τι είναι αυτό που θέλουν, αλλά όταν το δουν θα πούνε ότι κάτι τέτοιο θα θέλαμε να δούμε. Να έχουν μια ψυχική και διανοητική περιέργεια, να μην θεωρούν ότι τα πράγματα ορίζονται από άλλους και πρέπει να τα αποδεχτούν, να μπορούν να τους βοηθήσει να κάνουν κάποιες διεργασίες που... να συγκινηθούν με έναν τρόπο για αυτά που έχουν περάσει, αλλά και ταυτόχρονα να αναλογιστούν ότι οι ζωές μας είναι κάτι πολύ εφήμερο. Διαρκεί όσο μια κάρτα, ας πούμε, όσο ένα μήνυμα μιας κάρτας, και ότι να μην αναλωνόμαστε σε πράγματα που είναι απλά καίγονται στο χρόνο πάρα πολύ γρήγορα.
1: Το ρωτώ αυτό και γιατί αυτό το βιβλίο εγκαινιάζει μία νέα ετικέτα στις εκδόσεις Αντίποδες.
0: Ναι, καθοριστικό.
1: Το Φωταγωγό.
0: Ναι, ο Φωταγωγός ήταν ήμουνας πλάνης. Λοιπόν, ο Φωταγωγός τον είχα και ήταν ένα ματ. Εδώ έχει να κάνει με τη σημασία. Το όνομά μου δεν υπάρχει στο εξώφυλλο. Υπάρχει στο πιστόφυλλο. Υπάρχει λόγος για αυτό. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει η λέξη Σαλονίκη, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα, και η λέξη Αντίποδες. Αυτά τα δύο από μόνο τους, από μόνα τους, το να δει ένα όνομα Γιάννης Καρόπουλος, μπα, ο κόσμος, ο πλατής κόσμος, το πλατή κοινό, γιατί βλέπετε ποιον ενδιαφέρει. Αυτά τα δύο ονόματα κάτι λένε. Θεσσαλονίκη, γιατί τη βλέπουμε κιόλας, κάτι καταλαβαίνει και το
1: Όχι
0: Αντίποδες.
1: Όχι Θεσσαλονίκη, Σαλονίκη.
0: Σαλονίκη αυστηρά.
1: Θεσσαλονίκη μοναχά, της πρέπει το καράβι.
0: Το καράβι. Αυτό ήταν με αυτή την έννοια ότι μέχρι το Φωταγωγό τον είχα εγώ σαν ένα προσωπικό, σε μια προσωπική ετικέτα, όπως λέγονται αυτά. Ένα imprint. Η οποία όμως έκανα πράγματα για την ευχαρίστησή μου. Δηλαδή τα εξέδιδα εγώ, αλλά δεν μπορούσα να πάω στην πολιτεία, στο βιβλιοπωλείο κτλ. Γιατί δεν ήταν αυτή η δουλειά μου και γιατί δεν είναι ο λόγος που εγώ σαν editor μπορώ να το κάνω, αφού μπορώ σαν γραφίστας και έχοντας τα δημοσία να το πληρώσω. Άρα μπορώ να το βγάλω. Ένας εκδότης όμως, όταν αποφασίζει να το βάζει στον κατάλογό του, σημαίνει ότι αυτό το πιστεύει.
1: Έτσι, τι θα περιλαμβάνει ο Φωταγωγός, λοιπόν.
0: Μπράβο, λοιπόν. Ο Φωταγωγός ξεκίνησε με τον Μπακάλ. Με αυτή τη σειρά που πήγα και βρήκα τα παιδιά στους Αντίποδες και είπα ότι είναι μια σειρά όπου βγάζω ελληνικά κείμενα που συνδυάζονται με φωτογραφία και εικόνα αυστηρά, δηλαδή έχουν μια σύμπραξη, δεν είναι σκέτο πιλάφι, σκέτο κείμενο δηλαδή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα θέλω να έχει μια συνομιλία με την εικόνα και την τυποτεχνία του βιβλίου σαν αντικείμενο. Ο Φωταγωγός είναι οι φωνές που καταργήθηκαν, οι φωταγωγοί, είναι αυτά που έχουν χαθεί ή που χάνονται. Το Μπακάλι ήταν το πρώτο βιβλίο που ήταν το βιβλίο του Κωνσταρί, το οποίο είχα βγάλει άλλα δύο εγώ. Οπότε εγκαινιάσαμε το Φωταγωγό, γι' αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς η Σαλονίκη.
1: Τι ακολουθεί?
0: Ακολουθεί ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο είναι προσωπικές ιστορίες που τέμνουν την κοινωνική στιγμή που ζούνε.
1: Δηλαδή, δικό σου?
0: Δεν πρέπει να κάνεις ένα δεύτερο αμέσως μετά δικό σου βιβλίο σε μια σειρά που διευθύνεις. Δεν είναι δικό μου. Όχι. Είναι για την. Είναι πάνω σε μια επικοινωνία. Πάλι έχει να κάνει με την επικοινωνία από το μέτωπο της Μικράς Ασίας που έχει ξεκινήσει. Ήταν η πρώτη παρουσίαση πολλά χρόνια πριν από το Φώτα το Λάδι. Που είναι για τα γράμματα που μιλάνε κάποιες γυναίκες με τους στρατιώτες του μικρού του μετόπου και αλλάζουν μια αλληλογραφία. Είναι μια τρομερή ιστορία.
1: Θα το έχουμε στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
0: Ελπίζω και εύχομαι να.
1: Ελπίζω να είμαστε καλά και να τα καλά. Ξαναπούμε τότε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να κλείσουμε με αυτό με αυτή την card postal, βεβαίως, και αυτό το σημείωμα που τόσο σε συγκίνησε. Ποιας χρονολογίας είναι?
0: Δεν έχει χρονολογία. Υποθέτουμε από την τυποτεχνία που έχει και από τα χαρακτηριστικά της εκτύπωσης ότι είναι γύρω στο 60. Μέσα του 60-65.
1: Ο Γιάννης Καρλόπουλος, μιλήσαμε για τη Σαλονίκη των εκδόσεων Αντίποδες. Αναζητήστε αυτό το βιβλίο έστω για να το ξεφυλίσετε.
0: Χαρά μάτια μου. Διάλεξα τούτη την κάρτα για να κάνω αντίπραξη στη Σουηδία και να σου υπενθυμίσω πως τέλος πάντων θα μπορούσε στο γυρισμό να περνούσε λιγάκι από εδώ. Μου την έφερες. Χαλάλη σου, γιατί αυτή τη φορά, επειδή σύντομα θα ενσκύψω και έχω πολλά ωραία να σου πω, μερικά μπορεί να τα ξέρεις. Ο σύζυγός μου είναι στο Άγιο Όρος και έχω τη Λούλα για παρηγοριά. Αυτή μου είπε ότι τα περί αφήξεώ σου και στην αρχή έγινα Τούρκος. Ύστερα όμως, σαν καλός χαρακτήρας που είμαι, παραδέχτηκα την ήττα μου και αποφάσισα να σου στείλω μονάχα αυτή την προειδοποίηση. Ζωών, τι ωραία που θα περνούσαμε ως ζωντοχύρε αν φώτερε αυτές τις δύσκολες μέρες. Η κατάσταση Tennessee Williams μένεται εδώ. Εννοείς, θα σε φυλάκιζα στο ατελιέ, θα βάζαμε μαύρα χαρτιά στα παράθυρα για συσκότηση και θα λέγαμε ότι πήγαμε εκδρομή. Τέλος πάντων, γράψε κανένα γραμματάκι και ξυλαιώνεσαι. Εγώ η καημένη τηλεφώνησα ματέως πάνω από 10 φορές. Σε ασπάζομαι. Παρ' όλα αυτά, ζω. Να σε...
1: Γιάννη Καρλόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Κι εγώ.

0: Ατέρμονες γραμμές γλιστρούν προς το άπειρο του ορίζοντα. Τρέχω κυνηγώντας τις ατέρμονες γραμμές, μαζί με τα άλλα αγόρια. 10, 20, 40, 80, 160. Τα μέτρα πολλαπλασιάζονται, οι γραμμές αδιάκοπες. Τα άλλα αγόρια είναι γρήγορα, τα άλλα αγόρια ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες επιδόσεις. Εγώ σέρνω τα πόδια μου. Μια μέρα αποφασίζω ότι και εγώ μπορώ να το κάνω. Να ανταποκριθώ στις απαιτούμενες επιδόσεις, να τρέξω γρήγορα, όπως τα άλλα αγόρια, αδιαφορώντας για το δρόμο που διασχίζω, χωρίς ποτέ να κοιτάξω πίσω, με το βλέμμα καρφωμένο μονάχα στον ορίζοντα, χωρίς να συνειδητοποιώ ότι οι ατέρμονες γραμμές σχηματίζουν ατέρμονους κύκλους. 10, 20, 40, 80, 160, τα μέτρα πολλαπλασιάζονται, οι γραμμές αδιάκοπες, επιτέλους τα προσπερνώ.
1: Πέρα από τη συνένεση, είναι ο τίτλος του βιβλίου όπου περιλαμβάνεται το απόσπασμα που μόλις μας διάβασε ο συγγραφέας του, ο Ευάριστος Πιπλής, ο οποίος μας συστήνεται συγγραφικά με αυτό το βιβλίο. Είναι γεννημένος το 1999 στην Αθήνα, γενιά Z.
0: Γενιά
1: δηλαδή.
0: Z, ακριβώς.
1: Έχει σπουδάσει ιστορία και πολιτικές επιστήμες στη Σορβόνη, εξειδικεύτηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολιτιστικής πολιτικής και σήμερα εργάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Συστήνεται συγγραφικά όμως με ένα πολύ τολμηρό βιβλίο, τολμηρό γιατί Ευάρεστε, νομίζω ότι επιχειρείς να πας ένα βήμα παραπέρα, μια συζήτηση που τώρα τρέχει και είναι η συζήτηση για τη συνένεση. Πες μου λίγο τι ακριβώς είχες στο μυαλό σου όταν ξεκίνησες να γράφεις αυτή την ιστορία και γιατί τοποθετείς την ιστορία το 2032.
0: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί σήμερα.
1: Και εμείς το ίδιο.
0: Πράγματι, όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο, άρχισα να το γράφω ενώ σπούδαζα πολιτικές επιστήμες, πολιτική κοινωνιολογία και όλα αυτά τα θέματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, το θέμα της σεξουαλικότητας, της καταπολέμησης, της σεξουαλικής βίας και προφανώς της συνένεσης, ήταν στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης στη Γαλλία τότε και ειδικά το θέμα της συνένεσης από το Me Too, το κίνημα καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας που ξέσπασε το 2017 στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά συνεχίστηκε και στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συνένεση έγινε η έννοια με την οποία θελήσαμε να σκεφτούμε με πολιτικούς όρους τη σεξουαλικότητα. Και σιγά σιγά θεωρήσαμε
1: ότι... Η γενιά σας ειδικά μεγάλωσε με αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, είναι ένα...
1: Με τη συζήτηση, δηλαδή τα θέματα που έβαλε το Me Too, γιατί ειδικά στη Γαλλία το Me Too ξεκινάει πολύ νωρίτερα από την Ελλάδα, τη δεκαετία του 2000.
0: Ναι.
1: Προς το τέλος.
0: Υπήρχαν ήδη συζητήσεις τότε, το ίδιο το Me Too από το 2017 και μετά άρχισε να είναι πραγματικά κεντρικό στη συζήτηση και η έννοια της συνένεσης λοιπόν έγινε η κομβική έννοια με την οποία σκεφτόμασταν αυτά τα θέματα και εντάχθηκε σιγά σιγά σε πολλούς ποινικούς κώδικες στην Ευρώπη. Η μη συνένεση καθόριζε δηλαδή ένα ποινικό αδίκημα, ο μη σεβασμός της συνένεσης. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα και θέλησα να σκεφτώ ενδεχομένως το επόμενο βήμα. Γι' αυτό μετατοπιζόμαστε στο βιβλίο το 2032 και μέσα από την ιστορία της συνάντησης δύο ανδρών διαμέτρου διαφορετικών που αντιπροσωπεύουν και οι δύο τάσεις, ας το πούμε έτσι, του πώς ζει ένας άντρας σήμερα την ανδρική του ταυτότητα, από τη μία ένας πιο συντηρητικός άνδρας.
1: Είναι οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες, ο Ενζό και ο Εμίλ.
0: Ακριβώς.
1: Από τη μία
0: ο Ενζό, ο οποίος είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μασκουλινιστής, δηλαδή που αντιδράει, είναι αντιδραστικός σχετικά με το κίνημα Me Too και το κίνημα ισότητας μεταξύ των φύλων.
1: Μεγάλωσε με όλα τα στερεότυπα, της ματσίλας, της αντρίλας.
0: Ακριβώς. Και απ' την άλλη είναι ο Εμίλ, ο οποίος είναι ένας queer άντρας, ο οποίος στρατεύεται υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύεται να υπερασπιστεί εντελώς αυτή την ελευθερία την οποία διεκδικεί. Και η συνάντησή τους λοιπόν θα προκαλέσει ένα νέο κοινωνικό κίνημα, το Beyond Consent, το οποίο με το οποίο θα αναρωτηθεί η κοινωνία και θα υπάρξει
1: δημόσιος διάλογος. Το κίνημα είναι μια δική σου επινόησης.
0: Είναι μυθοπλαστικό τελείως.
1: Κίνημα για να δούμε μήπως...
0: μήπως γίνει το 2032.
1: Μήπως υιοθετηθεί η πρόταση, η ιδέα.
0: Είναι μυθοπλαστικό, οπότε μπορεί και να μην γίνει καθόλου.
1: Beyond Consent, λοιπόν.
0: Ακριβώς, πέρα από τη συνένεση, το οποίο θέτει το θέμα του εάν η συνένεση, η οποία θεωρείται πολύ σημαντική και κομβική για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας, αρκεί για να εγγυηθεί την σεξουαλική ελευθερία του καθένα. Και με ενδιαφέρει πολύ η λέξη τόλμη, την οποία ανέφερες, επειδή δεν το είχα σκεφτεί πάρα πολύ πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο, ότι θα ήταν τόσο κεντρική αυτή η λέξη στον τρόπο με τον οποίο το βιβλίο θα σχολιαστεί. Και είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ρεαλιστικό, ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να πούμε ότι συμμετέχει στα θέματα, τα επίκαιρα θέματα τα οποία συζητιούνται στις κοινωνίες μας, αλλά την έννοια της τόλμης δεν την είχα σκεφτεί και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, επειδή δείχνει ότι ίσως αυτά τα θέματα παραμένουν κάπως ριζοσπαστικά και πάντως προκαλούν σκέψη, και αυτός ήταν ο πρώτος μου σκοπός.
1: Εδώ ίσως είναι ένα τολμηρό βιβλίο, γιατί περνάει μετά το υπάρχον αφήγημα τώρα, και στην πραγματικότητα λίγο το κοντράρεις, λίγο το...
0: Δεν θα έλεγα ότι το κοντράρω, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όλα τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο. Ήθελα απλά να τον επεκτείνω.
1: Αλλά όχι άσπρο-μαύρο.
0: Όχι άσπρο-μαύρο, ναι. Όχι άσπρο-μαύρο, και ήθελα να μπορέσουμε να σκεφτούμε το θέμα μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, και γι' αυτό είναι το πρώτο μέρος είναι αυτός ο άντρας ο πιο συντηρητικός, το τρίτο είναι ο queer άντρας, και στο ενδιάμεσο ένας πολυφωνικός δημόσιος διάλογος μέσα από άρθρα, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε εν τέλει ένα συλλογικό εγώ, δηλαδή να είναι το εγώ των δύο χαρακτήρων και της κοινωνίας, να μπορούν να συζητούν και να σκεφτεί και ο αναγνώστης μέσα από αυτά ποια είναι η δική του γνώμη.
1: Είστε μια γενιά που το ζήτημα της ταυτότητας είναι πολύ κεντρικό, περισσότερο από ότι ήταν σε εμάς, που τα θεωρούσαμε όλα αυτονόητα. Αυτό που λέγαμε πριν, άσπρο-μαύρο, τι είναι να είναι κάποιος άντρας, τι είναι να είναι κάποιος queer. Και ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα social, που τι είναι τα social, εμένα μου θυμίζουν λίγο το χορό της αρχαίας τραγωδίας, την κοινή γνώμη δηλαδή. Τώρα εσείς, αυτή η γενιά και εμείς, γιατί και εμείς ζούμε μέσα στα social, ο χορός αυτός είναι εκεί.
0: Είναι εκεί, και για μένα είχε πολύ ενδιαφέρον λογοτεχνικά το να εντάξω μέσα στην μυθοπλαστική διαδικασία και στην αφήγηση τα social και τον τύπο, επειδή πιστεύω ότι σήμερα αυτή η χρονικότητα του τύπου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, τα οποία είναι μια χρονικότητα της αμεσότητας και μια κοινωνία της αμεσότητας, όπου θέλουμε να έχουμε απευθείας το τι γίνεται παντού στον κόσμο, πάει ενάντια στην χρονικότητα της λογοτεχνίας, η οποία χρειάζεται χρόνο, επειδή και η συγγραφική διαδικασία και η εκδοτική διαδικασία χρειάζονται χρόνο, και ήθελα να μπλέξω αυτές τις δύο χρονικότητες, ώστε νομίζω να θέσω το θέμα όπως θα μπορούσε να τεθεί στα κοινωνικά δίκτυα, και μετά να μπορούμε να το συζητάμε και μια χρονικότητα λίγο πιο μακροπρόθεσμη.
1: Και πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, ας πούμε, ότι έγραψες ταυτόχρονα στα ελληνικά και στα γαλλικά. Και ξέρουμε πολύ καλά, εσύ επειδή είσαι συγγραφέας και εγώ επειδή είμαι μανιώδης αναγνώστρια, ότι και αγαπάω τον Μπέκετ, ότι η γλώσσα που διαλέγει κανείς να γράψει επηρεάζει πάρα πολύ και το αποτέλεσμα
0: της λογοτεχνίας. Επειδή νομίζω η γλώσσα είναι και ενδεικτική της κάθε κοινωνίας, και όταν δουλεύει κανείς τη γλώσσα, δουλεύει τη κοινωνία. Εγώ όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο, το έγραψα μια πρώτη εκδοχή στα γαλλικά, την οποία αρκετά γρήγορα ήθελα να μετατοπίσω στα ελληνικά, και έγινε μια ανατομία του γαλλικού κειμένου μέσα από το ελληνικό, και σιγά σιγά ένας διάλογος χτίστηκε μεταξύ των δύο κειμένων και έγιναν και τα δύο πρωτότυπα. Ενασχόλησε πάρα πολύ κάποιες λέξεις, όπως ο μασκουλινισμός που στη Γαλλία έχει γίνει κεντρική λέξη στον δημόσιο διάλογο, πώς θα μπορούσαμε στην Ελλάδα να την εξηγήσουμε και να την κάνουμε κοινή στη γλώσσα.
1: Εγώ το είπα έτσι σε μια αργό ματσίλα.
0: Ακριβώς, ματσίλα.
1: Λοιπόν, και βέβαια επηρέασε το γεγονός ότι μεγάλωσε σε ένα γαλλικό περιβάλλον, ότι σπούδασε στη Σορβόνη ιστορία και πολιτικές επιστήμες, αλλά πιστεύω ότι επηρέασε πολύ και το ότι μεγάλωσες με πατέρα, έναν πολύ σημαντικό δικό μας βιβλιοκριτικό, ο οποίος παρεπιπτόντως υπήρξε και διευθυντής αυτή την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, επιτυχημένος διευθυντής για αρκετά χρόνια, και τώρα είναι διευθυντής του Φεστιβάλ Χανίων. Το Μανώλη Πιμπλή, πώς ήταν να ζεις μέσα στη λογοτεχνία, να ακούς συζητήσεις για αυτήν? Μάλλον ήταν καλά για να σε οδηγήσει στη λογοτεχνία, γιατί αν δεν ήταν καλά, δεν θα ήθελες ούτε να δεις βιβλίο.
0: Ακριβώς. Είναι ένα προνόμιο το οποίο δεν αντιλήφθηκα πολύ γρήγορα, νομίζω, όταν ήμουν παιδί. Κράταγα μια απόσταση με την λογοτεχνία και νομίζω σιγά σιγά μέσω πιο πολύ των δικών μου σπουδών στην πολιτική επιστήμη και στην ιστορία και τα αναγνώσματα των κοινωνικών επιστημών, ξανά έπιασα σιγά σιγά τη λογοτεχνία και άρχισα να την αγαπάω και να θέλω πάλι να ασχοληθώ με εκείνη.
1: Πώς ονειρεύεσαι το συγγραφικό σου μέλλον?
0: Ελπίζω να γράψω διαφορετικά βιβλία. Ελπίζω τα πρώτα βιβλία να αφορούν θέματα διαφορετικά και να μπορέσω σιγά σιγά να χτίσω ένα συγγραφικό έργο το οποίο να θεωρηθεί ίσως και πολιτικό, δηλαδή να έχει μια σχέση με την κοινωνία και ίσως να βοηθάει σε κάποια θέματα να προχωράμε.
1: Ευάριστε, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που διέθεσε στο ραδιόφωνο μας. Καλοτάξω το βιβλίο και καλή αρχή σε αυτό το συγγραφικό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ στο περίπτερο 15, στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο 958 παραμένει παράγοντας ζωντανό πρόγραμμα μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Από τις 3 μέχρι τις 4 σκυτάλι θα πάρει ο Γιώργος Κορδομενίδης για να κλείσει τη δική μας φετινή διοργάνωση. Η έκθεση βιβλίου ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ. Έχει κάποιες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ακόμα και θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι εδώ και η Ρέα Γαλανάκη να παρουσιάσει το νέο της βιβλίο, το Cake, πολύ αγαπημένη συγγραφέας με πάρα πολλές διακρίσεις. Σήμερα στις 8 παρουσιάζεται και μία ποιητική συλλογή που προσωπικά τη βρήκα πολύ γοητευτική και ενδιαφέρουσα. Να σας πω αμέσως τώρα τον τίτλο: «Μετακόσμος, ποιητικά σχόλια για έναν κόσμο που αποδομεί τον εαυτό του». Είναι ο μακρύς τίτλος αυτής της ποιητικής συλλογής. Είναι μια συλλογή του, που υπογράφει ο Δημήτρης Νάσκος από τις εκδόσεις «Τρίαινα πολιτισμού». Αυτό το βιβλίο, ο Δημήτρης δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ γιατί εργάζεται αυτή την ώρα. Είναι εδώ όμως η Καλλιόπη Πασιά, που έχει το τιμόνι των εκδόσεων «Τρίαινα πολιτισμού» από το 2020 που δημιουργήθηκαν αυτές οι εκδόσεις. Καλλιόπη, καλώς ήρθες. Πέρασαν ήδη 6 χρόνια.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, εδώ για τη φιλοξενία. Είμαστε στον αγαπημένο μας χώρο όπως κάθε χρόνο. Πέρασαν 6 χρόνια, ναι.
0: Σας ήθελα μαζί με τον Δημήτρη για να διαβάσει και εκείνος και να ακούσουμε με τη φωνή του συγγραφέα ένα δικό του ποίημα, αλλά μπορείς να το κάνεις για μας εσύ.
1: Και βέβαια, ίσως θα έχει ενδιαφέρον να το κάνουμε και σαν εισαγωγή.
0: Και αμέσως μετά να μας πεις πώς διαλέγετε να επενδύσετε στην ποίηση, που είναι η πλέον αβέβαιη επένδυση, έχω την εντύπωση εκδοτικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ευελπιστούμε πως μπορούμε να το αλλάξουμε. Γιατί νομίζω ότι και αυτή η επιλογή του Μετακόσμου είναι ένα τέτοιο βιβλίο ποιητικό που όταν πρώτη φορά το συζητήσαμε με τον Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι μέσα μου είπα, όχι τώρα τι μπορεί να είναι αυτό, αλλά όταν το διάβασα του είπα, σου ζητώ συγγνώμη που μπορεί να καθυστέρησα αυτές τις μέρες να το διαβάσω. Είναι ένα πανέξυπνο βιβλίο που ακουμπά πολύ στην τεχνολογία και σε αυτό που λέμε μετακόσμος, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος του. Με μια πολύ έτσι έξυπνη ματιά μας κλείνει το μάτι σε όλα αυτά που ζούμε, σε όλα αυτά που έρχονται, σε όλα αυτά που περάσανε και κυρίως μέσα από την τεχνολογία και μέσα από την απώλεια της επαφής και της συνείδησης μέσα από την οθόνη και την ταχύτητα. Έρχεται λοιπόν να μας χτυπήσει καμπανάκια, να μας προβληματίσει, να μας μετακινήσει με πολύ χιούμορ πολλές φορές και με έξυπνο, φρέσκο λόγο.
0: Σήμερα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στην αίθουσα Μάριο Βίτη στο περίπτερο 12 και βλέπω ότι είναι η Γεωργία Βασιλεπελιβασάκη που θα μιλήσει για το βιβλίο, ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Ανδρέας Καρακίτσιος, ο φιλόλογος και διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γρανάδας Σάββας Γιατζόγλου. Εσύ θα συντονίζεις.
1: Ναι. Θα είμαστε λοιπόν μαζί με τον Δημήτρη, μακάρι να ήταν εδώ, ενώ όντως στο σχολείο αυτή τη στιγμή γιορτάζουν τη μέρα της Άνοιξης. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την ποιητική συλλογή

0: και είναι ωραίο νέα παιδιά, όπως είναι ο ευάρεστος, να έρχονται κοντά σε αυτό. Ο Δημήτρης ελάχιστα μεγαλύτερος, ωστόσο και με την εμπειρία που έχει και από το κομμάτι της τυχουργικής, το οποίο και διδάσκει, και της μουσικής βέβαια που είναι βαθιά μέσα του, έρχεται να αποδώσει όλη αυτή την μετακανονικότητα και να μας μιλήσει για πολλά διαφορετικά θέματα. Πιστεύω ότι αυτή η συλλογή είναι ό,τι πρέπει για τη νέα γενιά, γιατί ακουμπάει αρκετά σε πολλά από τα θέματα που την απασχολούν και δίνει την ευκολία να ξεπεραστεί το άγχος αυτού που λέμε, το ότι θέλει να πει ο ποιητής. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για να γυρίσουμε, λέω να κλείσουμε με την ανάγνωση του ποίηματος, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι η ποίηση είναι η πλέον ανασφαλής επένδυση για μια... για έναν εκδοτικό οίκο. Εσείς είστε ένας μικρός εκδοτικός οίκος εκτός περιφέρειας. Παρόλα αυτά υπάρχετε 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από πέρσι, από την περσινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μέχρι φέτος, έρχεστε με 20 νέους τίτλους.
0: Ακούγεται πολύ.
1: Ακούγεται πολύ.
0: για τα δεδομένα μας και για τα μεγέθη μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι δίνουμε πολύ αγάπη και πολύ μεράκι.
1: Αρκεί αυτό?
0: Αρκεί για τη δική μας την ψυχή, δεν ξέρω πώς θα είναι για το...
1: Όχι, για την επιβίωση του εκδοτικού οίκου.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος και ο ανταγωνισμός ακόμα μεγαλύτερος. Και όπως πολύ ωραία το θέτεις, είναι ένα ζήτημα το ότι είμαστε στην περιφέρεια. Και αυτό συζητούσα πριν εδώ πέρα και σε μία παρέα, ότι αν δεν σε δει Αθήνα, δεν σε βλέπει κανένας ακόμα. Αυτό προσπαθούμε ωστόσο να το παλέψουμε. Γίνονται πολλές και συλλογικές προσπάθειες εδώ και δουλειές. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να δώσουμε φωνή και στους ανθρώπους της περιφέρειας. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε και τα φτερά μας και να έρθει στην οικογένειά μας και ο κόσμος από την Αθήνα. Ωστόσο, θέλει πολύ μεγάλο αγώνα. Τι να πω, ότι δεν θέλει.
1: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες, η διανομή, το κόστος παραγωγής, η ορατότητα, είπες πριν,
0: η ορατότητα, θα σου πω. Θα σου πω η ορατότητα, ότι είναι πολύ κοστοβόρο να μπορέσεις να μπεις σε κάποια μέσα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το πω και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΡΤ που στηρίζει χωρίς δεύτερη σκέψη και με πολύ σεβασμό και αξιοπρέπεια την προσπάθειά μας και την προσπάθεια των μικρότερων και εκδοτικών και γενικότερα καλλιτεχνικών προσπάθειών, είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, η ορατότητα είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί κατακλυζόμαστε χωρίς κριτήριο πλέον από κοινές αναφορές. Οι λίστες είναι η μία επανάληψη της άλλης, δεν υπάρχει χώρος για κάτι παραπάνω, οπότε ο αγώνας μας είναι από το στόμα σε στόμα και από τις προσπάθειες και το χώρο που μας δίνεται ελάχιστα από κάποια μέσα.
1: Πώς επιλέγετε τα βιβλία που εκδίδετε? Καλλιόπη, είπαμε ότι από πέρσι έχετε 20 βιβλία, κάποια από αυτά ποιητικά, κάποια όχι. Υπάρχει μια αισθητική ταυτότητα που θέλετε να έχουν οι εκδόσεις, οι τρίαινα πολιτισμού?
0: Υπάρχει μια αξιοπρέπεια καταρχάς, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη λογοτεχνική αξία. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι προφανώς δεν ακουμπούνται κείμενα τα οποία δεν συνάδουν με τις αρχές μας, που έχουν να κάνουν και με την ελευθερία και με τη συμπερίληψη, και κυρίως επιλέγουμε και κείμενα τα οποία παίρνουν θέση και στα πράγματα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλά από αυτά έχουν και ένα κοινωνικό αποτύπωμα και θα ήθελα να αναφερθώ στην συλλογική δουλειά που έχει γίνει και την προσπάθεια για το δημοψήφισμα και για το πάρκο της ΔΕΘ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη στήριξη πολλών λογοτεχνών που έδωσαν τα κείμενά τους και έχουμε παράξει ένα πολύ όμορφο βιβλίο.
1: Πώς είναι ο τίτλος?
0: Όταν φύσηξε η ευχή. Είναι ιστορίες για το πάρκο, κυκλοφορεί ήδη αρκετούς μήνες και τα έσοδά του είναι καθαρά για τη στήριξη της Οργανωτικής Επιτροπής και για όλη την προσπάθεια που γίνεται για το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε τώρα εδώ. Σήμερα παρουσιάσαμε και με την Εταιρεία Λογοτεχνών την συλλογική τους δουλειά, η πολυκατοικία του κόσμου δεν έχει παράθυρα. Είναι μια συλλογή πεζών και ποιημάτων, με αρκετά δυστοπικό χαρακτήρα, αλλά ωστόσο μέσα από αυτό φως και ελπίδα και αρκετή μετακίνηση. Όλα λοιπόν

0: τα έργα ανεξάρτητα τα ατομικά οφείλουν να έχουν ένα σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη και όταν αυτό συνδέεται και με κάποια θέση στα πράγματα για μένα είναι πολύ σημαντικό, προφανώς λογοτεχνική αξία, δεν εκδίδεται ό,τι έρχεται, υπάρχει μια αξιολόγηση και σίγουρα υπάρχει και μια αξιολόγηση και στο αισθητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή προσπαθώ η Τρίενα να έχει μια αισθητική ταυτότητα που να την ακολουθεί και να είναι σιγά σιγά αναγνωρίσιμη, οπότε σε αυτό θα κάνω και την ελάχιστη έκπτωση σε συνεννόηση πάντα με το δημιουργό.
1: Και όποιος δεν σας γνωρίζει και θέλει ίσως να σας γνωρίσει, έχετε ένα ραντεβού σήμερα στις 8 το
0: ακριβώς,
1: απόγευμα.
0: Ακριβώς, και το περίπτερό μας, το στάντ μας είναι στο περίπτερο 13, στο στάντ 173. Μπορεί να περάσει και να γνωρίσει τις εκδόσεις. Έρχονται και πολύ ωραία πράγματα.
1: Να κλείσουμε με ένα μικρό απόσπασμα,
0: ναι,
1: από τον Μετακόσμο του Δημήτρη Νάσκου.
0: Πολύ ωραία. Θα διαλέξω το «Μεταπιστεύω». Πιστεύω σε μια θεότητα, μητρική κάρτα, παντοδύναμη, ποιήτρια ψηφιακού ουρανού και γης. Σε έναν κώδικα που δημιούργησε τη φύση, γραμμένο σε άγνωστη γλώσσα, σώζεται σε σερβερς κάπου στο πουθενά. Πιστεύω στην εκτύπωση, στη διαγραφή, στην εισαγωγή υποσημείωσης και στην ανέρεση κίνησης. Πιστεύω στον ομιλούντα πίθηκο που δεν είναι εικόνα και ομοίωση ανώτερης δύναμης, μα χαρά της στιγμής, μιμίδιο που ψάχνει τον εαυτό του σε γεγονότα 24 ωρών. Πιστεύω στο ρούτερ της σκέψης, στην επανεκκίνηση της ηθικής, στον κατακαιρματισμό ως μορφή θρησκείας, στην ύπαρξη δίχως εγγύησης. Αποτάσσω με τον παράδεισο, προτιμώ μια αιωνιότητα με Wi-Fi και εικονίδια αντιβάιρους, με κάδο ανακύκλωσης και download συγχώρεσης. Πιστεύω σε ένα μετακόσμο που δεν ζητά εξομολόγηση, μόνο να τον κοιτάζεις μέσα από φίλτρα, με ανοιχτά μάτια ή έστω σφαλιστά με ειλικρίνεια. Αμήν ή όπως αλλιώς το πεις ή να μην το πεις και καθόλου.
1: Καλλιόπας, και ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε στο ραδιόφωνο μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Και καλή συνέχεια,
0: στις
1: εκδόσεις Τρίενα Πολιτισμού. Τέλος χρόνου, δίνουμε σκυτάλι στο Γιώργο Καλιατζίδη. Παρεμένουμε στο περίπτερο 15 για άλλη μία ώρα. Ο Απόστολος Κοσμόγλου και ο Νίκος Κακαρίκος φρόντισαν τον ήχο. Φιλιά, ραντεβού αύριο στην Αγγελάκη ακριβώς στις 2 με τον Άμλετ.

Η ώρα είναι 3. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι. Το όμορφο ταξίδι από την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Εδώ, στο περίπτερο 15-958. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος. Νίκος Κακαρίκος στις ρυθμίσεις των ήχων. Έχουμε και τη μουσική υποστήριξη και τη συνδρομή του Θανάση του Γογάδη και του Γιάννη του Δημητρούδη. Οφείλουμε να τα πούμε, καθώς είναι και η τελευταία σύνδεση που κάνουμε μέσα από το περίπτερο 15 από την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Και ξεκινάμε την συζήτησή μας με την κυρία Διονυσία Δασκάλου, η οποία γεννήθηκε στην Πρέβεζα και η οποία δεν ξέρω με ποιο τρόπο βρέθηκε στην Κρήτη μέσα από τις σπουδές της.
1: Σπουδές.
0: Διευθύντρια των εκδόσεων, των πανεπιστημιακών εκδόσεων της Κρήτης. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Ξέρω ότι είναι και μεγάλο το ταξίδι που κάνετε για να έρθετε.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Όχι,
1: ερχόμαστε χρόνια στη Θεσσαλονίκη, χρόνια, το 2018, στην έκθεση. Κάθε φορά έχουμε περίπτερο και είναι μια εξαιρετική εμπειρία αυτή η διοργάνωση, διότι ερχόμαστε σε επαφή και με ομολόγους μας, με τους άλλους εκδότες. Συζητάμε τα θέματα που μας απασχολούν, από τα θεματικά δικαιώματα, την τεχνητή νοημοσύνη και όλα όσα διατρέχουν και προβληματίζουν τον κλάδο μας. Εδώ το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο εμπορικό, αλλά είναι η συνάντηση και με τους εκδότες, αλλά και με τους αναγνώστες μας και τους συνεργάτες, συγγραφείς μας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και με τους φοιτητές που μας έμαθαν από τα βιβλία ως εγχειρίδια, αλλά σήμερα έρχονται και συζητάμε μαζί τους εκδοτικές προτάσεις.
0: Οπότε έχετε μια καλή εικόνα από χρονιά σε χρονιά. Πόσα χρόνια έρχεστε τώρα με τον
1: Από το 18-19, μετά το 21.
0: Φοιτηνή εμπειρία πώς ήταν, γιατί είχατε και αρκετές εκδηλώσεις και σαν πανεπιστημιακή.
1: Όχι πάρα πολλές.
0: Όχι, ήταν αρκετές όμως.
1: Δεν μπορώ να πω ποσοτικά αν έχει περισσότερο ή λιγότερο κόσμο, αλλά τα περίπτερα είναι όλα γεμάτα. Εμπορική κίνηση υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό που μετράει τόσο εμπορική κίνηση, είναι η κουβέντα που έχεις με τους αναγνώστες.
0: Ναι. Για πέστε μας, μεταφέρτε μας λίγο από αυτή την επικοινωνία και επαφή που περιγράψατε.
1: Οι άνθρωποι περνάνε, ρωτάνε για ένα βιβλίο, ρωτάμε από πού είναι, αν ασχολούνται με το πανεπιστήμιο ή ποια είναι η ειδικότητά τους. Έβλεπε τα παιδιά τώρα κάτω των 25 χρονών που παίρνουν το Βιγκενστάιν. Εξαντλήθηκε από τα περίπτερά μας ο
0: Βιγκενστάιν.
1: Και οι αναγνώστες ήταν κάτω των 25. Δηλαδή προσπαθούμε και εμείς να δούμε λίγο τη φυσιογνωμία του αναγνώστη.
0: Του αναγνωστικού κοινού, δηλαδή που σας προσεγγίζει μέσα από την έκθεση τη συγκεκριμένη.
1: Ή μιλάς με ανθρώπους και σου λένε, ξέρεις, δεν υπάρχει κάτι για την φιλοσοφία την περίοδο του Βυζαντίου. Δηλαδή καταλαβαίνουμε και εμείς τις ελλείψεις της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας, γιατί ενδιαφέρεται ο κόσμος.
0: Και η εκδοτική παραγωγή δική σας?
1: Η εκδοτική μας παραγωγή είναι περίπου 60 νέοι τίτλοι το χρόνο. Είναι πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει τόσο κοινό να τους απορροφήσει αφενός. Αλλά από την άλλη, το καλό βιβλίο δεν παλιώνει. Δηλαδή, δεν είναι να το διαβάσει σήμερα, δεν βγάζουμε βιβλία επικαιρότητος που εξαντλείται το αντικείμενό του σε λίγα χρόνια. Η εκδοτική μας παραγωγή κυμαίνεται από θετικές επιστήμες μέχρι ανθρωπιστικές, κοινωνικές, τέχνες. Έχουμε 38 διαφορετικές εκδοτικές σειρές.
0: Από αυτά που έχουμε πει, αν θυμάμαι καλά, περίπου το 70% είναι τα 7 στα 10, δηλαδή, βιβλία που εκδίδεται είναι η εκλεκευμένη επιστημονική παρουσία και προσέγγιση.
1: Θα έλεγα ότι είναι τα βιβλία που διακινούνται μέσω βιβλιοπωλείου.
0: Ναι.
1: Εκλαήκευση συνήθως αφορά τις θετικές επιστήμες, όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, αλλά το ίδιο κάνουμε και στις κοινωνικές και ιστορικές επιστήμες. Βιβλία που μπορούν να διαβαστούν από ένα κοινό μη ειδικό, από ένα ευρύτερο κοινό.
0: Η ιστορία δική σας των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης ξεκίνησε σαν σε ένα παραμύθι, σαν ένα παραμύθι, και τελικά είναι μια ιστορία όμως που συνεχίζεται εδώ και 42 χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε λίγο την αρχή αυτή του παραμυθιού, εντός εισαγωγικών?
1: Ξέραμε τι θέλαμε, να γίνουμε ένας εκδοτικός οίκος εθνικής εμβέλειας, να επιλέγουμε καλά βιβλία που λείπουν από την ελληνόγλωσσα βιβλιογραφία ή καλύπτουν κάποιες ανάγκες του αναγνωστικού κοινού. Ένα βιβλίο διαμορφώνει και έναν πολίτη, έναν επιστήμονα, έναν άνθρωπο του καιρού μας. Mm-hmm. Το είδαμε, η φυσιογνωμία μας ήταν εξ αρχής. Θέλαμε να είναι εθνικού επίπεδου, να μην εξυπηρετεί τους ντόπιους συγγραφείς ή αυτούς που καταναλώνουν στην Κρήτη τα βιβλία μας. Ήταν εξ αρχής η λογική ενός εθνικού εκδοτικού οίκου.
0: Ξέρετε, είστε από εκείνες τις περιπτώσεις που εκτός Αθηνών, δηλαδή εκτός του κέντρου που λέμε «Α, όλα γίνονται στην Αθήνα» κτλ., δείχνεται τον τρόπο με τον οποίο τελικά μπορεί κάποιος να πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα σε πολύ δύσκολο τομέα. Δηλαδή αυτό που κάνετε εσείς δεν είναι μια απλή ιστορία, δεν είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει μια μεγαλύτερη, ευρύτερη απήγηση σε μεγάλο αναγνωστικό κοινό. Είναι εξειδικευμένα βιβλία, απευθύνονται σε επιστήμονες τα περισσότερα, ακόμα και τα εκλεκτισμένα θα έλεγα βιβλία σας. Για παράδειγμα τώρα θα πω για το βιβλίο που η κόμη της Βερενίκης του Γιώργου του Γραμματικάκη. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο ναι μεν είχε την εκλαϊκευτική μορφή ας πούμε γραφής, αλλά ταυτόχρονα ανήκε θα λέγαμε πάλι στον επιστημονικό τομέα.
1: Είναι τα βιβλία επιστημονικής εκλαίκευσης, είναι πολύ βασικός τομέας για μας.
0: Και τα πιο δύσκολα τελικά, αυτά νομίζω.
1: Δύσκολα είναι για τον συγγραφέα,
0: για τον συγγραφέα
1: να τα γράψει και να έχουν το χάρισμα της αφήγησης, δηλαδή να εχμαλωτήσει τον αναγνώστη, να του πει μια ιστορία. Θα είναι έγκυρη, θα είναι επιστημονική. Το πείραμα της Κρήτης, όπως το λέμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, είμαστε σχεδόν ο μόνος εκδοτικός οίκος στην περιφέρεια εκτός Αθηνών, εκτός από τη Θεσσαλονίκη βέβαια, που έχει το δικό της εκδοτικό οικοσύστημα. Είναι πολλοί εκδότες, αλλά αυτό δίνει και περισσότερη αξία στο εγχείρημα. Τουλάχιστον σε μένα το βλέπω ότι επειδή ήταν δύσκολο, το έχω αγαπήσει και του έχω αφιερωθεί ακόμη περισσότερο.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε σε λίγο με την κυρία Δασκάλη.

0: Λοιπόν, με τους ήχους έτσι της μελωδίας αυτής συνεχίζουμε τη συνομιλία μας εδώ με την κυρία Διονυσία Δασκάλου, τη Διευθύντρια των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, σε μια προσπάθεια να ζήσουμε ή να πάρουμε μια γεύση αυτό το όμορφο παραμύθι το οποίο ξεκίνησε στα 1984 και καρποφόρησε με τέτοιο τρόπο που θα έλεγα θα έπρεπε να ήταν ένα παράδειγμα που κάθε τόσο θα πρέπει να το επαναφέρουμε και στον χώρο των εκδόσεων αλλά γενικότερα στην καθημερινότητά μας, ώστε να δούμε πώς τελικά αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο γίνεται πράξη και μάλιστα καρποφορεί με τον τρόπο αυτό που καρποφορεί.
1: Θα έλεγα πάντως θα ήταν χύση έργων να υπάρχει μία, δηλαδή το πώς πέτυχε αυτό το παράγμα να έχει μία εξίσωση, να έγραφε κανένας κάτι ότι ξέρεις θα φτιάξω έναν θεσμό που θα είναι έτσι και έτσι, θα έχει συνέχεια, θα έχει αυτούς τους κανόνες. Χρειάζεται και η θεσμική κατοχήρωση ενός πανεπιστημιακού εκδοτικού οίκου, αλλά είναι και θέμα ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπορώ να αφήσω να γράψει κάποιος μια συνταγή πώς πέτυχε αυτό το πράγμα. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων, ναι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η σταθερότητα σε ένα σκοπό. Έχεις ένα σκοπό, εστιάζεις εκεί, δεν εγκαταλείπεις. Mm-hmm. Και αντιμετωπίζεις τις όποιες δυσκολίες. Mm-hmm.
0: Με την εμπειρία που έχετε, τι θα προσθέτατε στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου ώστε να γίνει καλύτερη?
1: Θα άλλαζα λίγο κατηγορούμε τον εαυτό μας ότι ερχόμαστε σε εκθέσεις, σε φεστιβάλ βιβλίου όπου το κύριο μέρος των συζητήσεων είναι η λογοτεχνία. Ναι. Ωστόσο υπάρχει και η επιστημονική εγγραμματοσύνη, δηλαδή υπάρχει το επιστημονικό βιβλίο, υπάρχουν τα βιβλία αρχιτεκτονικής, η αρχιτεκτονική στη ζωή μας, η νευροεπιστήμη στη ζωή μας και πώς συνδέεται και με τις ασθένειες ή με τον ψυχισμό μας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά επιστημονικά θέματα που μπορούμε να αναπτύξουν και αφορούν την καθημερινή ζωή μας. Mm-hmm. Και θέλουμε πραγματικά του χρόνου θα εισάγουμε μια νέα θεματολογία συζητήσεων και στη ΔΕΦ.
0: Φαντάζομαι αν θελήσετε οι εκδόσεις που πραγματεύεστε θέματα επιστημονικά όπως η δική σας παρουσία και ζητήσετε να κάνετε περισσότερες εκδηλώσεις, δεν θα σας πει κανείς όχι.
1: Όχι, ασφαλώς. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλές γιατί χάνονται.
0: Δηλαδή, εσείς θέλετε να μπει σαν λίγο θεματική, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, θα τη φέρουμε δηλαδή, και τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, κάναμε κι εμείς φέτος ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Ναι. Μιλήσαμε για μια σειρά βιβλίων. Βεβαίως, φέτος είχαν χώρο τα Βαλκάνια. Ναι, ναι. Έτσι, ήταν χρονιά αφιερωμένη στη Βουλγαρία. Οπότε παρουσιάσαμε τη σειρά η θεματική μας ήταν τα Βαλκάνια. Αλλά του χρόνου θα φέρουμε για μας τουλάχιστον κάποιες άλλες θεματικές.
0: Ναι.
1: Πιο επιστημονικές που έχουν και μια επιστημονική διάσταση, αλλά αφορούν τον καθένα από εμάς.
0: Έχετε σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο, ναι, για αυτό που λέτε, για πείτε μας.
1: Την σειρά της αρχιτεκτονικής.
0: Wow.
1: Ή αυτό που σας είπα πριν, την νευροεπιστήμη και πόσο επηρεάζει και τον τρόπο διάγνωσης των ασθενειών και τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και τι νέα παιδεία ανοίγει η νευροεπιστήμη και στην εκπαίδευση και σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας.
0: Που σας ακούω και όλα, σκέφτομαι ότι αυτό το πράγμα θα αρχίσει και δεν θα θαυοριοποιήσει την ιστορία αυτή, αλλά θα προσθέσει στοιχεία στην ιστορία.
1: Ασφαλώς, δεν το διαφοροποιεί, αλλά λίγο εστιάζουμε πάρα πολύ στη λογοτεχνία, ναι, διότι η λογοτεχνία είναι το παραπάνω από το 90% της παραγωγής.
0: Ωραία.
1: Ακόμη και τα θέματα που συζητάμε, η μετάφραση. Ωραία, υπάρχει το θέμα πώς μεταφράζεις ένα λογοτεχνικό κείμενο. Ελάτε να δείτε στην επιστημονική ορολογία πώς μεταφράζεις στα ελληνικά την επιστημονική ορολογία και πώς αποφεύγεις να υιοθετήσεις αγγλικανισμούς, πόσο μηχανικά καμία φορά μεταφράζουμε επιστημονική ορολογία στα ελληνικά.
0: Αλλά σίγουρα θα σας δούμε και του χρόνου, δηλαδή.
1: Ασφαλώς.
0: Στην 23η. Είδατε τις ημερομηνίες, μάλλον 6 με 9 θα γίνει του χρόνου.
1: Αλλά κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, κύριε Δασκάλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία. Ευχόμαστε οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης έτσι να μεγαλώνουν και να πλουταίνουν και να μεγαλώνει και ο αριθμός των βιβλίων που εκδίδεται. Είναι μια δουλειά πάρα πολύ σημαντική και τα εκλακευμένα βιβλία σας είναι πάρα πολύ βοηθητικά για όσους θέλουν να έστω να ψηλαφίσουν τα της επιστήμης με τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Να είστε καλά.
1: Θα είμαστε εδώ με την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος των παρουσιών του 958 εδώ στην Διεθνή Έκθεση σε περίπου 40 λεπτά. Συνεχίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι ανάμεσα στις μυρουδιές και στις αφές των βιβλίων. Δήμητρα Μήτρα, εδώ μαζί μας, εσύ που ήσουν.
1: Από αυτό θα ξεκινήσετε. Νόμιζα ότι θα μιλούσαμε για την εταιρεία λογοτεχνών
0: και για την εταιρεία λογοτεχνών θα μιλήσουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από το
1: εσύ που ήσουν.
0: Το φρέσκο τυπωμένο. Ναι, εκδόηση Ειρήνη. Δήμητρα, για πες μας.
1: 41 διηγήματα. Ξαφνιάστηκα τώρα, νόμιζα ότι για άλλο θα μιλούσαμε και βρέθηκα προετοίμαστη να μιλήσω.
0: Εγώ σου είπα για την εταιρεία θα μιλήσουμε, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να μην πω για το βιβλίο σου.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα αναφερθώ ότι σήμερα, θα πω ότι σήμερα άκουσα και εγώ μαζί με όλους τους υπόλοιπους αυτά που είχαν να πούνε ο Γιώργος Φράγκογλου και η Πινελόπη Χατζηδημητρίου, οι οποίοι πολύ καλά εντόπισαν τη σχέση μου με το μύθο, τη σχέση μου με την τραγωδία, το πώς παίρνω στοιχεία από εκεί για να μπορέσω να μιλήσω για τον άνθρωπο σήμερα. Αυτό που με ενδιαφέρει σε όλα αυτά τα διηγήματα είναι τα όρια μας. Τα όρια που, μέχρι που μπορεί να φτάσει η βία που μπορεί να ασκήσουμε, ποιες μπορεί να είναι οι αφορμές αυτές. Το πόσο ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Μια σειρά από διηγήματα, ξέρετε, τα έγραψα την περίοδο που ήμουν πολύ άρρωστη από COVID. Και εκεί...
0: Αρρώστησα από COVID?
1: Ναι, και αρρώστησα πάρα πολύ άσχημα.
0: Σούπερ.
1: Ναι, ήταν, ετοιμαζόμουν για άλλες πολιτείες, όπου...
0: δεν το ξέρω καθόλου αυτό.
1: Ναι, αλλά...
0: Άρα θα πρέπει να το δω, δηλαδή, διαβάζοντάς το μέσα από αυτό το πρίσμα, έτσι.
1: Όχι όλο το βιβλίο, είναι μια σειρά εγκαταλείψεων. Γιατί τις έγραψε αυτές. Ναι. Να πω ότι εκείνη την περίοδο ήταν μια παρηγορία για μένα, τα πεντάλεπτα που έμενα χωρίς πόνους. Και είχα ανάγκη να αφήσω κάτι από αυτή την εμπειρία. Με συγκινείται τώρα, συγκινούμε γιατί θυμάμαι εκείνη την περίοδο, το πόσο προσπαθούσαμε να το κρύψουμε από τη μητέρα μου. Και επειδή έβρισκα τρόφιμα και φάρμακα από φίλους έξω από την πόρτα του σπιτιού, άρχισα να αναρωτιέμαι αν όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι τέτοιο.
0: Αν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να ανοίξουν την πόρτα και να πάρουν...
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά άρχισα να σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα δείξουμε την ανθρωπιά μας εκείνη την περίοδο. Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε και άρχισα να σκέφτομαι το πόσο αυτό το πράγμα, γιατί για πράγμα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μπορεί να ήταν ευκαιρία για να δείξουμε τον χειρότερό μας εαυτό, να εκμεταλλευτούμε την ασθένεια, να αφήσουμε ανθρώπους μόνους, αβοήθητους, χωρίς μια αγκαλιά, χωρίς το συνειδητοποιούμε ότι αυτό που έλειψε εκείνη την περίοδο είναι μη με ακουμπάς, μη με ακουμπάς και η ενοχή κιόλας ότι αν εγώ κολλήσω σε κάποιον, γιατί ήμουν εκπαιδευτικός τότε και παρόλο το ότι ήμουν πολύ άσχημα, έπρεπε να δώσω αναφορά με ποιος είχα έρθει σε επαφή. Και να αισθάνεσαι ένοχος ότι μπορεί να κόλλησες κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να πάθει κάτι. Βλέπετε ότι όλο αυτό το πράγμα ήρθε και κόλλησε στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου και μου έδωσε μία διάσταση του ανθρώπου που με πλήγωσε πάρα πολύ και με έφερε ξανά στη βιαιότητα και τη σκληρότητα που βλέπουμε στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Έπειτα, είναι η πόλεμη. Είναι οι πόλεμοι οι οποίοι όλο αυτό το πράγμα, συγγνώμη τώρα δεν θα είμαι ευχάριστη, αλλά όλα αυτά τα διαμελισμένα σώματα μου θύμιζαν τόσο πολύ τον Πενθέα, τις βάκχες του Ευρυπίδη, το να μαζεύει ο άλλος τα απομεινάρια μιας ζωής. Γυναίκες που να είναι, παρόλα αυτά για να μην είμαι πολύ δραματική, έχω και πολλά στοιχεία χιούμορ εκεί πέρα. Για παράδειγμα, η πρώτη φορά...
0: Σαν αντίδοτο δηλαδή.
1: Ξέρεις τι γίνεται, η πρώτη φορά, ξέρετε τι έγινε, η πρώτη φορά που έγραψα για ανθρώπους που τους πετούσαν από το σπίτι, με συγκλώνησε μια σκηνή που είδα από την ισπανική τηλεόραση, ματ της Ισπανίας, πάνω πλιαστακή, να πετάνε έξω από το σπίτι μια οικογένεια, τη γιαγιά, τα μικρά. Και αυτό το πράγμα με συγκλώνησε και άρχισα να αναρωτιέμαι πώς αισθάνονται τα ΜΑΤ που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και έβαλα μια γυναίκα εδώ πέρα στην Ελλάδα, εδώ που της κάνανε έξωση, να τους προσφέρει και γλυκάκι και να γυρνάει και να λέει «Δεν πειράζει παιδί μου, κάνε εσύ τη δουλειά σου γιατί σε παρακολουθούν, μην χάσεις τη δουλειά σου». Θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έπειτα είδαμε μέσα σε αυτά τα χρόνια που ήρθανε άστεγους. μπήκα σε αυτή την, σε αυτό, δεν έχω σχέση με αστέγους, δεν μπήκα σε, δηλαδή με ενοχλεί το να, δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με την πραγματικότητα και μετά με βάση αυτή να γράψω. Είναι κάτι το οποίο το φαντάζομαι, μπορεί να παίρνω μια εικόνα και από εκεί και πέρα, η Κυράννα για παράδειγμα που έγραψα, ήταν μια άστεγη και έλεγα θα μπορούσα εγώ να γίνω ανά πάσα στιγμή, πού θα ζεσθενόμουν, πού θα πήγαινα, πού θα πλαινόμουν, πού, εγώ που είμαι μια αστή, πόσοι άνθρωποι που ήταν αστοί βρέθηκαν στον δρόμο. Όλα αυτά τα ζητήματα μας ταράζουν. Όλους. Όπως με τάραξε, θα θυμώσω τώρα, μία φωτογραφία που είχα δει, έναν Ισραηλινό στρατιώτη να φοράει τον ηφικό μιας Παλαιστίνιας που μόλις είχε βιάσει. Πώς γίνεται να μην ενεργοποιηθεί η ψυχή εκείνη την ώρα. Είναι αδύνατο να μην ενεργοποιηθεί και εκείνο που σκεφτόμουν είναι να σε μάνα και να βλέπεις αυτό το πράγμα. Να το βλέπεις μπροστά σου. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, μπορεί να παραμείνει Γκάντι, Μαχάτμα Γκάντι, ειρηνιστής, ή θα φτάσει στα χειρότερα σημεία, θα παραβεί όλες τις εντολές τις ηθικές, το ουφωνεύσει σου και εγώ δεν ξέρω τι. Τι θα κάνει. Αυτά είναι που με προβληματίζουν, το πόσο ηθική, το πόσο μπορούμε να είμαστε κάτω από ποιες συνθήκες. Όπως και μετάραξε η πρώτη αυτοκτονία που είχε γίνει στην πλατεία Συντάγματος, πριν από χρόνια ήταν αυτή, ενός φαρμακοποιού συνταξιούχου, ο οποίος αυτοκτόνησε γιατί δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, και μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ το πιο αποτρόπαιο έγκλημα, παιδιά να σκοτώνουν γονείς και γονείς να σκοτώνουν παιδιά με τη δικαιολογία ότι το κάνουν από αγάπη, εν ονόματι της αγάπης, για να μην... να μην ταλαιπωρηθούν. Σας μαύρισα την ψυχή.
0: Ναι, είναι πολύ χαρούμενο το θέμα.
1: τι να κάνω τώρα. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι δεν είμαι αρκετά τραγική για να τα γράψω όλα αυτά κομικά. Γιατί ο κωμικός είναι ο κατεξοχήν τραγικός. Φαίνεται ότι ακόμα δεν έχω φτάσει στο έσχατο σημείο της τραγικότητας, ώστε να μπορέσω να το κάνω κωμωδία.
0: Αλλά εκτός από συγγραφέας, πεζογράφος, δοκιμιογράφος, είσαι και πρόεδρος εταιρείας λογοτεχνών. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Ας ακούσουμε το στίγμα Νικόλαε και ας ακούσουμε και μια μουσική έτσι ανάσα πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την κυρία Δήμητρα Μήτα.
1: Ευχάριστη.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, εδώ 9.58, στο ταξίδι μας αυτό που ολοκληρώνεται σε περίπου 35 λεπτά, καθώς θα αποχαιρετήσουμε μέσα από την εκπομπή αυτή και την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, που εσείς μπορείτε να έρθετε μέχρι τις 9 το βράδυ, συνεχίζεται η έκθεση. Πάρα πολλοί κόσμος, είναι μεσημέρι, περιδιαβαίνει τα περίπτερα, είναι χαρούμενη και όμορφη αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στις εκδηλώσεις πάρα πολλοί κόσμος. Κυρία Δήμητρα Μήτα, Δήμητρα, είσαι και πρόεδρος της εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιείσαι, βλέπω συνεργασίες, εκδηλώσεις, συλλογικές εκδόσεις, παρουσία στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Πολλή δουλειά και...
1: Όχι μόνη μου, με όλο το διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Φέτος στην έκθεση κάναμε 2 εκδηλώσεις, γιατί με βάση τα τετραγωνικά του στάντ που είχαμε, είχαμε δικαίωμα για 2 εκδηλώσεις.
0: Α, έτσι γίνεται με τα τετραγωνικά.
1: Φέτος το έμαθα, αλλά μπορούμε να κάνουμε όσες συνδιοργανώσεις θέλουμε.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι
0: εντάξει.
1: Πράγματα που τα μαθαίνω και εγώ τώρα. Επομένως, αναγκαστήκαμε να επιλέξουμε και αυτή που δεν έγινε θα γίνει στην εταιρεία αναμφισβήτητα. Λοιπόν, το ένα ήταν μια εκδήλωση τιμής προς τον Τηλέμαχο Λαβέρα και τον Γιώργο Θέμελη 100 χρόνια μετά το θάνατο του, μετά τη γέννηση, του Τηλέμαχου Λαβέρα και 50 μετά το θάνατο του Θέμελη. Και οι δύο σημαντικοί άνθρωποι της πόλης, της λογοτεχνίας γενικότερα, δεν θα το πάρουμε μόνο τοπικά, και με σπουδαία παρακαταθήκη και για στην Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Το οφείλαμε αυτό, οφείλαμε. Και είχαμε, οι ομιλητές ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στο παλαιό και στο πιο σύγχρονο. Ήταν ο κύριος Ξινός που ακολούθησε τον Τηλέμαχο Λαβέρα στην Προεδρία, ήταν η Άννη Κουτροκόη. Και για τον Θέμελη, για τον Γιώργο Θέμελη ήταν η Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου και ο Κώστας Χατζιαντωνίου, ο οποίος πολύτιμος αρρωγός στις προτάσεις, στις πρωτοβουλίες, πολύτιμος. Η μία εκδήλωση ήταν αυτή. Η άλλη εκδήλωση που την κάνουμε σήμερα το πρωί στις 12 η ώρα είναι τα βραβεία που δίνει η Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Δεν είναι της ώρας να μπούμε στο θέμα των βραβείων, αλλά εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι φέτος η εταιρεία είχε πολλά βιβλία. Έγιναν αποστολές πολλών βιβλίων, που σημαίνει ότι είναι βραβεία τα οποία σταδιακά αποκτούν το κύρος τους. Ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση της Εταιρείας Λογοτεχνών και το συνεχίζουμε τώρα. Οι επιτροπές συνεργάστηκαν μεταξύ τους και δόθηκαν τα βραβεία για τον πρωτοεμφανιζόμενο ποιητή, την πρωτοεμφανιζόμενη ποιήτρια στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη Δήμητρα Τσιούκα, και την πρωτοεμφανιζόμενη στον χώρο της πεζογραφίας, την Κατερίνα την Σερίφη. Για μας προσωπικά, το καλό ήταν τα πολλά βιβλία που πήραν οι επιτροπές. Για αυτές ήταν δύσκολο, γιατί είχαν να διαβάσουν πολύ πράγμα. Λοιπόν, και βέβαια, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μεγάλο βραβείο της εταιρείας, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, στην ποιήτρια τη Φανή την Αθανασιάδου.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ήρθε κιόλας και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Φανή Αθανασιάδου είναι σπουδαία ποιήτρια και σπουδαίος άνθρωπος, αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ανθρώπων και για την προσβασιμότητα στους χώρους. Και πράγματι είχαμε ένα ζήτημα, η εκδήλωση είχε οριστεί αρχικά στον εξώστη του 2015 και με τη συνεννόηση και με κάτω την Αθήνα και από εδώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ, ήμασταν κάτω να υπάρχει πρόσβαση και πραγματικά μπήκε ένα θέμα προσβασιμότητας. Υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους που γίνονται εκδηλώσεις στα άτομα που έχουν κάποια δυσκολία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτεί η Οργανωτική Επιτροπή εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, κάναμε, και πέρα από το βραβείο που δώσαμε στη Φανή την Αθανασιάδου, που είναι ένα χαρτί και ένα αναμνηστικό δώρο, είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με το έργο της σε μία βραδιά στην εταιρεία από Σεπτέμβριο και μετά. Τώρα, το άλλο το οποίο κάναμε στην εργασία με το Κρατικό Θέατρο. Και εκεί μιλήσαμε για το Βουλγάρικο Θέατρο με αφορμή παραστάσεις βούλγαρων συγγραφέων στο Κρατικό Θέατρο. Και ήταν, εγώ την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ εκείνη τη συνάντηση, γιατί είδαμε πόσο σύγχρονο είναι το, εγώ τουλάχιστον είδα πόσο σύγχρονο είναι το Βουλγάρικο Θέατρο. Οι συγγραφείς ασχολούνται, μιλούσαμε για συγγραφείες που είναι μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, επομένως ασχολούνται με τη μετακομμουνιστική κατάσταση. Αυτή ήταν η άλλη εκδήλωση, όπου είχαμε και το ευχάριστο να εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά μας μια κυρία η οποία έχει τα δικαιώματα από τον Μπόιτσεφ, τον Βούλγαρο συγγραφέα, και τον Στανισλάβ Στρατίεφ, έχει την άδεια να μεταφράζει τα έργα τους, και είπαμε ότι από Σεπτέμβριο θα τα παρουσιάσουμε στην εταιρεία. Αυτά είναι τα ωραία που γίνονται στη Διεθνή Έκθεση. Και το άλλο το πολύ σημαντικό είναι ότι παρουσιάσαμε τα άπαντα του Νίκου του Κωνσταντινίδη. Ποιος είναι ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης? Ένας σπουδαίος ποιητής που όμως επέλεξε με τη ζωή του. Ήταν ένας εξαιρετικά σεμνός άνθρωπος να μείνει στην αφάνεια. Και λέω, ναι, αυτός είναι ένας ρόλος των λογοτεχνικών περιοδικών και των εταιριών λογοτεχνίας. Τα άπαντά του ψηφιοποιήθηκαν και εκδόθηκαν από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδα. Επομένως ήταν μια συνδιοργάνωση.
0: Τι σχέση είχε με την Γρανάδα?
1: Καμία. Απλώς επειδή στη Δράμα, από όπου ήταν ο Κωνσταντινίδης, γίνονται κάποια μαθήματα ισπανικής λογοτεχνίας, εκεί, από εκεί έχουν μια σύνδεση με τη Γρανάδα, λόγω δράμας, έγινε αυτό και είναι μια αφορμή για να δούμε έναν πραγματικά σπουδαίο ποιητή. Το λέει το μία πεζογράφος εδώ μεταξύ, μια που ασχολείται με τον τελείως πεζό λόγο.
0: Επειδή αναφέρθηκες σε αυτή την σύζευξη και την γνωριμία, θα έλεγα, με την βουλγάρικη λογοτεχνία, ίσως θα πρέπει να το δούμε ακόμα καλύτερα, γιατί αυτοί κατάφεραν, πήραν Booker πριν 3 χρόνια και φέτος πάλι βιβλίο του είναι υποψήφιο στο Booker.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι μάλλον θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, λέει, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο, γιατί είναι μια γλώσσα, θα έλεγα, όπως η ελληνική, μιλιέται από περιορισμένο αριθμό ατόμων, και κατάφεραν και πήραν Booker, αλλά κάτι γίνεται, δηλαδή κάτι στη θεματική τους, στον τρόπο γραφής τους, κάτι γίνεται.
1: Και
0: πάντως
1: τα δυο νομίζω ότι είναι, και η θεματική και ο τρόπος γραφής. Και αυτό που τα έργα τα οποία παρουσιάσαμε δεν είναι επίσημα μεταφρασμένα. Ήταν μεταφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να παιχτούν στο Κρατικό Θέατρο. Ούτε η Ντίμοβα ήταν η Νέντα, αυτό που είχε παιχτεί, ούτε το Σακάκι που βελάζει. Κυκλοφορεί οι μεταφράσεις έτσι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος εκδότης. Όπως και του Μπόιτσεφ, ένας σπουδαίος σύγχρονος, είναι εν ζωή και θέλω να έρθουμε σε επαφή μαζί του, όπως και με την Ντίμοβα. Εκείνο που θα ήθελα να πω, το είπα και πέρσι που κάναμε πάλι κάποιες συνεργασίες, είναι ότι θα έλεγα ότι στο πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου θα μπορούσε να υπάρχει ένα ξεχωριστό φύλο, δίφυλο, μονόφυλο, που να είναι όλες οι εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την τιμόμενη χώρα.
0: Να είναι ξεχωριστές, δηλαδή.
1: Να είναι μπορεί να είναι στο γενικό πρόγραμμα.
0: Όχι,
1: αλλά
0: έχει βγει έντυπο ξεχωριστό.
1: Τότε δεν το είδα εγώ.
0: Ναι, έχει βγει έντυπο τότε ξεχωριστό. Πρέπει να το έχω και εγώ μαζί μου τώρα εδώ.
1: Τότε κάνω λάθος εγώ.
0: Να στο δείξω.
1: Για να δω.
0: Που είναι εδώ, ή τα άφησα σπίτι.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει έντυπο, ναι, έντυπο που δείχνει κιόλας και το τι εκδηλώσεις κάνουν εκεί στο περίπτερό τους. Εγώ κάθισα και παρακολούθησα πάρα πολλές εκδηλώσεις στην προσπάθειά μου και μιλώντας χθες εδώ από αυτά εδώ τα μικρόφωνα με την Ίνα Βαλτσάνοβα, μου είπε το εξής, ότι επειδή, λέει, νωρίτερα πριν την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, αυτοί έπρεπε να γράφουν υπενικτικά. Αυτό έγινε σαν μια πώς θα το έλεγα, ένα είδος άσκησης σε αυτούς, και με την απελευθέρωση μετά την πτώση του καθεστώτους, ο τρόπος αυτός γραφής διαφοροποιήθηκε, αλλά πατάει στην παλιά υπερπατησιά. Και ίσως αυτό δίνει μια δυναμική στα κείμενά του. Δεν έχω γνώση, το ομολογώ, και αυτό απλά επειδή ξεκινάει η συνεργασία αυτή που είπες τώρα, Δήμητρα, της εταιρείας, με προσέγγιση, ξέρω εγώ τι θα κάνετε, ναι, ακριβώς, αλλά με τη βουλγαρική, ναι, λογοτεχνία, είναι αξίζει τον κόπο να το δείτε.
1: Θα προσπαθήσουμε να το δούμε, δηλαδή, να το δούμε. Παρ' όλα αυτά επιμένω ότι όταν υπάρχουν παρόμοιες εκδηλώσεις, για παράδειγμα για τον Γιώργο τον Καλλιτζίδη, υπάρχει μία εδώ, υπάρχει μία εκεί, υπάρχει μία παραπέρα.
0: Πολλές γίνανε φέτος,
1: εννοώ ότι πρέπει να μπορούμε να τα βλέπουμε ή να μας ενημερώνουν ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Λέω.
0: Βάζεις άλλο θέμα τώρα. Ναι.
1: Το βάζω.
0: Γιατί εκεί αυτό, επειδή και εγώ τυχαίνει να παρακολουθώ από την πρώτη μέρα, από το 2000, από το 1994 την Διεθνή Έκθεση, το 2004 συγγνώμη, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, είναι ένα θέμα, γιατί οι περισσότερες εκδηλώσεις ή πάρα πολλές εκδηλώσεις κλείνονται τελευταία στιγμή. Δηλαδή, στο όριο, πώς να σου το πω, στο χρονικό όριο.
1: Ναι.
0: Και, ναι, οπότε δεν υπάρχει, φαντάζομαι, και χρόνος για επεξεργασία.
1: Εμείς πάντως στηρίσαμε το deadline των αιτήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για παράδειγμα, πέρσι ήταν η Ιταλία και κάναμε εκδήλωση με το κρατικό θέατρο για τον Παζολίνη. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι και άλλοι. Γιατί να μην το ξέρουμε όλοι νωρίτερα ή να γίνονται αυτές σε παρόμοιους χώρους, συνεχόμενα, κάπως κάτι να γίνει.
0: Ναι, ναι. Είναι μια καλή σκέψη αυτή.
1: Προχθές.
0: Ίσως θα πρέπει οι διοργανωτές να ζητάνε μετά από τους ανθρώπους που παρουσιάζονται εδώ πέρα και συμμετέχουν είτε με εκδηλώσεις είτε με κάποιο περίπτερο, κάποιες προτάσεις ή κάποιες διορθωτικές κινήσεις ενδεχομένως που να βελτιώσουν επιπλέον αυτή την πραγματικότητα την οποία ζούμε και η οποία είναι θετική, αυτό πρέπει να το ομολογήσω.
1: Είναι θετική, αλλά λέω τώρα παράδειγμα, παίρνω το περσινό για να μην Παζολίνη, γιατί να μην ξέρουμε ότι υπάρχουν 4 τέτοιες εκδηλώσεις και να μην μπουν σε συνεχόμενα το ένα δίπλα στα κάπως.
0: Δήμητρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, πες μου ας λιγάκι για τις συνεργασίες που κάνετε με την Εταιρεία Λογοτεχνών.
1: Το τελευταίο να πω ότι στις 5 η ώρα παρουσιάζονται τα κρυμμένα τετράδια του Δραγούμη από τον εκδόσεις Πατάκη, και αυτό είναι κάτι που γίνεται σε συνεργασία με τον Πατάκη. Είναι ο επιμελητής και απίστευτος μελετητής του Δραγούμη, ο Νόντας ο Τσίγκας.
0: Ο Νόντας. Και θα είναι... Τον είχαν καλέσει εδώ, αλλά δεν μπορώ.
1: Εντάξει, το λέω εγώ. Το λέω εγώ αυτό το πράγμα.
0: Άνα το έλεγε, αυτό σου έλεγε.
1: Okay. Εντάξει, προφανώς εγώ δεν το είδα, αλλά είμαι περίεργη να δω αν υπάρχουν και οι εκδηλώσεις, όχι μόνο οι επίσημες, ας πούμε αυτοί που κάνουμε εμείς με το κρατικό.
0: Δεν ξέρω αυτό τώρα, θα το δούμε αργότερα.
1: Ναι. Τι άλλο θέλει.
0: Για τις συνεργασίες.
1: Συνεργασίες.
0: Ανέφερες με το κρατικό.
1: Ανέφερα το κρατικό, το τμήμα, το μεταπτυχιακό τμήμα δημιουργικής γραφής στη Φλόρινα. Και να πω αυτό για το οποίο θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί είναι και άλλα τώρα, αλλά είναι αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Ιγρήτας.
0: Η εταιρεία, είναι κάτι που σε σχέση με τα αντίθεση από την αρχή, έτσι,
1: Εντάξει, θα μου το χτυπάνε αυτό. Λοιπόν, η εταιρεία θέλει να ανοίξει, η λογοτεχνία ποιον αφορά. Πρέπει εμείς να πάμε κάπου. Όπως κάναμε και εκδήλωση και φέραμε μία ποιήτρια από το Δενδροπόταμο. Ήταν από αυτά που μας καταχαρήκαμε. Ή που ήρθε ο Ιάπωνας ο μεταφραστής στην εταιρεία για να μας μιλήσει για το τι κάνει για τα ελληνικά γράμματα στην Ιαπωνία. Αυτά δεν μπορεί παρά να μας κάνουν χαρούμενους.
0: Ευχόμαστε να πολλαπλασιαστούν.
1: Με βοήθεια από όλα τα μέλη, κύριε Καλλιεντζίδη.
0: Βλέπετε, η δικιά μας βοήθεια είναι αυτή εδώ τώρα.
1: Και λίγη ακόμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δήμητρα Μήτρα, εδώ μαζί μας, συγγραφέας, πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας συνέχεια εδώ, μετά τη μουσική ανάσα με τον Πέτρο Κακολίδη.

0: Λοιπόν, τελευταία συνομιλία εδώ από το στούντιο του 958 στο 15 περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Πέτρος Κακολύρης μαζί μας, συγγραφέας, εκδότης, εκδόσεις Εύμαρος. Πέτρο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι εδώ.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις την αίσθηση που έχεις από το τριήμερο, σήμερα η τέταρτη μέρα, της έκθεσης. Ευχαριστημένος, κάποιες σκέψεις, ξέρω εγώ.
1: Θα σου πω την αλήθεια, είναι όπως τα περίμενα. Δηλαδή είναι μια χρονιά δύσκολη για το βιβλίο, πολύ δύσκολη. Έχει, η οικονομική κρίση με την περιουσιακή ατμόσφαιρα έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανασφάλεια στον κόσμο και το βιβλίο είναι αυτό που την πληρώνει πρώτα απ' όλα. Και είναι λογικό δηλαδή.
0: Ενώ έχει κόσμο.
1: Σήμερα έχει περισσότερο κόσμο. Τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές νομίζω ότι είναι λιγότερος ο κόσμος.
0: Εγώ άκουσα το αντίθετο. Για τις πρώτες δύο μέρες τουλάχιστον μου είπαν ότι κάποιοι.
1: Τώρα πιθανότατα να έχει σχέση και με το περίπτερο. Το δικό μας περίπτερο στο 13, ας πούμε, πιθανότατα η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι λιγότερος ο κόσμος.
0: Ναι, να περνά λιγότερο στο 13 από το 15.
1: Πιθανότατα μπορεί, γιατί το 15 είναι κεντρικό.
0: Εγώ διάλεξα εσένα να μιλήσουμε, γιατί είναι μικρός ο εκδοτικός οίκος, έρχεται από την Αθήνα. Και ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή εικόνα των ανθρώπων που έρχονται από την Αθήνα με μικρούς εκδοτικούς οίκους, με έξοδα που ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και φεύγοντας να πούνε αμάν και του χρόνου θα ξανάρθω. Αυτό είναι το βασικό.
1: Πρέπει να ξανάρθω. Θα ξανάρθουμε, αλλά δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι αισιόδοξα για το βιβλίο. Μιλώντας εμπορικά και κατά τα άλλα, είναι.
0: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει πέρα από το οικονομικό, το γενικό σε σχέση με το βιβλίο? Είναι ακριβό στην Ελλάδα το βιβλίο? Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία εκεί, η αίσθηση του κόσμου ότι είναι ακριβό?
1: Κοίτα, εξαρτάται, Γιώργο,
0: δεν μιλά μόνο για το δικό σου εκδοτικό, συνολικά.
1: Ο κάθε εκδοτικό οίκο τώρα έχει άλλα κριτήρια. Τα δικά μας βιβλία, είναι πολύ οικονομικά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι. Εντάξει, πάντα στην Ελλάδα υπάρχει. Όχι στην Ελλάδα, παντού είναι αυτό. Είναι το θέμα με τα βιβλιοπολία. Δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο το πηγαίνει με 10 ευρώ, παίρνει πίσω 5. Οπότε αυτό πρέπει να το παίρνουμε υπόψη.
0: Στο 50% δηλαδή.
1: Βέβαια. Τα περισσότερα βιβλία τα πουλάμε στο 50%. Αν δηλαδή στα μικρά περιφερειακά να είναι 40 ή 45, ας πούμε. Οπότε αν ήταν μικρότερη αυτή, μικρότερο το ποσό, θα μπορούσε να ήταν και ένα. Αλλά όταν ανεβαίνουν οι ύλες, το χαρτί και όλα αυτά και τυπογράφη και όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζω εγώ το θέμα ότι είναι τη τιμή του. Ας πούμε είναι άλλα θέματα. Ας πω ένα θέμα για την έκθεση που μιλάμε. Για μας είναι πολύ βασικός παράγοντας οι παρουσιάσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς κάναμε δύο παρουσιάσεις, μία είναι Πέμπτη 2 η ώρα το μεσημέρι και Παρασκευή 4 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί είναι εργαζόμενοι.
0: Πέμπτης 2 είναι καλά όμως, δεν είναι άσχημα.
1: Δεν είναι, είναι εργαζόμενη ημέρα, δεν είναι.
0: Είναι.
1: Και μετά είναι αυτό το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, κάναμε δύο εκδηλώσεις στο Μόμους, όπου εκεί πέρα δεν υπάρχουν μικροκεφαλικές εγκαταστάσεις. Πέρα που είναι πολύ μικρός ο χώρος, δηλαδή ήταν μια λέσχη ανάγνωση που είχαμε καλεσμένους εκεί. Δεν λέω για την παρουσίαση τη δική μας που κάναμε το συλλογικό τμήμα για την Παλαιστίνη, όπου ήταν γύρω στα 70 άτομα, τα οποία οι 50 ήταν όρθιοι.
0: Πέρα αυτό που, είναι που έγινε στη βιβλιοθήκη.
1: Στο Μόμους. Είναι το σύγχρονη ιστορία.
0: Ναι, ξέρω, ναι.
1: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο για ένα που δεν ξέρει.
0: Ή στην έκθεση. Το, όχι, όχι, το αμφιθέατρο επάνω.
1: Στο χώρο. Στο χώρο. Έξω από το θέατρο. Η είσοδο που είναι το αμφιθέατρο.
0: Α, στην είσοδο.
1: Το αμφιθέατρο ήταν το μεταξύ ήταν κενό και δεν αφήσανε του ανθρώπου να κάνουν την εκδηλωτική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, α πούμε. Αλλά τώρα μια αίθουσα που να την ψάχνει ή αυτοί που θέλουν να μιλήσουν, οι αναγνώστες, είναι προβληματικό. Και κυρίως χωρίς μικροφωνική εγκατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει μια εκδήλωση χωρίς μικροφωνική εγκατάσταση.
0: Είναι θέματα που πρέπει να τα δουν αυτά, μάλλον.
1: Οπωσδήποτε αυτό. Εντάξει, από ό,τι άκουσα, είναι πολλές εκδηλώσεις και δεν μπορούσαν
0: να. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι 300 τόσες εκδηλώσεις. Δηλαδή είναι.
1: Αλλά θα ήταν καλύτερο, νομίζω, να μην γινόντουσαν εκδηλώσεις. Αν δεν υπήρχαν, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε την εκδήλωση. Δηλαδή τώρα χωρίς μικροφωνική εγκατάσταση και να κάνει.
0: Και από τις πωλήσεις πώς πήγες? Με τις πωλήσεις πώς πήγες?
1: Μία ή άλλη περίπου.
0: Τα ίδια είναι με τα περσινά.
1: Δεν και είναι καλό για μένα αυτό. Δηλαδή είναι θετικό το ότι κρατάμε με τα περσινά. Γιατί τα πέρσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Κάθε πέρσι είχε καλύτερα πλέον.
0: Ένας επιπλέον λόγος που σε φώναξα για να μιλήσουμε εδώ μαζί μας σήμερα, Πέτρο, είναι και αυτόν τον τόμο που βγάλατε, Βουλγαρία, η χώρα των κατόπτρων. Ήξερες ότι είναι τιμόμερη χώρα η Βουλγαρία?
1: Το ξέρω, αυτό, ναι.
0: Και το δουλέψατε επί τούτου για αυτό το
1: πράγμα. Επισπεύσαμε να την έκδοση. Κοιτάξτε.
0: Γιατί έχουν προηγηθεί, θα πρέπει να πούμε, για Ιταλία,
1: θέλουμε να πούμε
0: Γερμανία.
1: Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη σειρά, γιατί έχουμε μια σειρά που όπου υπήρχαν Έλληνες που έζησαν ή σπούδασαν.
0: Τότε που γνωριστήκαμε κιόλας,
1: το Βίβερ Περικολοζαμέντε το πρώτο. Μετά κάναμε το Σερσέλα Φρανς που είναι για τη Γαλλία. Μετά κάναμε δύο από αυτά, είναι δύο τόμους από το καθένα. Τώρα κάναμε τη Γερμανία, και τώρα κάναμε τη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία το επισπεύσαμε.
0: Η Βουλγαρία, η οποία, επειδή τώρα μου το δίνεις και το βλέπω, είναι 34 κείμενα για τότε και
1: εξαιρετικά,
0: για τώρα.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι τρεις διαφορετικές γενιές, είναι μέσα.
1: Ναι, είναι και είναι δύο διαφορετικά καθεστώτα.
0: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι Βούλγαροι αυτοί που γράφουν, είναι Έλληνες που έχουν ζήσει στη Βουλγαρία.
1: Ναι, έχουν,
0: και το παρουσιάσατε προχθές αυτό, νομίζω.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Είδα, άκουσα
1: με πολύ καλή επιτυχία. Ήταν ο Υπουργός Πολιτισμού, ο πρώην Πολιτισμού, γιατί έγινε αλλαγή στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Ήταν εδώ Υπουργός Πολιτισμού και θα γυρίζει όπου δεν είναι. Απλώς πολίτης, ας πούμε.
0: Εντάξει,
1: γίνονται και αυτά στις δημοκρατίες μας.
0: Και υπογράφουν 34 άτομα που έχουν ζήσει στη Βουλγαρία σε τρεις διαφορετικές περίοδους.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όντως.
1: Είναι διαφορετικό, ας πούμε, εμείς που πηγαίναμε στην Ιταλία, εγώ που έχω σπουδάσει στην Ιταλία, τα παιδιά στη Γαλλία, και πήγανε Έλληνες που ήταν σε ένα άλλο καθεστώς. Γιατί κάποιοι πήγανε και μετά.
0: Άρα, Πέτρο, αυτό το βιβλίο ίσως θα πρέπει να το βγάλεις και στα βουλγάρικα.
1: Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Ο Υπουργός Πολιτισμού που ήταν εδώ ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Είπε θα κάνει, αλλά πλέον δεν παίρνει από το χέρι του. Ελπίζω να έχει, τις γνωριμίες που έχουν οι προηγούμενοι. Δεν νομίζω, όπως λέμε, μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος.
0: Ναι, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να εκδοθεί και στη βουλγαρική γλώσσα. Γιατί εμείς έχουμε μια εικόνα για αυτούς μέσα από αυτό. Αυτοί ταυτόχρονα θα μάθουν πώς τους έβλεπαν κάποιοι που έζησαν στη χώρα τους. Και δεν ξέρω αν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν νομίζω να έχουν κάτι παρόμοιο εκδώσει.
1: Πάντως, ο Ηλίας Βραγκάκης, που είναι ορθολόγος της εκδοσής και ο βασικός συντελεστής, που έχει σπουδάσει στη Βουλγαρία, μου είπε ότι αφιερώνουν πολύ χρόνο και χρήματα για τη λογοτεχνία. Ήταν ένα πράγμα που δεν το ήξερα για τη Βουλγαρία. Υποστηρίζει πάρα πολύ τη λογοτεχνία.
0: Και γι' αυτό κατάφεραν και πήραν και το βραβείο που.
1: Και είμαι και αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει κάτι. Ναι. Εγώ, Γιώργο, θα έλεγα το εξής, ότι ας πούμε αν ήμουν Υπουργός Πολιτισμού, που δεν πρόκειται να γίνω ποτέ, αλλά θα με ενδιαφέρει, ας πούμε.
0: Χθες έβλεπα μια ταινία που έλεγε: με κάνεις υπουργό για 6 μήνες. Λοιπόν, σε κάνουμε Υπουργό Πολιτισμού για 6 μήνες τώρα.
1: Για μια μέρα.
0: Πέτρο Κακολίδη.
1: Έλεγα το εξής. Ας πούμε, θα με ενδιαφέρει αν, ας πούμε, οι Παλαιστίνοι που έχουν σπουδάσει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη γράφανε ένα βιβλίο για την Ελλάδα, να δούμε πώς οι Παλαιστίνοι είδαν τη χώρα μας. Δηλαδή δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ή, ας πούμε, κάποιοι Σύριοι ή κάποιοι Λιβανέζοι που έρχονται. Λέμε για μεγάλες κοινότητες, δεν μιλάμε για 5-6 ανθρώπους, που είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Το ίδιο φαντάζομαι και οι Ιταλοί θα πρέπει να ξέρουν πώς εμείς, ας πούμε, οι 10, 20.000, 30.000 πόσοι Έλληνες πήγαν εκεί, πώς τους είδανε. Γιατί πέρα υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο για αυτές τις χώρες, εμείς είμαστε πρεσβευτές. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά στη ζωή μου προωθώ λίγο την Ιταλία, χωρίς και χωρίς το θέλω. Γιατί έχω μάθει να πιω εσπρέσο, γιατί τα ρούχα τους, γιατί οτιδήποτε, για τον πολιτισμό τους, ας πούμε. Και μιλάω στους φίλους μου.
0: Η ανθολογία που βγήκε με τα κείμενα για την Ιταλία εκδόθηκε στα ιταλικά?
1: Όχι, όχι. Δεν έχει εκδοθεί. Δεν έχει εκδοθεί. Τώρα μπορεί να φταίμε και εμείς, γιατί δεν έχουμε και πολλές γνωριμίες.
0: Διασυνδέσεις με την. Φαντάζομαι ότι θα τους ενδιαφέρει και αυτούς.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι στις υποθέσεις μας εμάς, αλλά δεν είναι πάντα. Δεν εξαρτάται πάντα από εμάς αυτό. Αλλά εγώ νομίζω η ματιά ενός άλλου να συζητάει.
0: Παλιά το ΕΚΕΒΗ, τώρα που αντικαταστέθηκε βέβαια το ίδρυμα, έκανε τέτοιες ιστορίες, δηλαδή μετέφραζε βιβλία.
1: Ναι, υπάρχει ένα κονδύλιο μεταφραστικό πρόγραμμα. Ο Μπακουνάκης, ας πούμε, που είναι για τις μεταφράσεις. Αλλά αυτό εξαρτάται κυρίως από εκείνες τις χώρες.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι.
1: Ναι, θα έπρεπε. Νομίζω θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει πώς τους είδαμε εμείς. Γιατί είναι προφανώς. Γιατί είναι και πολλά τα χρόνια και πολλοί ο κόσμος. Από πολλές πόλεις, από πολλές.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού τώρα. Δεν ξέρω. Ίσως να το ψάξει περισσότερο.
1: Και πολύ με το μορφωτικό ήταν.
0: Γιατί θα άξιζε τον κόπο, Πέτρο, να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ας πούμε, να πάει στην Ιταλία.
0: Επειδή έχω δει τα κείμενα, κυρίως τα ιταλικά και τα γαλλικά, τα έχω πρώτα. Το γερμανικά δεν το έχω δει.
1: Και τώρα
0: για τη Βουλγαρία τώρα θα το δω, που έχουν γραφτεί.
1: Γενικώ είναι πολύ καλά.
0: Αυτό τη Ιταλία ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή σου έδινε παράξενα πράγματα που δεν σκεφτόσουν ότι μπορεί κάποιο Έλληνα που έχει πάει στην Ιταλία να τα βίωνε με τον τρόπο που τα βίωνε. Γιατί ο καθένα έχει τι δικέ του παραστάσει όταν πάει σε μια χώρα και νομίζει ότι και άλλοι σκέφτονται και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Πάντως, ένα άλλο πράγμα που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής. Το πώς οι Έλληνες βλέπανε την Ιταλία, πώς οι Έλληνες βλέπανε τη Γαλλία, δηλαδή και η δική μας ματιά στις άλλες χώρες. Δηλαδή, αν διαβάζει κανείς το Ιταλικό βιβλίο και το Γαλλικό και το Βουλγάρικο, βγάζει διαφορετικά συμπεράσματα.
0: Ναι. Δηλαδή γερμανικό.
1: Το γερμανικό και αυτό τώρα βγήκε.
0: Και αυτό τώρα
1: Εντάξει, στη Γερμανία έχουμε την ιδιαιτερότητα που έχουμε και αρκετούς εργαζόμενους. ναι, σε σχέση ναι, με τις άλλες χώρες. Δηλαδή, η Ιταλία και η
0: Γαλλία. Και μένουν κιόλας εκεί στην Ιταλία, λίγοι μείνανε.
1: Αυτό στη Γερμανία είχαμε και αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, έχουν μείνει εκεί πολύ.
1: Αν και εμείς ασχοληθήκαμε περισσότερο με ανθρώπους που είτε σπουδάσαν ή ας πούμε γράφει ένας διπλωμάτης, ας πούμε. Αλλά έχουν, η Γερμανία έχει αυτή την ιδιαίτερα. Αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικό να δούμε, ας πούμε. Και το βλέπεις, δηλαδή,

0: αυτά και το γλυκό. Συνεχίζει, και το
1: συνεχίζει
0: ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί, από πόσα χρόνια, 10 χρόνια.
0: Που είναι ναι, τώρα βγήκαμε βγήκε στο δεύτερο στόμα. Οπότε βγήκε στο δεύτερο στόμα, βγάσαν άλλοι άνθρωποι και ανανεώθηκε. Λοιπόν. Ένα άλλο βιβλίο που ήταν πολύ και είναι αυτές τις μέρες έχει μια επικαιρότητα είναι με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή και την εκτέλεση. Ήταν το βιβλίο του Σπύρου του Τζόκα, Ο κύκλος των μάτων πράξεων, που ήταν για τη ζωή του Ναπολέοντα Σουκατζίδη και αυτό είχε πολύ μεγάλη κυκλοφορία.
1: Μάλιστα.
0: Το πήρα σε επικαιρότητα αυτές τις μέρες.
1: Λοιπόν, Πέτρο Κακολίρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που μου πάτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα χαρούμε πολύ και του χρόνου να είσαι εδώ.
0: Θα είμαι εδώ.
1: Θα είναι εδώ και ο 9.58 όπως κάθε χρόνο.
0: Να είστε καλά.
1: 6 με 9 πέφτει νομίζω του χρόνου η αντίστοιχη ημερομηνία Πέμπτη.
0: Όπως και να είναι, εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Ήταν ο Πέτρος Κακολίρης μαζί μας όλη αυτή την ώρα στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Συγγραφέας και εκδότης των εκδόσεων Εύμαρος. Μιλήσαμε και για το συλλογικό τόμο «Βουλγαρία, η χώρα του κατόπιν» που κυκλοφόρησε τώρα. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε καλή αντάμωση στην 23η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. 9.58 θα είναι και τότε εδώ. Φέτος, Φωτεινή Μπαλογιάννη, Αναστασία Γρηγοριάδου, Γιάννη Τσολακίδη, Ελένη Κουρτίδου και Γιώργος Καλιτζίδης στα μικρόφωνα ήταν μαζί σας. Βέβαια, χωρίς την υποστήριξη την τεχνική από τον Απόστολο Κοσμόουλ και τον Νίκο Κακαρίκο, δεν θα μας ακούγατε. Ο Βαγγέλης Καπετάνος ήταν στο στούντιο, έτσι Απόστολε. Ο Θανάης ο Γουγάς και ο Γιάννης Δημητρούδης μας προσέφεραν όλες αυτές τις μουσικές ανάσες για τα μουσικά διαλύματα που ακούγατε αυτές τις ημέρες. Ο 958 σας αποχαιρετά από την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Η έκθεση ολοκληρώνεται όμως στις 9 το βράδυ. Εσείς μπορείτε να έρθετε, να περάσετε από τα περίπτερα, να ψηλαφίσετε, να αγγίξετε και να μυρίσετε, αλλά και να αγοράσετε τα βιβλία. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
8: Με ένδυμα περιπάτου.
9: Κυριακή 10 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Βασιλικό Θέατρο ζωντανεύει η γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Ένα έργο για τον άκαρπο έρωτα, τη γυναική αγωνία και τις κοινωνικές συμβάσεις που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η κόλαση του Ντάντε Αλγέρι ως μία performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας σε σκηνοθεσία Πάνου Δελνικόπουλου. Μέσα από κίνηση, μουσική, λόγο και εικόνα, η παράσταση επανερμηνεύει το εμβληματικό κείμενο του Ντάντε και ανοίγει ένα σύγχρονο διάλογο γύρω από την αμαρτία, τη δικαιοσύνη, την τιμωρία και την ανθρώπινη ευθύνη. Νέες παραστάσεις για το Εκτός Ύλης με τον Γεράσιμο Σκεδαρέση στο Θέατρο Αυλαία. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ένας πολιτικός αποφασίζει να εγκαταλείψει την καριέρα του και να αρθρώσει ένα τελευταίο αποκαλυπτικό λόγο ενώπιον της κοινωνίας. Στη μικρή σκηνή, ο Δημήτρης Μπασλάμ φέρνει τη θυμωμένη μπετονιέρα του. Με χιούμορ, ρυθμό, λογοπαίγνια και μουσική αφήγηση, η παράσταση συνδέει την οικογενειακή ψυχαγωγία με σύγχρονα θέματα όπως η πόλη, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής, δημιουργώντας μια ζωντανή και εφάνταστη θεατρική εμπειρία. Συνεχίζεται η προβολή της ταινίας «Ένα τελευταίο για το δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι. Δύο μέθυσοι και άπορροι φίλοι οδηγούν προς το αεροδρόμιο του Τρεβίζο για να παραλάβουν ένα παλιό τους φίλο. Στο δρόμο θα συναντήσουν ένα νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής και το σύντομο ταξίδι τους θα επιμηκυνθεί απρόβλεπτα. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμπράττει με την Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφια σε μια ξεχωριστή συναυλία στη Ροτόντα για τη λήξη της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Στο εμβληματικό χώρο της Ροτόντας, μουσικοί από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία παρουσιάζουν έργα Βλαδιγκέροφ, Σκαλκότα, Λαμπόφ και Σεν-Σαν στο πλαίσιο του προγράμματος Θεσσαλονίκη Σόφια, Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει», αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας υφαντικής τέχνης με τη σύγχρονη δημιουργία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

αγκαλιά σου, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελιέσαι, να ξεγελιέμαι, να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έστω για λίγο, για το σοδούλι, σαν ζευγαρού μου.

Είμαι δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας,

αλήθεια. Για βγες απ' έξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις κι ας είμαι της καθαρευούσεις. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις.

σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα κερέ με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζω μωρέ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
2: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου. Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
3: Μας ακούτε? Hello!
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share
5: 3. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
2: Εκπομπή Βουστροφιδών. Η κυρία Ερβανιτίδου στις ρυθμίσεις των ήχων. Εδώ. Η κυρία Αριστούλα Δάλη μαζί μας. Η κυρία Δάλη πάει πολύ καιρός από τότε που είχα να διαβάσω κείμενα που χρειάζονται και τη δική μου συμμετοχή. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι κείμενα που το πραγματικό και μη πραγματικό συγχωνεύονται. Είναι σαν να λέμε πως παρατηρούμε την σελήνη και υποψιαζόμαστε, ξέρουμε ότι υπάρχει και η αθέατη πλευρά της και μπορούμε μέσα ή προσπαθούμε μέσα από αυτήν την συγχώνευση να καταλάβουμε τελικά ποια είναι η σελήνη, χωρίς να έχουμε δει την άλλη πλευρά. Θέλω να διαβάσω κάποια βιογραφικά σας, γιατί θα είναι χρήσιμα στο να κατανοήσουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται τα πράγματα. Εικαστικός, συγγραφέας, ψυχοθεραπεύτρια, φοιτήτρια στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συνδυάζεται πολλά πράγματα δηλαδή. Εργάστηκε στη δημόσια υγεία ως φυσικοθεραπεύτρια, άλλη πάλι ιδιότητα αυτή. Έχετε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην εικαστική ψυχοθεραπεία, στη συστημική οικογενειακή θεραπεία. Είναι άλλη ειδικότητα είναι αυτή,
3: Άλλη είναι.
2: Μάλιστα.
3: Απλά χρησιμοποιείται μαζί η συστημική, χρησιμοποιώντας την εικόνα.
2: Θα πρέπει να διευκρινίσετε τι είναι συστημική. Ναι. Διευθύνει το Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας μέσω της τέχνης Άκεσα. Άλλοι άγνωστα πράγματα για μένα, στη Θεσσαλονίκη. Ως εικαστικός έχετε λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, ενώ ως ψυχοθεραπεύτρια έχετε συμμετάσχει σε διεθνή ψυχαναλυτικά σεμινάρια, έχετε παρακολουθεί σεμινάρια δημιουργικής γραφής και επιμέλειας κειμένου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γράφετε πεζά ποίηματα, δοκίμια και κριτικές. Κείμενά σας έχουν φιλοξενηθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Έργα σας συμπεριλαμβάνονται σε πολλούς συλλογικούς τόμους, δεν τους αναφέρω όλους αυτούς, και έχετε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 2 συλλογές διηγημάτων, το «Δέρμα της Φώκιας» το 2024 και το 2025 είναι «Οι κόρες της Δήμητρας». Καλό τάξητα και καλώς ήρθατε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Για να πάμε λίγο στην συστημική οικογενειακή θεραπεία.
3: Συστημική είναι η προσέγγιση που βλέπουμε τον άνθρωπο και το πρόβλημα που μπορεί να έρθει για ατομική συνέδρια, αλλά τον βλέπουμε σαν σύστημα, την οικογένειά του, την πυρηνική του οικογένεια ή την ευρύτερη οικογένεια, παππούδες, γιαγιάδες και τα λοιπά.
2: Τι δηλαδή, έρχονται σε εσάς όλοι τις οικογένειες.
3: Τον βλέπουμε σαν σύστημα και καλούμε και την οικογένεια ή το ζευγάρι, έρχονται μαζί. Μπορούμε δηλαδή να δούμε το άτομο μόνο του να μας φέρει το πρόβλημά του και συγχρόνως να καλέσουμε την οικογένεια. 4 άτομα και είναι κάτι θαυμαστό όταν βλέπεις πώς σκέφτεται ο καθένας το ίδιο πρόβλημα. Στο βιβλίο μου «Οι κόρες της Δήμητρας», εκ των ένδο, έχω και μια σειρά όπου μια οικογένεια με τέσσερα άτομα το ίδιο θέμα το βλέπουν διαφορετικά, γιατί έχει σχέση το υπόβαθρο, το οικογενειακό σύστημα. Είναι προσωπικό του καθένα. Ποτέ τα οικογενειακά συστήματα δεν μοιάζουν.
2: Εγώ υποπτεύθηκα ότι κάνετε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι παίρνετε στοιχεία από αυτές τις εκδοχές της ζωής, ας το πω έτσι, τις παραμορφώνετε λιγάκι, γιατί είναι εντάξει.
3: Σαφώς ότι είναι μυθοπλασία.
2: Τις βάζετε κάτω από το δικό σας καθρέπτη και από το δικό σας φακό και τις παρουσιάζετε σε εμάς. Υπάρχει στοιχείο συμμετοχής δική σας σε αυτό, δηλαδή ταυτίζεστε με τους ανθρώπους αυτούς?
3: Μια ενσυναίσθηση είναι απαραίτητη για να καταλάβει κανείς.
2: Γιατί αυτό θα είναι πολύ επώδυνο τότε. Ναι.
3: Έχετε δίκιο. Είναι αυτό που συνήθως λένε, πώς το αντέχεις αυτό να ακούς τα προβλήματα των άλλων. Όχι. Απαραίτητη είναι η ενσυναίσθηση. Να καταλάβω δηλαδή, να ακούσω προσεκτικά τι ακριβώς θέλετε και τι ακούτε. Από εκεί και πέρα λειτουργώ προσωπικά, θα το πω στο πρώτο πρόσωπο, σαν καταλύτης. Δηλαδή παίρνω μέρος σε αυτό που γίνεται, που λέγεται, είτε είναι οικογένεια είτε είναι ατομική, και χωρίς όμως να είμαι μέρος αυτού που γίνεται. Τον ίδιο ρόλο παίζει η εικόνα, αυτό που λέω, η καστική. Βάζω δηλαδή, αν μου φέρουν ένα θέμα, λέω ας το δώσουμε μία μορφή, γιατί όταν είναι κάτι άμορφο και δεν έχει εικόνα δεν το ξέρουμε. Οπότε βάζουν και ζωγραφίζουν. Δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις ακαδημαϊκές της ζωγραφικής. Αρκεί και μια τελή, αρκεί και μια γραμμή. Αλλά σημαίνει ότι την ώρα που ζωγραφίζουμε, ο εγκέφαλός μας, ο λογικός, αποκλείεται και δουλεύει το δημιουργικό, το άλλο μισό του εγκεφάλου, το οποίο λέει πάντα αλήθεια. Ό,τι εικόνα βγει, που μπορεί να είναι και σαν ξένη σε αυτόν που την κάνει, η ίδια εικόνα του μιλάει σαν δεύτερη φωνή και του λέει ποιο ακριβώς είναι η αλήθεια του. Δηλαδή, είναι φανταστική η διαδικασία, είναι αλήθεια, επειδή χρόνια δουλεύω την εικαστική θεραπεία, εκπλήσει και εμένα την ίδια πώς η συνέντευξη που έχω πάρει λεκτική επιβεβαιώνεται μέσα από τις εικόνες, που είναι τα σύμβολα. Αυτός είναι και ο τρόπος που γράφω.
2: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση και φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ ίσως πιο δημιουργικές οι σχέσεις των ανθρώπων ακούγοντάς σας τώρα, όταν συναντιόμαστε να μην μιλάμε αλλά να ζωγραφίζουμε. Δηλαδή να ζωγραφίζω κάτι εγώ, να το δίνω στην Αργυρό δίπλα, να ζωγραφίζει η Αργυρό για να καταλάβουμε τελικά ποιοι είμαστε πραγματικά.
3: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι, όχι, είναι η δυναμική που γίνεται μέσα στη συνεδρία. Υπάρχει μία σχέση.
2: Α, θέλει, πρέπει νωρίτερα να
3: υπάρχει
2: προηγηθεί.
3: Υπάρχει μία σχέση θεραπευτού, θεραπευόμενου και η εικόνα που γίνεται, είμαστε τρεις. Οι εικόνες είναι το μεταβατικό σχέδιο.
2: Μάλιστα.
3: Μεταβιβάζεται
2: είναι
3: στην εικόνα.
2: Είναι ένας κρίκος δηλαδή, ένας κρίκος που συνδέει τα πράγματα.
3: Και δεν την ερμηνεύουμε. Πολλές φορές τείνουμε να την ερμηνεύσουμε την εικόνα. Είναι λάθος.
2: Γιατί?
3: Γιατί αν την ερμηνεύσω θα μπω εγώ μέσα στην ερμηνεία και εγώ δεν είμαι πιο έξυπνη από αυτόν που τη ζωγραφίζει. Αυτός που κάνει την εικόνα είναι που θα μιλήσει τι σκεφτόταν, τι έκανε, και γίνεται μαζί με τα θεραπευτής και θεραπευόμενος η αποκωδικοποίηση, όχι η ερμηνεία. Δηλαδή βλέπουμε τα σύμβολα, ποια σύμβολα χρησιμοποιήθηκαν και τα αποκωδικοποιούμε. Αυτό βγάζει λοιπόν στην επιφάνεια το ανίκιο που ήταν αποθυμένο, το οποίο ήταν άμορφο, κάνοντας το εικόνα έχει πάρει μορφή. Έρχεται δηλαδή πιο μπροστά στο συνειδητό, το βλέπουμε, το κουβεντιάζουμε, το κατανοούμε και είναι το μέσο που θα γίνει και η αλλαγή, ας το πούμε, η θεραπεία, η μετάβαση από το ανίκιο στο οικείο. Και ό,τι ξέρουμε στο συνειδητό μπορούμε να το ελέγξουμε, να το κατανοήσουμε. Εκείνο που δεν έχει μορφή είναι άγνωστο.
2: Παραμένει μέχρι το τέλος άγνωστο.
3: Έτσι. Και είναι πάρα πολλά. Το πρώτο, υποσυνείδητο και ασυνείδητο, είναι δύο χώροι που αποθηκεύουμε πράγματα εκεί. Το υποσυνείδητο είναι αυτό που έχουμε βιώματα και τα σβρώχνουμε. Μπορεί όμως να έχουμε ένα υλικό που είναι πολύ πρώιμο, πριν ακόμα από την ανάπτυξη του λόγου, μιλάμε και γευρεφική και γεννηπιακή ηλικία, όπου μπορεί να πάνε στο συνείδητο και φαίνονται τελείως ξένα. Όταν αναδύονται, μας ξαφνιάζουν. Από πού βγήκε αυτό, λέμε, τι είναι. Είναι όλα όμως αποθηκευμένα. Είναι όλα λίγο πολύ βιωμένα. Mm-hmm. Και από τις πρώτες μέρες και τους πρώτους μήνες της ζωής μας.
2: Και χρειάζεται να τα εξηγήσουμε αυτά.
3: Όχι. Χρειάζεται να τα κατανοήσω, να έρθουν στην επιφάνεια, να έχουν μια μορφή και μετά δεν τα φοβάμαι.
2: Να συμφιλειωθούμε με αυτά, έτσι.
3: Ακριβώς. Μου γίνονται οικεία.
2: Ναι,
3: ενώ όσο είναι ανίκια, είναι φοβιστικά.
2: Mm-hmm. Κάπου μου λέει μια ηρωίδα μάλλον, η μητέρα είναι στα πρώτα διηγήματα και όλα στις κόρες της Δήμητρας, που λέει μόνο ο θάνατος.
3: Μόνο ο θάνατος είναι αδιέξοδο.
2: Αδιέξοδο.
3: Αυτό είναι αλήθεια, δάνειο. Από πολλά χρόνια που διάβαζα τη σειρά μια του Καστανέτα, που ήταν ο μάγος και ο μαθητής ο εκπαιδευόμενος στη μαγεία, εννοώντας τη μεταμόρφωση.
2: Ναι.
3: Έτσι, και ρωτάει μια μέρα ο μαθητής το δάσκαλο, και όταν έχω αδιέξοδο τι θα κάνω. Α, του λέει, απλό είναι. Θα σταθείς όρθιος με το αριστερό σου χέρι, θα πλώσεις και θα κουμπίσεις σε ένα φύλλο, που αυτό σημαίνει την ανάγκη να μοιραστούμε, να συνυπάρχουμε, κατά Χάιντεγκερ. Και με το άλλο, σε ένα μέτρο απόσταση, υπάρχει ο κουκουλοφόρος, ο θάνατος, και σε χαμογελάει και λέει, εγώ δεν σε ακούμπησα ακόμα. Άρα όλα είναι κατασκευές του μυαλού μας.
2: Μάλιστα.
3: Και μόνο ο θάνατος είναι αδιέξοδο, ο βιολογικός θάνατος, γιατί συναισθηματικούς μπορεί να έχουμε και πολλούς θανάτους στη ζωή μας, που αφορούν την αλλαγή μας. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε βελτιώσει κάτι, έχουμε βιώσει ένα θάνατο.
2: Ναι.
3: Συναισθηματικό. Αφήνω κάτι που ήξερα. Και
2: αυτό,
3: βάζω και
2: αυτό ξέρετε, υπάρχει σχεδόν σε όλα τα διηγήματά σας μέσα.
3: Ναι. Είναι
2: αυτή η αντίφαση, η σύζυξη μάλλον, η αντίθεση, ας το πω έτσι.
3: Μα,
2: είναι ταυτόχρονα μάλλον και έτσι, σύζυξη έτσι, και αντίθεση.
3: Δηλαδή η ίδια η θεραπεία σε μια συνεδρία είναι ανατροπή. Δηλαδή φέρνει ένα στο θέμα του και μέσα από αυτό γίνεται, το ανατρέπουμε και γίνεται οικείο. Είναι ανατροπή. Με μυαλό δηλαδή τελειώνω πάντα με ανατροπή, γιατί αλλιώς θα είναι πόδινο.
2: Είναι
3: θάνατος,
2: πολύ δουλεμένα. Είναι πολύ δουλεμένα τα κειμενά σας. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, κυρία Δάλη. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Ριστούλα Δάλη, από αφορμή τις δύο συλλογές διηγημάτων, στο δέρμα της Φώκιας και οι κόρες της Δήμητρας. Συνέχεια σε λίγα λεπτά.

0: εκπομπή Βουστροφιδών. Αριστούλα Δάλη εδώ μαζί μας. Κυρία Δάλη, είναι πολύ δουλεμένα τα κείμενά σας. Μικρά, θα έλεγα ότι έχουν μια ποιητικότητα απίστευτη. Είχα πάρα πολύ καιρό να διαβάσω παρόμοια κείμενα. Το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, που θέλουν και τη δική μου συμμετοχή στο να κουμπώσουν, να το πω έτσι, να τα χωνέψω καλύτερα ή να τα κατανοήσω καλύτερα. Αλλά έχουν και μια ποιητικότητα που με βοηθούσε πάρα πολύ στην ανάγνωσή τους. Που σημαίνει ότι ξοδέψατε πάρα πολύ χρόνο για αυτά. Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι. Είναι που βγαίνει μόνο του. Είναι αλήθεια. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα γράψω. Ήταν πιο πολύ επαγγελματικός ο λόγος μου. Δοκιμιακός. Εισηγήσεις σε συνέδρια και τα λοιπά. Να γίνει λογοτεχνία. Με βοήθησε η δημιουργική γραφή. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πριν ακόμη σκεφτώ να κάνω πεζό, ό,τι σκέψη είχα το έγραφα ποίηση. Έχω τετράδια με ποίηση. Και μετά μπήκε και ο πεζός ο λόγος. Οπότε μάλλον υπάρχει αυτό, βγαίνει στον ποιητικό λόγο.
0: Ναι, και η συμπίκνωση του λόγου σας κιόλας.
1: Αυτό με πολλή δουλειά. Δηλαδή όταν έλεγα κάτι παραπάνω, έτσι είναι το σβηνά, ήθελα να γίνει όπως είναι σε μια συνεδρία. Εκεί δεν λέμε πολλά. Ακούμε και κάνουμε την περίληψη, δηλαδή αυτό που λέμε σημαίνον και σημαινόμενο. Δουλεύετε σχεδόν και στα δύο βιβλία μου αυτό, το είχα κατά νου.
0: Θέλω να διαβάσω το Πήγασος, είναι πολύ μικρό, για να δώσω και στους ακροατές και τις ακροάτριες αυτή την αίσθηση που μου δημιουργήθηκε και σε μένα, να το μοιραστώ, ας το πω. Το όνομά μου είναι Πήγασος. Μέρες τώρα εκτίθεμαι στην πρωτοποριακή έκθεση της πόλης ως το καλύτερο εικαστικό έργο του γνωστού δημιουργού μου. Τι περίεργη αλήθεια που είναι οι άνθρωποι. Ακούω τους επένους των επισκεπτών αλλά και τις φλιαρίες άλλων οι οποίοι θαυμάζουν απλώς ένα ωραίο ζώο στο κάδρο. Όμως αγνοούν οι τυφλοί τον ζωώδη αυτό τους που καθρεπτίζεται στο υπέροχο, όπως λένε, βελούδινο βλέμμα μου. Είχα την αίσθηση ότι διαβάζω ένα ποίημα και λέω απλά έχει τη μορφή του πεζού.
1: Νομίζω ότι η συνάντηση των ανθρώπων και του Πήγασου, συμβολικός βέβαια, είναι ποιητική ιστορία.
0: Δηλαδή... Μα και οι άλλες σας ιστορίες είναι έτσι, ακόμα και οι δύσκολες, έχετε πολύ δύσκολες ιστορίες μέσα. Είναι σημείο της ενδοοικογενειακής βίας που αγγίζεται και τα οποία αγγίζεται με πολύ έτσι σεμνότητα και με πολύ ταπεινό τρόπο, αλλά είναι άγρια εξίσου.
1: Είναι και πολλές φορές μου έχουν πει έτσι φίλοι, αχ είναι σκληρό, θα πω αυτό που το έχω πει και άλλη φορά, ότι είναι ιστορίες της γειτονικής πόρτας. Όχι, όχι, δεν είναι της γειτονικής, είναι λέω, γιατί τα ακούμε στη τηλεόραση κάθε φορά, αλλά τρώμε πίτσα και πίνουμε μπύρα και περνάει σαν σοου.
0: Ναι, γιατί δεν
1: όταν γραφτούν όμως αυτά, αναγκάζεται κανείς να τα δει, να τα νιώσει τουλάχιστον. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Αυτά τα καθημερινά γεγονότα που πονάνε, πληγώνουν και φτάνουν τον άλλον για να κάνει και την ψυχοθεραπεία του, είναι να τα νιώσει, να τα διαβάσει, να τους αφιερώσει λίγο χρόνο.
0: Ναι, κυρία Δάλη, νιώσατε εσείς γράφοντας αυτά τα δύο βιβλία ότι μπαίνετε σε μια διαδικασία, μια συνεδρίας όπου ο ψυχοθεραπευτής είναι ο αναγνώστης?
1: Δεν είναι έτσι, αλλά αυτά όταν τα διάβασα σαν αναγνώστρια εγώ, βρήκα πάρα πολλές προτάσεις που είμαι εγώ, δηλαδή που είναι και δικά μου βιώματα. Και σε μια συνεδρία θεραπευτική υπάρχει συνήχηση. Δηλαδή πάρα πολλές φορές μπορεί ο θεραπευόμενος να πει ένα δικό του θέμα και να ξυπνήσει κάτι σε μένα. Οπότε εκεί γίνεται ένα θεατρικό πλέον. Είναι αυτό μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, είναι όροι της ψυχανάλυσης, αλλά γίνεται έτσι.
0: Με τα κείμενα...
1: Νομίζω αυτό θέλω να το πετύχω και εδώ. Να γίνεται μια μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση του δημιουργού και του αναγνώστη. Και ο αναγνώστης να το έχει αυτό το ρεθίσμα για δικό του.
0: Άρα ουσιαστικά συμφωνείτε με αυτό που είπα, δηλαδή ότι είναι μια
1: συνεδρία.
0: Είναι συνεδρία, δεν είναι συνεδρία.
1: Είναι, όχι, δεν είναι συνεδρία, όχι. Έχει άλλα χαρακτήρα. Αλλά ότι συνυπάρχουμε. Είμαστε συν. Είμαστε μαζί. Συν είναι. Εκεί είναι δύο υπάρξεις που μιλάμε και αυτό μένει. Το ίδιο γίνεται και
0: το
1: στο
0: ίδιο και
1: βιβλίο.
0: Γίνεται εδώ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι συστηματικά το κάνετε, επιζητάτε δηλαδή τη συμμετοχή του αναγνώστη στο να ξεδιαλύνει τι ακριβώς συνέβη, πού ήταν το πραγματικό και πού ήταν το μη πραγματικό. Ναι. Δηλαδή είναι μια συμμετοχική διαδικασία, δεν είναι πια μια αναγνωστική προσέγγιση η οποία τελειώνει εκεί, το διάβασα και τελείωσε.
1: Όχι.
0: Εγώ σταματούσα πολλές φορές να καταλάβω
1: αυτό,
0: τι
1: συμβαίνει. Το σκέφτηκα πάρα πολύ, να μπορεί να συμμετέχει ο αναγνώστης χωρίς να φοβηθεί και να το μετουσιώσει. Να το κάνει δικό του και αν αυτό επιτευχθεί είναι θεραπευτική διαδικασία. Δεν είναι συνεδρία, αλλά είναι η θεραπευτική αναγνωστική ματιά. Αυτό δεν έχουμε κάνει λίγο πολύ πιο πολύ διαβάζοντας όλα τα χρόνια. Μας αλλάζει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μας αλλάζει όμως.
0: Και ο τρόπος που γράφετε, θέλω να το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, δεν ξέρω αν προσπαθήσατε να προσεγγίσετε κάποια κείμενα ή να παρομοιάσουν τα κείμενά σας με κείμενα κάποιου ανθρώπου που σας άρεσαν πάρα πολύ, αλλά είναι κείμενα που έχουν μια πρωτοτυπία. Και θα ήθελα να το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, κυρία Δάλη, εδώ μαζί μας, εκπομπή Υποστροφιδών, σε λίγο.

0: Εκπομπή υποστροφιδών. Αργυρό Αρβανιτίδου στις ρυθμίσεις των ήχων εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα και συνεχίζουμε την κουβέντα με την κυρία Αριστούλα Δάλη από αφορμή τις δύο συλλογές διηγημάτων της, το Δέρμα της Φώκιας και οι κόρες της Δήμητρας από τις εκδόσεις Βαχικών. Έλεγα νωρίτερα, κυρία Δάλη, ότι τα κείμενα σας έχουν μια πρωτοτυπία, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, δεν τα συναντάμε εύκολα. Εγώ τυχαίνει να διαβάζω αρκετά και λόγω της δουλειάς και λόγω της λέσχης.
1: Νομίζω η διαφορετικότητα ίσως είναι το ότι από παιδί σκεφτόμουν με εικόνες. Δηλαδή και όταν πρωτοπήρα να ζωγραφίσω, κανένας από το περιβάλλον μου δεν είχε τέτοιες ιδέες. Ζωγράφιζα, δημιουργούσα, κατασκεύαζα πολλά πράγματα. Δηλαδή πάντοτε σκεφτόμουν με εικόνες και ακόμη και τώρα. Mm-hmm. Αυτό ίσως ήταν μια ανάγκη να γράψω με αυτόν τον τρόπο που είναι ουσιαστικά εικόνες. Τα πιο πολλά.
0: Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε εικόνες και κοιτούσα ξανά τα βιβλία για να επιβεβαιώσω αυτό που είχα δει κάποια στιγμή, γιατί δεν χρησιμοποιείτε δικούς σας πίνακες?
1: Δεν το χρησιμοποίησα, δεν ξέρω, το ένιωσα να είναι, φτάνει που τα έγραψε. Αλλά έβαλα αυτό του Van Gogh, γιατί πάντοτε στις κόρες της Δήμητρας. Αυτό είναι το δέρμα, το ζωγράφισε. Εγώ έβαλα το Van Gogh γιατί πάντοτε αυτός ο πίνακας για μένα ήταν το οικείο και το ανίκιο.
0: Ναι.
1: Και δεν έκανα κάτι δικό μου, θα μπορούσα να κάνω, αλλά για πολλούς λόγους δεν θα ήθελα να μπερδέψω και το εικαστικό μου. Ήθελα να είναι
0: επειδή
1: το γραπτό.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο εικαστικό, γι' αυτό το ανέφερα κι εγώ. Επίσης, το ότι αυτή την προσέγγιση που κάνετε στο πραγματικό και μη πραγματικό είναι θέμα που ξεκινάει μέσα από τη δουλειά σας, δηλαδή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Έτσι βλέπω τον κόσμο.
0: Έτσι βλέπω τον κόσμο.
1: Πολλές φορές τον βλέπω σουρεαλιστικά.
0: Ναι. Είστε επηρεασμένος από κάποιον συγγραφέα, κάποια συγγραφέα και...
1: Όχι, από την τέχνη όμως, από τους πίνακες, ναι. Γιατί ασχολήθηκα με την τέχνη. Ναι, και η ζωγραφική που κάνω δεν είναι... Τα πρώτα ίσως ήταν νεκρές φύσεις και τα λοιπά. Όλα είναι εξπρεσιονιστικά αφηρημένα. Αυτός είναι και ο λόγος μου.
0: Ναι, ναι.
1: Εξπρεσιονιστικός.
0: Τι έχετε διαβάσει από κείμενα εξπρεσιονιστικά? Ποιητές περισσότερο? Τι?
1: Από όλα. Να πω μόνο αυτό, ήμουν, χωρίς να έχω άλλα ιδιαίτερα ερεθίσματα, ήμουν έγκυος στην κόρη μου 22 χρονών. Ήταν τότε που διάβασα τα άπαντα του Φρόιντ.
0: 22 χρονών.
1: Έγκυος και επειδή δεν έπρεπε να κουράζομαι, διάβαζα. Ήταν τα άπαντα του Φρόιντ. Μετά με επηρέασε, επειδή είναι εικόνα πολύ, ο Γιούγκ. Μιλάω πολύ με το, του Γιούγκ. Και από την άλλη βέβαια το προσέγγιση ψυχοδυναμική, αλλά παράλληλα με την εικαστική πάντα εικόνα. Ειδικότητά μου.
0: Και από την εμπειρία σας, αλλά το έχω δει και λίγο στα κείμενά σας, θέλω να το κουβεντιάσουμε, αυτή την ενδεοοικογενειακή αρμονία και δυσαρμονία.
1: Γιατί επιμένω σε αυτό.
0: Ναι,
1: ναι,
0: επιμένετε, γιατί επιστρέφετε συνέχεια εκεί.
1: Ναι, αυτό είναι που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας και όλα που προέρχονται και δυσλειτουργούν και είναι ουτοπικό σήμερα το όλο το περιβάλλον. Είναι από αυτή την...
0: Είναι δύο διαφορετικές εικόνες και είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερά δύσκολο αυτό.
1: Αλλά αυτή την
0: πώς κάποιος πρέπει να διαχειριστεί, πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί αυτές τις δύσκολες τελικά καταστάσεις?
1: Μόνο με τη συζήτηση και την κουβέντα. Χρειάζεται δηλαδή να κάνει κανείς μια προσωπική δουλειά, μια, όχι αυτογνωσία επαγγελματική, αλλά να προβληματιστεί, να γίνει λίγο εσωστρεφής. Το πιο πολύ καιρό είμαστε εξωστρεφείς, επιφανειακά. Είναι αλήθεια και τα δύο βιβλία αναγκάζουν να κατέβει κανείς μερικά σκαλοπάτια στο βαθύτερο κομμάτι. Εκεί θα συναντήσουμε τον πόνο, την κακοποίηση. Αλλιώς το άλλο είναι μια ωραία μάσκα, μια περσόνα. Είναι τα πρέπει και τα τέλος πάντων με τα οποία κυκλοφορούμε στον κόσμο. Όταν κλείσουμε όμως την πόρτα, εκεί πραγματικά υπάρχει δυσκολία, δυσλειτουργία, την οποία μέσα από την αφήγηση προσπαθώ να βγει στην επιφάνεια και την αναγνωρίζουμε όλοι. Δεν είναι πρωτοποριακό αυτό με το οποίο ασχολούμαι και γράφω. Είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά είναι αποθυμένο.
0: Γνωστό είναι, αλλά δεν συζητιέται κυρίως αυτό. Και αν συζητηθεί είναι επιφανειακά και μόνο.
1: Επιφανειακά ακριβώς. Λίγο το λέμε αυτό, πώς είναι τα πράγματα, έτσι τα σχολιάζουμε, αλλά δεν τα πιάνουμε. Η προσπάθεια μου εδώ ήταν να το αγγίξουμε λίγο. Πώς είναι δηλαδή αυτό. Με το πρώτο, με τον Πίγασο, ας πω παράδειγμα, γι' αυτό το βάλα και πρώτο. Συμβολικά ο Πίγασος είναι το πνεύμα και η λογική, το συναίσθημα και η λογική. Αλογία. Δηλαδή κοιτάμε ένα άλογο που είναι πανέμορφο, δεν είναι τυχαίο που είπα το βελουδινό βλέμμα του. Καθρεφτιζόμαστε. Το άλογο μας βλέπει. Εμείς δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε ότι θα πάει στο χωράφι να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Έτσι κάνουμε. Δεν επικοινωνούμε. Να καταλάβουμε, να σας κοιτάξω στα μάτια. Η βλεμματική επαφή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και είναι και η πρώτη σχέση με τη μητέρα. Τον κόσμο τον γνωρίζουμε από τη βλεμματική επαφή με τη μητέρα.
0: Και από
1: τον
0: το
1: κόσμο
0: της
1: μας δίνει.
0: Και
1: γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Τον κόσμο της μας δίνει. Είναι εκεί ή θα ήθελε κάτι άλλο. Περνάει η επιλόχια κατάθλιψη, όπως το λέμε, γιατί θα φοβάται ότι δεν θα είναι γυναίκα και θα είναι μόνο μητέρα. Και αυτό εμείς οι γυναίκες το έχουμε ακούσει από τις δικές μας μητέρες. Τώρα είσαι μητέρα. Πρέπει να τα ξεχάσεις όλα. Αυτό είναι απώλεια.
0: Ναι, είναι απώλεια.
1: Είναι απώλεια. Και αρχίζουν τα...
0: Μάλιστα. Αυτό... Πάμε στη σκοτεινή πλευρά.
1: Έτσι,
0: του φεγγαριού.
1: Η σκοτεινή. Είναι δηλαδή λίγο πολύ... Ηράκλητος το είπε. Δεν το λέμε εμείς. Ότι όλα είναι μια αντίθεση στη ζωή. Η μέρα και η νύχτα, η βροχή και εκείνο, το κρύο και η ζέστη. Όλα είναι μια αντίθεση. Πώς θα βρούμε αρμονία στα αυτά τα αντίθετα, γιατί αυτά τα αντίθετα κάνουν την ολοκλήρωση. Πολύ καλά λέτε. Σελήνη, σκοτεινή και φωτεινή. Μία είναι η σελήνη.
0: Μία είναι η σελήνη, ναι.
1: Και εμείς αυτό είμαστε. Έχουμε, γεννιόμαστε με το σκιερό κομμάτι, γιατί προερχόμαστε από το χάος και η Εκκλησία μας βοηθάει να γνωρίσουμε το καλό.
0: Όσο πιστεύω.
1: Ναι. Κάιν και Άβελ, ας πούμε. Αλλά ήταν εκεί με το κακό.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Φεύγουμε τελικά από τα κείμενα, ξαναερχόμαστε. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ταξίδι με την κυρία Αριστούλα Δάλη, εδώ στην εκπομπή Στροφιδών, εντός ολίγου.

0: Τώρα ξέρω ότι θα τελειώσει η συνέντευξή μας, κυρία Δάλ, και δεν θα έχουμε πει σχεδόν πάλι τίποτα. Πάντα συμβαίνει αυτό, ξέρετε.
1: Έχει αρκετά, είναι αλήθεια. Ναι. Το πρώτο βιβλίο μιλούσα για τις σχέσεις, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι. Πιστεύω ότι τα πάντα είναι σχέσεις. Πώς χτίζουμε τις σχέσεις, με οικειότητα, ανίκειες, φιλικές, εχθρικές. Πιο πολύ μιλάω για τις σχέσεις, γι' αυτό και το δέρμα, το ενδιάμεσο ανάμεσα με το
0: έξω. Εκεί όμως μην πάθουμε ότι έπαθει η φώκια, το δέρμα.
1: Είναι ανθεκτικό, είναι πολύ σημαντικό και μας βοηθάει, το δέρμα είναι ζωντανός οργανισμός μας. Και...
0: Εκεί όμως τον απελπισμένο τον αναζητούσε ύστερα.
1: Γιατί έπρεπε να βρει το δρόμο. Ναι. Έπρεπε να βρει το δρόμο.
0: Είναι μια ιστορία, πείτε
1: και αυτό
0: την
1: είναι
0: ιστορία.
1: Συμβολικό.
0: Ναι, πείτε την και, ιστορία.
1: Ναι, και αυτό έτυχε μετά, χωρίς να το ξέρω, γιατί είναι γραμμένο από πολύ παλιά. Μάλιστα το έλεγα και στην εγγονή μου που τώρα είναι 16 χρονών.
0: Ακούγεται σαν παραμύθι, κύριε Κινάκη.
1: Και την είχα βάλει τότε και της έλεγα από αυτό που είπαμε, κάνε μια ζωγραφιά. Και ήταν εκπληκτικό, πως ήταν 5,5 χρονών, δεν θα ήταν με αυτό το παραμύθι. Και ζωγράφιζε τη Φάλαινα και κάναμε μετά πάλι ιστορία. Αυτή την τεχνική τη χρησιμοποιώ. Δηλαδή λέμε ένα, διαβάζουμε κάτι, το κάνουμε ιστορία και την ιστορία ξανά εικόνα. Οπότε έχει πλοκή. Υπάρχει λίγο αυτό στα βιβλία μου.
0: Το δέρμα της φώκιας άντεξε τελικά. Άντεξε τελικά το δέρμα της φώκιας, λέω.
1: Ναι. Το δέρμα της φώκιας ήταν και το πρώτο ερέθισμα και τα διηγήματα που έχω μέσα αναφέρονται σε αυτές τις πρώτες σχέσεις, τις επώδυνες. Παραδείγματος χάρη έχω ένα, η Εύα και η Λίλιθ, τα δύο πρόσωπα της γυναίκας, η Εύα του Παράδεισου και η πρώτη γυναίκα η Λίλιθ, που είναι το αρνητικό της κομμάτι. Και είχε γίνει πόρνη χωρίς να το θέλει. Και γιατί κανένας δεν την έβλεπε, την ξέραν έτσι. Και κάποια στιγμή πήγε ένας επισκέπτης εκεί, δεν την πλησίασε καθόλου σαν γυναίκα, παρά μόνο την κοίταζε. Και εκεί βρήκε τον εαυτό της ξανά. Είναι πολύ σημαντική η βλεμματική επαφή. Σε βλέπω, είσαι ορατός.
0: Βλέπω ότι επιμένετε σε αυτό, το είπατε, το ξαναείπατε.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι δεν βλέπουμε τον άλλον?
1: Ναι. Τον βλέπουμε μέσα από δικές μας εικόνες. Χρειάζεται να τον δω.
0: Όπως είναι.
1: Έτσι. Όλοι έχουμε μία άβρα. Αυτή την άβρα να μπορώ να δω. Μπορεί να είναι και αρνητική.
0: Ναι.
1: Αλλά να τη δω. Να είστε δηλαδή ύπαρξη. Γιατί αν δεν σας βλέπω, είστε απουσία.
0: Δεν μας είπατε όμως πόσο καιρό δουλεύατε τα κείμενα αυτά, γιατί
1: αυτά
0: είπα
1: τα
0: κάποια
1: κείμενα
0: στιγμή...
1: μπορεί να είναι και 4-5, τέλος πάντων τα πιο πολλά μέσα στον COVID, όπου γραφόταν κάθε φορά από κάποιο ερέθισμα. Δεν είχαν σειρά, απλά όταν τα ξανααπλώσα και έχω ίσως κι άλλο ένα τέτοιο βιβλίο γραμμένο κάθε φορά από ένα ερέθισμα, έκανα μετά μια επιλογή και τα έκανα θεματικά. Δηλαδή το δέρμα της φώκιας θεματικά ταιριάζουν και αναφέρονται στις σχέσεις και την κακοποίηση και τα λοιπά. Στο δεύτερο, η κόρη της Δήμητρας, θέλω να μιλήσω για το πιο ασυνείδητο κομμάτι μας, που είναι η Περσεφόνη και η Δήμητρα. Δηλαδή η Δήμητρα, θεά της γονιμότητας και συγχρόνως αρνητική θεά της τιμωρίας, του πένθους.
0: Και ίσως είναι και, θα έλεγα, μαθήματα για την προσέγγιση του άλλου αυτό.
1: Ναι. Νομίζω στα πιο πολλά αυτό κάνω, να γνωριστεί ο αναγνώστης.
0: Και πόσο δύσκολο είναι αυτό τελικά.
1: Είναι.
0: Ενώ στα λόγια το λέμε, στην πράξη είναι αρκετά,
1: είναι
0: όχι αρκετά,
1: είναι
0: πολύ δύσκολο.
1: Εμένα δεν μου φαίνεται δύσκολο, μου φαίνεται σαν φυσικό, αλλά γιατί είναι η εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Προσωπική. Εντάξει, και...
0: Γιατί έχουμε
1: γιατί
0: το εγώ
1: και
0: απεινά,
1: η φυσιοθεραπεία, που τώρα τι να πω, ξεκίνησα από νομική τάφησα στη μέση και μετά φυσιοθεραπεία και ψυχοθεραπεία. Κάνω λίγο έτσι ένα, λέω άνοιξα το φύ και έγινε ψή. Ξέρω τον άνθρωπο επαγγελματικά σαν σώμα, μια εμπειρία νοσοκομιακή που είναι η δεξαμενή μου.
0: Nice.
1: Πολλές εμπειρίες. Και μετά σαν οικαστική ψυχοθεραπεύτρια, όλο αυτό κάπου συναντήθηκε και γεννήθηκαν.
0: Η νομική που πήγε, χάθηκε τελείως.
1: Τη νομική πήγα το πρώτο, πήγαινα για το δεύτερο έτος και προέκυψε γάμος, παιδιά και μείνανε εκεί. Και μετά ήταν κάτι οικείο, η φυσιοθεραπεία βγήκε από μόνη της, οπότε πήγα, φίτησα με παιδιά 30 χρονών σαν φυσιοθεραπεύτρια και διορίστηκα στο Παπα-Νικολάου, ήμουν 20 χρόνια. Με ειδικότητα αναπνευστική και προϊσταμένη εκεί. Αλλά ένιωσα ότι είχα κλείσει αυτό τον κύκλο, γιατί εντωμεταξύ είχα αρχίσει το μεταπτυχιακό της ψυχοθεραπείας. Ασχολούμαι ακόμη με αυτό.
0: Εμείς τώρα περιμένουμε το επόμενο βιβλίο σας. Θα είναι με...
1: Το επόμενο δεν θα είναι διηγήματα, ήδη το δουλεύω. Είναι κάτι που έχει σχέση με την πτυχιακή μου σαν οικαστική και ήδη σχεδόν είναι έτοιμο. Με τα φτερά της τέχνης 2 χρόνια έκανα ειδική, με ειδικές ανάγκες παιδιά μέσα από το art therapy και εκεί έχω όλο το υλικό πως παιδιά τα οποία έχουν μία ανατάξιμη βλάβη στον εγκέφαλο άλλαξε η συμπεριφορά τους και αυτό το κάνει η τέχνη.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Είναι το επόμενο.
0: Κυρία Αριστούλα Βτάλη, σας ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι να είναι και οι δύο
1: ποιητικές
0: γραφές της Συλλογής Διηγημάτων, το Δέρμα της Φώκιας και η Κόρη της Δήμητρας, η κυρία Αργύρω Αρβανιτίδου, τα συρρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο, Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Κυριακή 10 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Βασιλικό Θέατρο ζωντανεύει η γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Ένα έργο για τον άκαρπο έρωτα, τη γυναική αγωνία και τις κοινωνικές συμβάσεις που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η κόλαση του Ντάντε Αλγέρι ως μία performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κομμωδίας σε σκηνοθεσία Πάνου Δελνικόπουλου. Μέσα από κίνηση, μουσική, λόγο και εικόνα, η παράσταση επανερμηνεύει το εμβληματικό κείμενο του Ντάντε και ανοίγει ένα σύγχρονο διάλογο γύρω από την αμαρτία, τη δικαιοσύνη, την τιμωρία και την ανθρώπινη ευθύνη. Νέες παραστάσεις για το Εκτός Ύλης με τον Γεράσιμο Σκεδαρέση στο Θέατρο Αυλαία. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ένας πολιτικός αποφασίζει να εγκαταλείψει την καριέρα του και να αρθρώσει ένα τελευταίο αποκαλυπτικό λόγο ενώπιον της κοινωνίας. Στη μικρή σκηνή, ο Δημήτρης Μπασλάμ φέρνει τη θυμωμένη μπετονιέρα του. Με χιούμορ, ρυθμό, λογοπαίγνια και μουσική αφήγηση, η παράσταση συνδέει την οικογενειακή ψυχαγωγία με σύγχρονα θέματα όπως η πόλη, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής, δημιουργώντας μια ζωντανή και εφάνταστη θεατρική εμπειρία. Συνεχίζεται η προβολή της ταινίας «Ένα τελευταίο για το δρόμο» του Φραντσέσκο Σοσάι. Δύο μέθυσοι και άποροι φίλοι οδηγούν προς το αεροδρόμιο του Τρεβίζο για να παραλάβουν ένα παλιό τους φίλο. Στο δρόμο θα συναντήσουν ένα νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής και το σύντομο ταξίδι τους θα επιμηκυνθεί απρόβλεπτα. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη συμπράττει με την Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφια σε μια ξεχωριστή συναυλία στη Ροτόντα για τη λήξη της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Στο εμβληματικό χώρο της Ροτόντας, μουσικοί από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία παρουσιάζουν έργα Βλαδιγκέροφ, Σκαλκότα, Λαμπόφ και Σεν-Σαν στο πλαίσιο του προγράμματος Θεσσαλονίκη Σόφια Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει», αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας υφαντικής τέχνης με τη σύγχρονη δημιουργία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
3: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
4: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το υλικό ονείρων επανέρχεται σήμερα σε ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο αφιερωμένο στη μαγεία της λογοτεχνίας. «Λογοτεχνίας εγκόμιο» είναι ο τίτλος του και στην ουσία πρόκειται για το κείμενο της διάλεξης που δόθηκε από τον Αντώνιο Ταμπούκι στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών το Μάιο του 2008. Δήγλωση η έκδοση του στα ελληνικά και τα ιταλικά και στις σελίδες του ο Ιταλός συγγραφέας και στοχαστής μας προσκαλεί να μοιραστούμε μαζί του σκέψεις και συναισθήματα για τον συναρπαστικό κόσμο της γραφής και της ανάγνωσης. Έναν κόσμο που επιμένει να αντιστέκεται στεναρά σε όλες τις βεβαιότητες.

Ποιος θα το έλεγε ποτέ πως θα ερχόταν μία μέρα που θα αναλάμβανα το καθήκον να πλέξω το εγκόμιο της λογοτεχνίας, θα πει αρχίζοντας ο Αντώνιο Ταμπούκι. Το γεγονός ότι έχω γράψει λογοτεχνία σε ποσότητες που μου φαίνονται υπερβολικές κάνει το εγκόμιό μου να φαίνεται πλεονασμός. Αλλά ανάμεσα στα προνόμια που η ηλικία μας παραχωρεί είναι κυρίως οι πλεονασμοί. Και καλό είναι να τους εκμεταλλευόμαστε. Άλλωστε, έχω την εντύπωση ότι σήμερα, όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία, η λογοτεχνία αξίζει ένα εγκόμιο και ακόμη περισσότερο μία στήριξη. Κατά βάθος έχει τους ίδιους εχθρούς που είχε πάντα, τους ίδιους κακολόγους, τους ίδιους εξωτερικούς και εσωτερικούς αντιπάλους, τους ίδιους σικάριους. Η φαινομενολογία των εχθρών της προϋποθέτει μία ευρύτατη τριγωνομετρία. Στο ζενίθ βρίσκονται όσοι δεν περιορίζονται να την καταδιώκουν επειδή τους ενοχλεί. Προτιμούν να δολοφονούν κατευθείαν τους δημιουργούς αυτής της ενόχλησης. Γεγονός που προφανώς λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του. Οι Ναζί έκαψαν εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά ξεκίνησαν καίγοντας βιβλία. Ιδιαίτερα εκείνα της λογοτεχνίας, μιας λογοτεχνίας που οι ίδιοι τη χαρακτήριζαν εκφυλισμένη. Εκφυλισμένη επειδή ήταν φορέας ενός λόγου που ήταν διαφορετικός από τον δικό τους, μιας διαφορετικής οπτικής του κόσμου. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά η λογοτεχνία. Μια οπτική του κόσμου διαφορετική από αυτήν που επιβάλλει η κυρίαρχη σκέψη. Ή, για να την ορίσουμε καλύτερα, η σκέψη της εξουσίας, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή η εξουσία. Είναι η αμφιβολία ότι το κάθε τι που οι ισχύοντες θεσμοί θέλουν να είναι έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αμφιβολία, καταλήγει ο Ταμπούκι, όπως και η λογοτεχνία, δεν είναι μονοθεϊστική, είναι πολυθεϊστική. Άλλωστε, οι συνέπειες των μονοθεϊστικών σκέψεων, που δεν τρέφουν καμιά αμφιβολία για τίποτα, βρίσκονται μπροστά στα μάτια όλων.

Η λογοτεχνία, θα πει ο Αντώνιο Ταμπούκη, όπως και η επιστήμη, είναι προφανώς δημιουργική. Με την έννοια ότι παράγει κάτι που πριν δεν υπήρχε, δηλαδή επινοεί. Αλλά όπως και η επιστήμη δεν περιορίζεται σε αυτό, που είναι ήδη κάτι το εξαιρετικό. Η λογοτεχνία ανακαλύπτει. Με την έννοια ότι αποκαλύπτει κάτι που υπήρχε ήδη, αλλά εμείς δεν το γνωρίζαμε. Στο εναρκτήριο μάθημά του στο Κολέγιο της Γαλλίας στις 7 Ιανουαρίου του 1977, ο Ρολάντ Μπάρτ υποστηρίζει τα εξής. Η λογοτεχνία δουλεύει στα διάκαινα της επιστήμης. Βρίσκεται πάντα σε καθυστέρηση ή πριν από αυτήν, όμοια με την πέτρα της Μπολόνιας που ακτινοβολεί κατά τη διάρκεια της νύχτας όσα αποθήκευσε κατά τη διάρκεια της μέρας και χάρη σε αυτό το έμεσο φως φωτίζει την επόμενη μέρα. Η επιστήμη είναι χοντροκομμένη, η ζωή είναι λεπτεπίλεπτη και η λογοτεχνία μας ενδιαφέρει ακριβώς επειδή μπορεί να καλύψει αυτή την απόσταση. Είναι αλήθεια. Η ζωή είναι λεπτεπίλεπτη, αλλά θα πρόσθετα ότι είναι επίσης ανεπαρκής. Όπως είχε πει ο Φερνάντο Πεσόα, η λογοτεχνία, όπως όλη η τέχνη, είναι η απόδειξη ότι η ζωή δεν αρκεί. Η λογοτεχνία προσφέρει αυτό το κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που η ζωή μας παραχωρεί. Και σε αυτό το κάτι περισσότερο συμπεριλαμβάνεται η ετερότητα. Το μικρό θαύμα που μας παραχωρείται στο ταξίδι της σύντομης ύπαρξής μας. Να βγούμε από τον εαυτό μας και να γίνουμε άλλοι.

Γιατί γράφουμε? Η ερώτηση, αναπόφευκτα, επιστρέφει συνεχώς, ακόμα και όταν προσπαθούμε να την αποφύγουμε, όμοια με ορισμένες ευλαβείς κυρίες, αφοσιωμένες στην κατήχησή τους, που έρχονται ανυπερθέτως κάθε Κυριακή και σου χτυπούν την πόρτα. Αλλά και μια πιο ριζοσπαστική απάντηση, όπως εκείνη του Μπέκετ, «Επειδή δεν είμαι ικανός για τίποτα άλλο», είναι προφανώς ανεπαρκής και εμπνέεται από μια ταπεινότητα που μαζί με τον αυτοκαγχασμό δεν λύνουν το πρόβλημα. Γνωρίζω, λέει ο Ταμπούκι, δεκάδες άτομα που δεν είναι ικανά για τίποτε άλλο, αλλά στη ζωή τους δεν έγραψαν ποτέ ούτε γραμμή. Άλλωστε, οι πιθανές απαντήσεις είναι όλες ευλογοφανείς, χωρίς την πραγματικότητα να είναι. Γράφουμε επειδή φοβόμαστε το θάνατο? Είναι πιθανό. Ή μήπως γράφουμε επειδή φοβόμαστε να ζήσουμε? Είναι και αυτό πιθανό. Γράφουμε επειδή νοσταλγούμε την παιδική μας ηλικία? Επειδή ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα? Μήπως επειδή ο χρόνος περνάει αρκετά γρήγορα και θέλουμε να το σταματήσουμε? Γράφουμε από θλίψη? Επειδή θα θέλαμε να έχουμε κάνει κάτι συγκεκριμένο και τελικά δεν το κάναμε? Γράφουμε από ενοχές, γιατί δεν θα έπρεπε να κάνουμε εκείνο το συγκεκριμένο πράγμα και όμως το κάναμε? Γράφουμε επειδή βρισκόμαστε εδώ ενώ θα θέλαμε να βρισκόμασταν εκεί? Γράφουμε επειδή πήγαμε εκεί ενώ τελικά αποδεικνύεται ότι θα ήταν καλύτερο αν μέναμε εδώ? Γράφουμε επειδή θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να είμαστε εδώ που φτάσαμε και ταυτόχρονα να ήμασταν εκεί όπου βρισκόμασταν πριν? Γράφουμε επειδή η ζωή είναι ένα νοσοκομείο όπου ο κάθε ασθενής θα ήθελε να αλλάξει κρεβάτι. Ο ένας θα προτιμούσε να υποφέρει δίπλα στη σόμπα και ο άλλος είναι πεπισμένος ότι θα γιατρευόταν δίπλα στο παράθυρο. Ή μήπως γράφουμε γιατί μας αρέσει το παιχνίδι? Όχι όμως το καθαρό παιχνίδι, όπως απαιτούσε η προχθεσινή πρωτοπορία στην Ιταλία και αλλού, δηλαδή μία λογοτεχνία αντιληπτή ως σταυρόλεξο που είναι χρήσιμη μόνο για να σκοτώσει κανείς τον καιρό του. Βεβαίως το παιχνίδι υπάρχει, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σχέση με τα αστεία στα οποία διαπρέπουν ορισμένοι θαυματοποιοί, οι ταχυδακτυλουργοί της Κυριακής που ξέρουν πώς να τέρψουν το αξιότιμο κοινό. Το πολύ πολύ να πρόκειται για ένα παιχνίδι που μοιάζει με εκείνο των παιδιών, μιας τρομερής σοβαρότητας, γιατί όταν ένα παιδί παίζει, διακινδυνεύει τα πάντα. Παίρνει μια μικρή πέτρα και καθισμένος στον κήπο του σπιτιού του όταν σουρουπώνει, κρατώντας τη μικρή πέτρα στην παλάμη του χεριού του, λέει ότι εκείνη η μικρή πέτρα είναι ο κόσμος. Υπογραμμίζω, δεν το σκέφτεται απλώς, αλλά το λέει, γιατί μόνο όταν το λέει, τα μάγια πραγματοποιούνται και η μικρή πέτρα γίνεται ο κόσμος. Είναι η απόλυτη συνθήκη. Το παιδί ξέρει ότι αν εκείνη η μικρή πέτρα έπεφτε, ο κόσμος θα γκρεμιζόταν. Το σύμπαν στο οποίο ο κόσμος γυρίζει θα διαταρασόταν. Τα αστέρια θα τρελαίνονταν και θα επικρατούσε το χάος. Ξέρει ότι όσο θα διαρκεί το παιχνίδι του, θα κρατά στο χέρι του τις τύχες του κόσμου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο σήμερα μοιραζόμαστε αποσπάσματα μαζί σας, φίλες και φίλοι, περιλαμβάνουν το κείμενο της διάλεξης που δόθηκε από τον Αντώνιο Ταμπούκι στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 30 Μαΐου του 2008. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Λογοτεχνίας εγκόμιο» και είναι μία έκδοση του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών σε δύο γλώσσες, τα ελληνικά και τα ιταλικά. Τη μετάφραση για τα ελληνικά έχει κάνει ο Αντέος Χρυσοστομίδης. Χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έφτασα στην κορύφωση ενός υπέροχου ποίηματος του ετερώνυμου του Φερνάντο Πεσόα, Άλβαρο ντε Κάμπος, το «Καπνοπωλείο», στο οποίο υπάρχει μία αναλογία με την περιπεκτική και αγχώδη μποντλερική διαλεκτική ανάμεσα στη σόμπα και το παράθυρο. Στη θέση της σόμπας υπάρχει μια καρέκλα στο βάθος του δωματίου, όπου κάθε τόσο ο ποιητής πηγαίνει και κάθεται για να σκεφτεί, απολαμβάνοντας κάποιες διαισθητικές ιδέες που του έχουν γεννηθεί κοιτάζοντας από το παράθυρο της γκαρσονιέρας του το καπνοπωλείο στην άλλη πλευρά του δρόμου, όπου ο κόσμος μπαινοβγαίνει και όπου υπάρχει ζωή, όπως στη ζωή. Να όμως που ένας άντρας μπήκε στο ψιλικατζίδικο και η πιθανή πραγματικότητα πέφτει ξαφνικά πάνω μου. Μισοσηκώνομαι ορμητικός, αποφασιστικός, ανθρώπινος και νιώθω την επιθυμία να γράψω αυτούς τους στίχους όπου λέω το αντίθετο. Ο άντρας βγήκε από το ψιλικατζίδικο. Α, το γνωρίζω, είναι ο Εστέβες, δίχως μεταφυσική. Σαν από ένστικτο θείο, ο Εστέβες γύρισε και με είδε. Με χαιρέτησε, του φώναξα, «Γεια σου Εστέβες», και ο κόσμος αναπλάστηκε μέσα μου χωρίς ιδανικό, μήτε ελπίδα. Και ο μαγαζάτορας στο ψιλικατζίδικο χαμογέλασε. Ποιος όμως είναι ο μαγαζάτορας? Αυτό είναι το πρόβλημα, λέει ο Ταμπούκι μετά το κείμενο του Πεσόα. Κι ύστερα, γιατί χαμογελάει, ίσως ηρωνικά ή και με μια καλόπιστη αυτάρκεια, λες και θέλει να δείξει στον ποιητή πως είναι μάταιο να έχει κανείς ερωτήματα για τη ζωή και τον κόσμο, μάταιο να ζητάει από το καπνοπωλείο του να αποκαλύψει το μυστήριο των πάντων. Σε εκείνο το χαμόγελο ενυπάρχει, θα τολμούσα να πω, κάτι από το Λεωνάρντο, σαν να πρόκειται για το ανεξιχνίαστο των πραγμάτων, για τα όρια της ανθρώπινης γνώσης που η ευφυΐα του Λεωνάρντο απεικόνισε με τη μορφή ενός χαμόγελου στα χείλη της Τζοκόντα και του Σαν Τζοβάνι. Είναι αυτό το κάτι που ο Ορτέγκα Ιγκασέτ προσδιορίσε ως άρρητο. Σου δίνεται το προνόμιο να γνωρίσεις κάτι έως ένα σημείο. Δεν μπορείς να πας παραπέρα, μοιάζει να σου λέει αυτό το χαμόγελο. Όπως ο ιδιοκτήτης εκείνου του καπνοπωλείου, ο ιδιοκτήτης του τσίρκου, χαιρετώντας το κοινό, χαμογελάει. Η παράσταση τελείωσε. Η λογοτεχνία σταματάει εδώ. Τώρα αρχίζει το μυστήριο της ζωής. Και η λογοτεχνία ξαναπιάνει αμέσως δουλειά.

Τη διάλεξη του συγγραφέα στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών ακολούθησε μία συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα και του έγιναν κάποιες ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων και οι εξής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε στην παρηγορητική λειτουργία της λογοτεχνίας. Βεβαίως, θα απαντήσει ο Αντώνιο Ταμπούκι. Η λογοτεχνία μπορεί επίσης να προσφέρει παρηγοριά. Προσωπικά, πιστεύω σε μια άλλη λειτουργία, εκείνη του να προκαλεί ερωτήματα, να ξυπνά τις συνειδήσεις μας. Παρ' όλα αυτά, είναι αναγκαίο να συμφωνήσουμε τι σημαίνει ο όρος παρηγορητικός. Σε ό,τι με αφορά, δεν περιφρονώ εκείνη τη λογοτεχνία που θα μπορούσαμε να την ορίσουμε και ως μορφή διασκέδασης εντός εισαγωγικών. Μου συμβαίνει συχνά να αγοράζω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, ένα θρίλερ, ένα από εκείνα τα βιβλία που βρίσκει κανείς στα περίπτερα των σταθμών και να το διαβάζω με μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί όχι. Είναι ένας άλλος τύπος λογοτεχνίας, αλλά έχει και αυτό στη δική του λειτουργία. Θυμάμαι καλά μία φράση που μου έλεγε η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός και που σε εκείνη την ηλικία δεν ήμουν σε θέση να την καταλάβω. Η γιαγιά μου πέρασε πολλά βάσανα στη ζωή της. Είχε χάσει δύο παιδιά. Και εγώ πήγαινα την Κυριακή να της κάνω παρέα. Εκείνη με μάθαινε να παίζω σκάκι. Ύστερα μου πρόσφερε ζεστή σοκολάτα. Και όταν την αποχαιρετούσα, σαν να με ευχαριστούσε για την επίσκεψή μου, μου έλεγε «Ξέρεις, Αντώνιο, η ζωή περνά σε μια στιγμή. Μερικές φορές όμως η Κυριακή δεν περνάει ποτέ». Πιστεύω, θα πει ο Ταμπούκι, ότι ουσιαστικά γράφουμε πάντα για τον εαυτό μας. Οι άλλοι έρχονται μετά. Ο αναγνώστης είναι μια αφηρημένη ιδέα, ίσως ένας καθρέφτης. Αν στη συνέχεια είναι όμοιος με εμάς, ακόμα καλύτερα, νιώθουμε λιγότερο μόνοι. Ένα βιβλίο, παρόλα αυτά, είναι ένα παράξενο πράγμα, επειδή είναι πάντα ανώτερο από το συγγραφέα του, αλλά και επειδή πρόκειται για ένα εντελώς ανεξάρτητο δημιούργημα. Το ότι γράφουμε ένα βιβλίο μπορεί να μας οδηγήσει να βρούμε κάποιες αδελφές ψυχές, κάποιους άλλους που όμως θα μοιάζουν με εμάς. Αυτό έχει τη σημασία του. Τροφοδοτεί την ελπίδα ότι υπάρχουν πρόσωπα που μας μοιάζουν και στα οποία μοιάζουμε.

Στην επόμενη τοποθέτησή του, ο Ταμπούκι θα μιλήσει για την έννοια του χρόνου και τη θέση της στη λογοτεχνία. Γιατί ο χρόνος ως λογοτεχνικό θέμα? Επειδή είναι κάτι που με απασχολεί, ίσως επειδή έχω φτάσει σε κάποια ηλικία. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που ήξερε από τέτοια πράγματα, έχει γράψει μερικές ωραίες σκέψεις γύρω από το θέμα. Και στο ερώτημα «Τι είναι λοιπόν ο χρόνος» απάντησε: «Αν δεν με ρωτήσει κανείς, το ξέρω, αλλά αν κάποιος μου ζητήσει να του εξηγήσω, δεν ξέρω πια τίποτα». Και κάποιος άλλος, νομίζω ο Μπενβενίστε, έγραψε: «Όλα υπάρχουν στο χρόνο, εκτός από τον ίδιο το χρόνο». Μου αρέσει να διαβάζω εκλαϊκευμένα επιστημονικά βιβλία και ευτυχώς υπάρχουν επιστήμονες που έχουν γράψει με εκλαϊκευτικό τρόπο για όποιον όπως εγώ έχει λίγες γνώσεις για το αντικείμενο. Πρόσφατα διάβασα το βιβλίο «Ο χρόνος μέσα σε ένα κοχύλι» του μεγάλου αστροφυσικού Χόκινγκ. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, αλλά εν τέλει δεν μας εξηγεί ακριβώς τι είναι πραγματικά ο χρόνος. Για την ύλη οι επιστήμονες ξέρουν πλέον τα πάντα ή σχεδόν. Πρόσφατα μάλιστα κατάφεραν να συλλάβουν το νετρίνο. Ξέρουμε επομένως τι είναι η ύλη, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι αυτή ζει σε ένα περίβλημα που ονομάζεται χρόνος. Σκέφτηκα για παράδειγμα αν είμαι εγώ αυτός που διασχίζει το χρόνο ή αν είναι ο χρόνος που διασχίζει εμένα. Το ερώτημα έχει μείνει να αιωρείται και σίγουρα δεν θα λυθεί. Μ' έκανε όμως να γράψω κάποια διηγήματα, τα οποία με τη σειρά τους δεν φτάνουν σε κανένα συμπέρασμα, αλλά θέτουν απλώς ερωτήματα. Νομίζω, λέει ο Ταμπούκι, ότι το πρόβλημα του χρόνου είναι λιγάκι σαν και αυτό του απείρου. Επιτρέψτε μου να διηγηθώ ένα επεισόδιο που μου συνέβη. Πριν από λίγο καιρό, ένας παλιός συμμαθητής του γιού μου, στο δημοτικό, που έγινε σπουδαίος αστροφυσικός στο Παρίσι, ήρθε να με συναντήσει και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε. Τον ρώτησα για τις έρευνες του και εκείνος μου απάντησε ότι δούλευε πάνω στην έννοια του πεπερασμένου. «Είναι όλα λάθος. Πρέπει να τα κάνουμε όλα από την αρχή», μου εξομολογήθηκε παραφράζοντας ένα γνωμικό της Τοσκάνης. «Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε το σύμπαν μας, πρέπει να καταλάβουμε καλά την έννοια του πεπερασμένου». Μπροστά στην έκπληξή μου, μου εξήγησε ότι το σύμπαν είναι πεπερασμένο. Απλό. Το σύμπαν μας, που έλκε την καταγωγή του από το Big Bang, όπως πλέον έχει ξεκαθαριστεί, εξαπλώνεται. Και όσο μεγάλο και αν μπορούμε να το φανταστούμε, αν εξακολουθεί να εξαπλώνεται, έχει μια περίμετρο. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο οποίος λόγω παράδοσης και παιδείας έχω συνηθίσει στην ιδέα ενός σύμπαντος μάλλον άπειρου και παρά ενός σύμπαντος πεπερασμένου, έμεινα άναυδος και απάντησα: «Μα αν το σύμπαν είναι πεπερασμένο, τι υπάρχει γύρω του?» Και εκείνος είπε: «Απλό, το τίποτα». «Και τι είναι το τίποτα?» τον ρώτησα. Και εκείνος απάντησε με μεγάλη φυσικότητα: «Είναι η έλλειψη ενέργειας». Εγώ επέμεινα: «Μα τότε η ιδέα του απείρου?» Και εκείνος είπε: «Η ιδέα του απείρου είναι μονάχα προϊόν του ανθρώπινου μυαλού». Ζήτω λοιπόν το ανθρώπινο μυαλό, που κατάφερε να επινοήσει κάτι που δεν υπάρχει στη φύση. Την ιδέα του απείρου.

Κλείνοντας την αναφορά μας σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ας ξαναγυρίσουμε στη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία, θα πει ο Ταμπούκι, δεν είναι κάπου μόνιμα εγκατεστημένη. Είναι νομάδας. Όχι μόνο επειδή μας βάζει να ταξιδεύουμε στον κόσμο, αλλά κυρίως επειδή μας πρόχνει να ταξιδέψουμε στην ανθρώπινη ψυχή. Επίσης είναι διορθωτική, γιατί είναι η μοναδική δυνατότητα που μας παραχωρείται για να αλλάξουμε τα γεγονότα και να διορθώσουμε τη μητριά ιστορία. Και αυτό επειδή είναι ο χώρος του δυνατού.

Αντώνιο Ταμπούκι, λογοτεχνίας εγκόμιο. Στα ελληνικά, από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άγρα. Μετάφραση Αντέος Χρυσοστομίδης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Θεατρική βραδιά. Η συνένοχη του Γιάννη Τζιώτη. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Μέρη Χρονοπούλου, Βίλμα Κύρου, Νίκος Παγκράτης, Ηλέκτρα Κωνσταντίνου, Θόδωρος Δημήτριεφ, Λίντια Λένωση, Νίκος Γιάνγκος.

Μουσική επιμέλεια Ιάκωβος Δρόσος. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Κώστας Μελίδης. Μοντάζ Τζένι Γνατιάδη. Επιμέλεια εκπομπής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Κλέαρχος Καραγιώργης.

0: 10, 11, 12. Τ' άκουσες? Μεσάνυχτα.
1: Έχουμε ακόμα μισή ώρα.
0: Στις 12 ακριβώς, δεν είπε ο γιατρός.
1: Εδώ και τόσα χρόνια το εκρεμές μας χτυπάει μισή ώρα νωρίτερα. Το λησμόνισες κι αυτό?
0: Μα μέχρι να ετοιμάσεις το φάρμακο, να ανέβεις τόσα σκαλιά με το δισκάκι στο χέρι, να τον ξυπνήσεις, να τον ηρεμήσεις μετά, να τον πείσεις πως πρέπει να το πάρει απαραίτητος, θα έχει περάσει περισσότερο από μισή ώρα. 35 λεπτά, μπορεί και 40. Κι όσο για το μνημονικό μου, δόξα τω Θεώ, το αισθάνομαι μια χαρά. Μην ανησυχείς.
1: Θε μου, η αυτοπεποίθησή σου.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί όταν σε ρώτησε προχτές ο γιατρός πότε χάσαμε τον πατέρα, απάντησες εντελώς απερίσκεπτα στα 1950. Ενώ ο καημένος είχε τελειώσει τις μέρες του 12 χρόνια αργότερα. Μάλιστα, αγαπητή μου, στις 15 Αυγούστου του 1962, ανήμερα της Παναγίας. Και όταν κατόπιν αυτού βεβαίως αποτάνθηκε σε σένα για να σε ρωτήσει από τι ακριβώς πέθανε, πετάχτηκες ως συνήθως και είπες «από συγκοπή καρδίας». Ένα επρόκειτο περί εγκεφαλικού επεισοδίου. Ω Θεέ μου. 40 τόσες μέρες πάλεψε ο δυστυχής και να φανταστεί κανείς πως καμιά από τις δυο μας δεν έλειψε στιγμή από το προσκέφαλό του. Λησμονούνται ποτέ τέτοια περιστατικά? Τέτοια πένση? Όχι, πες μου!
0: Και τόσες τύψεις.
1: Σιωπή.
0: Λένε ότι αν εμποδίσεις σε τιμωθάνατο να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, παίρνεις τις αμαρτίες του στο λαιμό σου.
1: Πάψε λοιπόν!
0: Εμείς παίρνουμε ο ένας του άλλου. Δεν είναι φοβερό?
1: Δυσβάσταχτο. Μα στην περίπτωσή μας υποχρέωση. Καθήκον. Ας αλλάξουμε όμως συζήτηση. Αναρωτιέμαι αλήθεια αν αντελήφθης τη στιγμή εκείνη γιατί ο γιατρός ενδιαφέρθηκε να μάθει από τι πέθανε ο πατέρας. Βέβαια. Απορία ψάλτου Βίξ. Γιατί έχουμε όλοι μας μια τέτοια τάση στην οικογένειά μας, ανόητη. Ορίστε. Δες και τον καημένο τον Αλέξανδρο.
0: Ο γιατρός το είπε από την πρώτη στιγμή. Πρόκειται περί εγκεφαλικού επεισοδίου πολύ βαριάς μορφής.
1: Μα είναι λοιπόν δυνατόν από τα τόσα που υποφέρουμε και θα υποφέρουμε ακόμη όσο του παραδώσει την ψυχή στον άγγελό του αδελφός μας να λησμονήσουμε από τι θα έχει ξεκουραστεί όσα χρόνια και αν περάσουμε?
0: Φτώχη! Όμως όλα τα άλλα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα λησμονήσουμε.
1: Επιβάλλεται.
0: Μέχρι να τελειώσει ωστόσο και αυτός δεν θα έχουμε τίποτα άλλο στο νου μας παρά όλα αυτά τα φοβερά και επικίνδυνα πράγματα, ενώ τους φόβους και τις τύψεις μας. Το αντιλαμβάνεσαι? Από τη στιγμή που κατάπεσε ο Αλέξανδρός μας, ένας κορμός γεμάτος αγκάθια με περιτύλιξε ολόκληρη. Μπήγοντας στο σώμα μου με πονάνε αφόρητα και σωπαίνω. Σωπαίνω σαν να μην μου συμβαίνει απολύτως τίποτα. Όπως πρέπει άλλωστε. Μαρίκα.
1: Άλλο σκέφτομαι.
0: Σαν τι?
1: Πως κάποτε πρέπει να ανέβεις κι εσύ στην καμαρά του. Να του πας το φαρμακό του. Να κουμπίσεις το δισκάκι στο κομωδίνο. Να ανασηκώσεις ελαφρά το κεφάλι του στα μαξιλάρια. Και να του δώσεις μια κουταλιά του γλυκού χαμογελώντας. Και λέγοντάς του ένα σωρό αισιόδοξα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη για το καινούριο πλοίο της γραμμής που θα φτάνει κατευθείαν από τον Πειραιά, δίχως να πιάνει στα λιμάνια των άλλων νησιών. Σαν τον παλιό καλό καιρό που τα αβυρσοδεψία μας στην παραλία δεν ήταν αυτά τα χαλάσματα που βλέπει κανείς σήμερα. Και τα δέρματά μας τα πιο φημισμένα των Βαλκανίων. Επεξεργασία δερμάτων, Ευάγγελος Λέοντος Δούκας και Υιός. Θα σε παρακαλούσα μάλιστα να το τονίσεις ιδιαιτέρως πως όλα τούτα οφείλοντο στο εμπορικό του δαιμόνιο. Θα αισθανθεί τόσο περήφανος. Δεν είναι εδώ και ψέματα? Ακόμα συζητείται η αξιοσύνη του στο ζαχαροπλαστείο και στα καφενεία από τους παλαιούς, τους συνομιλίκους του. Επί τη ευκαιρία μπορείς αν θέλεις να ειρωνευτείς και λίγο αυτό το στενό επαρχιακό μας περιβάλλον, αλλά με τον τρόπο που συνήθιζε ο ίδιος. Διακριτικότατα. Και μην παραλείψεις προς Θεού να αναφέρεις την επιμονή του κύριου Δημάρχου αυτές τις μέρες, να δεχτούμε την επίσκεψη ενός νεαρού Αθηναίου αρχιτέκτονος που έχει μείνει έκθαμβος με το σπίτι μας. Να του πεις ακόμη πως πολλές φορές τον είδαμε από το παράθυρο να χαζεύει τον κήπο μας, πως είχε ένα ύφος σαν να μην πίστευε στα μάτια του, καθώς μέσα από τα κάγκελα περιέφερε το βλέμμα του από τα αιωνόβια δέντρα μας, στις τριανταφυλιές και στις βουκαμβίλες της ανατολικής πλευράς που κρέμονται μπροστά στις βεράντες. Μη δυσανασχετήσε, παρακαλώ, μη. Μπορεί να μην καταφέρει να αρθρώσει μήτε μια λέξη. Ωστόσο είμαι απόλυτα βέβαιη πως ακούει και κατανοεί τα πάντα ο Αλέξανδρος μας. Λοιπόν, θα πας?
0: Αδύνατον, τον αδυνάτον αδύνατον. Δεν θα ανθέξω να τον δώσω αυτό το χάλι. Ξέρεις πόσο τον αγαπούσα τον αδερφό μου, πόσο τον λάτρευα και πόσο ευαίσθητη είμαι σε αυτά τα πράγματα.
1: Μα αναζητάει.
0: Μην είσαι υπερβολική, πώς είναι δυνατόν να με αναζητάει, εφόσον δεν μπορεί να αρθρώσει ούτε μια λέξη ο δυστυχής.
1: Κι όμως, αγαπητή μου, μόλις ανοίξει τα μάτια, αρχίζει να τραυλίζει κάτι που θαρώ δεν είναι τίποτα άλλο από το όνομά σου. Ισμήνη, Ισμήνη, Ισμήνη. Και το επαναλαμβάνει αδιάκοπα. Μέχρι να πάρω το δισκάκι από το κομωδίνο, να σβήσω το φως, να κλείσω πίσω μου την πόρτα. Πιθανόν και όσο του ξαναβυθιστεί στο λιθαργό του.
0: Μα Θεέ μου!
1: Υποπτεύεσαι, θαρώ, ότι θα προσπαθήσει να σου ζητήσει με εκείνους τους παρακτικούς, τους ανυπόφορους μορφασμούς του. Δεν μιλάς?
0: Ας αλλάξουμε παρακαλώ συζήτηση, ας πούμε κάτι άλλο. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Πώς σας το πω, δεν υποφέρετε.
1: Από μένα δεν ελπίζει πλέον τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ενώ είσαι, φαίνεται πως οτιδήποτε θα ήταν δυνατό να κάνω προς χάριν του, εκτός φυσικά από το να σπεύσω να καλέσω έναν πνευματικό για να τον εξομολογήσει και να τον κοινωνήσει. Έγινα κατανοητή?
0: Πάντοτε σε θαύμαζα για αυτή σου την αποφασιστικότητα και τη σθένος, παιδί μου, πόση ψυχραιμία. Έχω, ξέρεις, φοβάμαι, τρέμω, μήπως τελικά λυγίσω, παρόλο που δεν με επιτρέπετε ούτε καν να το διανοηθώ.
1: Κι αν λύγιζες, τι είμαι αυτό? Μα φαντάστηκες, επιπόλαιη, πως θα σου επιτρέψω να βγεις από το σπίτι στην ημέρα της κηδείας ή να συνομιλήσεις μυστικά με τον γιατρό του πίσω από τις πλάτες μου?
0: Όχι, όχι, ποτέ. Απορώ που σου πέρασε από το νου τέτοιο πράγμα. Ο Αλέξανδρος άλλωστε μας το είχε τονίσει αρκετές φορές, ιδίως τον τελευταίο καιρό, πως αισθανόταν τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Προπάντων, μην απολέσετε την αυτοκυριαρχία σας κατά τη διάρκεια της επιθανάτιας αγωνίας μου, έλεγε ο καημένος. Και αφού έκανε μερικά βήματα προς το παράθυρο με τα χέρια πίσω, αυτό το απαιτώ και από τις δυο σας. Μετά χαμήλωνε τα μάτια και ψιθύριζε. Ακόμη και να σφαδάζω στο στρώμα μου γυρεύοντάς σας ένα πνευματικό, να ελαφρώσει την ψυχή μου που θα παραδώσω, κάμετε σας συγκετεύω, καλές μου. Πώς δεν μ' ακούτε? Δεν τον άκουγα πάντα. Όταν χαμήλωνε τα μάτια ήξερα τι θα ψιθυρίσει και δεν ήθελα να τα ακούσω. Θλιβερό.
1: Τα ίδια τα λόγια του πατέρα.
0: Μα δική του επιθυμία ήταν όλα. Τελεσμένη εκ των προτέρων, όπως οι αριθμητικές πράξεις στα λογιστικά του βιβλία τον παλιό καλό καιρό. Και μας την απήγγειλε όσο στεκόταν στα πόδια του, σαν μια προφορική διαθήκη. Πώς να το λησμονήσω?
2: Όλοι οι ακοινώνητοι θα πάμε στον τάφο. Όμως ο καλός Θεός θα αναπαύσει τις ψυχές μας. Έστην δίκης ο φθαλμός ως τα πανθωρά. Όπως την αγάπη που μας συνδέει σαν άξια μέλη μιας υποδειγματικά χριστιανικής οικογενείας. Όπως τον φόβο και την αγωνία που μας διακατέχει μήπως την ίστατη στιγμή του ο καθένας μας δεν ανθέξει το βάρος του κοινού, το απαραβίας του μυστικού μας. Και ομολογώντας το, για να ελαφρώσει την ψυχή του εγκαταλείψει τους υπολείπους στη μυσαλόδοξη κρίση αυτού του ανελαίητου κόσμου.
0: Τι εφιάλτης, Θεέ μου.
1: Ακριβώς. Ένας εφιάλτης που ζούμε στη σκιά του τόσα χρόνια και που μέσα σε αυτήν θα τελειώσουμε τις ημέρες μας, δίχως να λυγίσουμε, ως το τέλος. Κανένας μας.

0: Λοιπόν, θα ανέβεις μια φορά κι εσύ στην καμαρή του να του δώσεις το φαρμακό του. Μη σφίγγεσαι. Απάντησε.
1: Όχι. Όχι.
0: Ανίκανο. Βιλόπλασμα. Μην κλαις.
1: Όχι. Μη με επιπλήττεις, να χαρείς. Ζήτησέ μου ό,τι άλλο επιθυμείς και θα το κάνω. Εγώ στην οικογένειά μας υπήρξα η πιο υπάκοη από όλους όλα αυτά τα χρόνια. Εκτελούσα αδιαμαρτύρητα, μπορώ να πω, κατά γράμμα τις επιθυμίες και των ζωντανών και των αποθαμένων μας. Αυτό όμως όχι. Όχι. Δεν θα θέξω. Πού έβαλα το μαντιλάκι μου, είδες? Όταν χρειάζομαι κάτι της, δεν το βρίσκω ποτέ.
0: Όχι με το εργόχειρό σου, απρόσεχτη. Τα δάκρυα λυκιάζουν. Δεν λυπάσαι τους κόπους σου?
1: Δεν ετοιμάζω την μπρίκα μου, χρυσή μου. Αισθάνομαι απλώς την ανάγκη να έχω κάπου διαρκώς προσιλωμένο το βλέμμα μου, να τα αφήνω να χάνεται μέσα εκεί. Και οι χρωματιστοί μου λινέδες είναι ό,τι πρέπει. Καμιά φορά κετώντας τους βλέπω διπλούς, τριπλούς, τετραπλούς. Και τότε τα χρώματά τους απλώνονται, ανοίγονται, διαλύονται το ένα μέσα στο άλλο. Και εγώ χάνομαι μέσα στις αντάβιες μιας φανταστικής ήριδας, παίζοντας με χιλιάδες αποχρώσεις.
0: Τα σώψυχά σου ενδιαφέρουν μόνο εσένα την ίδια. Δεν θέλω να ξανακούσω γι' αυτά. Επί του προκειμένου, λοιπόν, θα πας ή όχι επιτέλους μια φορά κι εσύ το φαρμακό του στον αδελφό μας? Μίλα.
1: Όχι, όχι. Πόσες φορές θα σου το πω, δεν δύναμαι, δεν θα ανθέξω, μα δεν καταλαβαίνεις.
0: Εκτός
1: αν δεν θα έχεις αντίρρηση να καλέσουμε έναν παπά. Όχι της δικής μας ενορίας, από μιαν άλλη, μακρινότερη έστω. Μη βιαστείς πάλι να με επιπλήξεις. Αναρωτιέμαι τι φοβάσαι, εφόσον ο Αλεξανδρός μας δεν είναι εις θέση να αρθρώσει λέξη.
0: Το θαύμα. Και δεν φοβάμαι μονάχα για τον εαυτό μου, αλλά και για λογαριασμό δικό σου, αφελεστάτη. Δεν είναι μόνο ότι διαπράχτηκε εκείνη τη νύχτα μέσα σε αυτό το σπίτι, αλλά η εσκεμμένη, η μέχρι σ' αυτοθυσίας απόκρυψη τόσα χρόνια του πραγματικού ενόχου, που μπορεί να ήταν ο Αλέξανδρος ο πατέρας, η μητέρα, εσύ, ακόμα κι εγώ ίδια.
1: Σώπα! Αν μας ακούγε κανείς, τρελάθηκες!
0: Η σιωπή εξουθενώνει και τρελαίνει. Δεν σηκοντεύεις να παραφρονήσεις κιόλας. Γι' αυτό στο εξής πρέπει να έχω τα μάτια μου 14.
1: Χριστέ και Κύριε! Όμως πες πως συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τι θα έκανες? Όχι, μη σωπαίνεις, δεν είναι σωστό. Θέλω να ξέρω.
0: Τι φαντάζεσαι?
1: Δεν θα με εμπιστευώσουν βέβαια στους γιατρούς και στις νοσοκόμες.
0: Το ίδιο δεν θα έκανες κι εσύ στη θέση μου?
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Τότε είσαι περισσότερο επικίνδυνη για το μέχρι σήμερα και επί τόσα χρόνια παραβίαστο το μυστικό μας από όσο υπελόγιζα.
1: Πιθανόν. Εγώ βλέπεις, γίνομαι έρμεο της απελπισίας μου εν αντιθέση με σένα που άγεσαι και φέρεσαι από τους φόβους σου. Μη με κοιτάς έτσι. Δεν θα βρίσκα μηδέποτε σε διαβεβαιώ το κουράγιο να σε κλειδώσω στο δωμάτιό σου, να σε δέσω, να σε φημώσω. Εσύ όμως θα το έκανες. Να το παραδεχθείς. Εσύ υπεράνω της ευαισθησίας σου τοποθετούσες πάντοτε αυτό που ονομάζεις υποχρέωσή σου, καθήκον σου. Δεν θα λησμονήσω ποτέ την πρώτη φορά που το διοπίστωσα, όπως σου είχα αναστατωθεί εκείνο το απόγευμα.
0: Ποιο απόγευμα? Πότε?
1: Θα έλεγα λίγο πριν από τον κατακλυσμό, λίγο πριν από εκείνη την φοβερή νύχτα που μας κατέστρεψε όλους. Θυμάμαι τον πατέρα. Τον θυμάμαι να διπλώνει την εφημερίδα που διάβαζε παρακολουθώντας με κάποια ανησυχία. Να κατεβαίνει σιωπηλή τη σκάλα. Ο Αλέξανδρος το είχε υποψιαστεί. Μόνο που κοιταχθήκατε μια στιγμή στα μάτια, προτού ακουμπήσεις το κλειδί πάνω στην διπλωμένη εφημερίδα του πατέρα, το εννόησε. Εγώ αισθάνθηκα ένα σφίξιμο. Προς στιγμή το υποπτεύθηκα, αλλά το διώξα αμέσως από τη σκέψη μου, σαν μια απαράδεκτη, σαν μια πολύ σκληρή λύση για το οικογενειακό μας πρόβλημα. Έστρεψα μόνο μια απελπισμένη ματιά στη μητέρα. Στέκονταν εκεί μπροστά στο παράθυρο, λιγμένη μέσα στο μενεξελί της άλλη, και κοιτούσε έξω στον κήπο αμέτωχη όπως πάντα σε ό,τι συνέβαινε γύρω της. Μου ήρθε ξαφνικά να πεταχτώ από το καθισμά μου, να σε αυτήν απέναντι την πολυθρόνα. Θαρώ καθόμουν να είναι σε αυτήν, να τρέξω κοντά της, να την αρπάξω από τους ώμους, να την τραντάξω φωνάζοντάς την με όλη τη δύναμη της απελπισίας μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μητέρα, Καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο φρόνιμη η Δανάη μας σήμερα. Γιατί η Μαρίκα την κλείδωσε στο δωμάτιό της. Της έδεσε τα χέρια. Τη φίμωσε. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε.
0: Κατά βάθος το ενέκρινε. Όπως ο πατέρας, όπως ο Αλέξανδρος. Ήταν μια ανακούφιση για όλους μας. Αυτό που σκέφτηκα και έπραξα πρώτη εκείνο το απόγευμα. Η Δανάη μας ήταν τρελή.
1: Όχι, όχι τρελή. Τρελά ερωτευμένη, θες να πεις με εκείνον τον ωραίο υποπλοίαρχο, τον αραβωνιαστικό σου.
0: Ήθελα να ήξερα ποιον ειρωνεύεσαι, Θρασιτάτη.
1: Μα όλους μας. Μίλης μονής, πως τον κύριο υποπλοίαρχο στην αρχή τον εκτιμούσαμε και τον θαυμάζαμε όλοι μας. Και περισσότερο από όλους ο Αλέξανδρος. Διαφορετικά, δεν θα τον προσκαλούσε ποτέ στο σπίτι. Το ότι δεν ήταν της σειράς μας και γι' αυτό διαλύθηκε ο αραβώνας σας, υπήρξε το ευφυές έβριμα του πατέρα για τον κόσμο μετά από όλα όσα συνέβησαν με τον κύριο υποπλοίαρχο. Ή κάνω λάθος?
0: Δεν σ' άκουσα μηδε μια φορά στα τόσα χρόνια που πέρασαν από τότε. Να προφέρεις αυτό το κύριος υποπλοίαρχος, χωρίς εκείνο τον ιδιαίτερο στόμφο που χαρακτηρίζει τις φαντασιώσεις σου.
1: Μα ήταν τόσο όμορφος ο κύριος υποπλοίαρχος, μέσα στην άσπρη του στολή με τα χρυσά του τα γαλόνια. Σκέφτομαι, ξέρεις, καμιά φορά, πως τώρα πια, αν ζει, θα είναι ένας γυραλαίος, πιθανότατα και ένας συνταξιούχος αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού. Δεν αποκλείεται όμως και πάμπλουτος. Ήταν αρκετά σεβαστό το ποσό που εισέπραξε από τον πατέρα για να παραιτηθεί από την εφοπλιστική εταιρεία που είχε τότε τα πλοία της γραμμής και να μην ξαναπατήσει έκτοτε στο νησί μας. Εσύ δεν πικράθηκες διόλου. Ή τουλάχιστον αυτό άφησες να υπονοηθεί με την συμπεριφορά σου. Δεν ξανάπες ποτέ μα ποτέ ο μνηστήρας μου. Και να πάρει το πρόσωπό σου εκείνη την λάμψη, όπως όταν το έλεγες και το επαναλάμβανες υπεροπτικά τις πρώτες, τις ευτυχισμένες ημέρες των αραβώνων σας, τις πιο χαρούμενες ίσως στη ζωή σου. Αν ήταν δυνατόν να φανταστείς πόση θλίψη, μα και πόση απογοήτευση αισθανόμουν, όταν στις κατοπινότερες συζητήσεις μας άκουγα να αναφέρεσαι στον ωραίο σου υποπλοίαρχο, με μια ψυχρωτάτη αντωνυμία και ένα προσβλητικότατο επίθετο, όπως αυτός ο παλιάνθρωπος ή εκείνος ο Βλάξ. Τόσο συναισθηματικό κορίτσι μου τότε. Επιτέλους σημασία έχει πως στάθηκες για άλλη μια φορά στο ύψος του χαρακτήρου σου. Κανένα παράπονο, καμιά πίκρα. Απέναντίας μάλιστα έδωσες σε όλους μας την εντύπωση ότι τελείωσες μαζί του. Τόσο αποφασιστικά, σαν να ξερίζωσες ξαφνικά κάποια από τις άσπρες τριανταφυλιές μας. Και την πέταξες έξω από τα κάγκελα του κήπου μας. Τι κρίμα. Τα καλοκαιρινά απογεύματα, ξέρεις. Το λευκό γίνεται σχεδόν φαντασμαγορικό και φέρνει μια αίσθηση αρωματικής δροσιάς. Παρατήρησε τις τριανταφυλιές, τις γιασεμιές μας.
0: Παρατηρώ απλώς πως και τα λεγόμενά σου ακόμα είναι εντελώς παρανοϊκά. Σε σημείο που να μην είναι δυνατόν να εννοήσει κανείς τι ακριβώς θέλεις να πεις.
1: Δεν με εκπλήσει διόλου η αντίδρασή σου. Ποτέ σου άλλωστε δεν υπήρξες ιδιαίτερα ευαίσθητη. Εννοεί καημένη η Δανάη μας.
0: Δεν εννοώ να ακούσω τίποτα περισσότερο για αυτήν.
1: Όμως θα το υποστείς. Θα το υποστείς για να εννοήσεις πως παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια από τότε δεν έχω λησμονήσει το παραμικρό. Θυμάμαι τα πάντα. Ως την τελευταία τους λεπτομέρεια. Θεωρώ μάλιστα πως έφτασε πλέον η ώρα να σου αποκαλύψω κάτι το συνταρακτικό. Κάτι που μόνο στη δική μου αντίληψη υπέπεσε και το κράτησα μυστικό από όλους σας. Το διαφύλαξα ως κόρινο φθαλμό.
0: Περί τίνος πρόκειται?
1: Για το ειδήλιο της Δανάης μας και του μνηστήρου σου. Αναρωτήθηκες άραγε πότε ακριβώς άρχισε αυτός ο ολέθριος για την οικογένειά μας, ο παράφορος έρωτας. Λοιπόν, μάθε το, στο χορό των αραβώνων σου. Εκείνη φορούσε ένα κατακόκκινο φόρεμα, όλο πλισέ. Ήταν της μόδας τότε το κόκκινο μεταξωτό. Και εκείνο στην άσπρη στολή του. Τι όμορφα που χόρευαν οι δυο τους. Στο φοξτρότ μάλιστα, για να θαυμάσουμε τις φιγούρες τους, αποσυρθήκαμε όλοι στις άκρες της σάλας μας, απελευθερώνοντας το χώρο για να τους βλέπουμε. Χόρευαν κάτω από τους πολυελαίους τόσο έξοχα, που θαρούσες πως όλες αυτές τις περίπλοκες κινήσεις τις είχαν δοκιμάσει χιλιάδες φορές πριν. Μετά τους είδα στη βεράντα. Εκείνοι καθόταν σε μια ψάθινη πολυθρόνα. Ο κύριος υποπλήρχος στεκόταν όρθιος πίσω της και κάπνιζε. Κάπνιζε, κάπνιζε, κοιτάζοντας ασάλευθος τις φυλλωσιές των δέντρων. Δεν μιλούσαν. Μια στιγμή εκείνος τόλμησε. Δεν βρίσκω πιο κατάλληλη λέξη για την περίσταση. Γι' αυτό επαναλαμβάνω τη λέξη «τόλμησε». Το εννοείς από το ύφος του, από την αργή τρεμάμενη φωνή του. Κυρίως από το γεγονός πως εντονότατα διαισθανόμουν ότι η Δανάη μας δεν επιθυμούσε διόλου αυτή την ιδιαίτερη νυχτερινή του συνομιλία.

0: Εδώ τουλάχιστον έχει λίγη δροσιά. Παρόλο που δεν σαλεύει ούτε φιλό απόψε.
1: Κάνατε θαρώ πολύ άσχημα να με ακολουθήσετε, κύριε υποπλοίαρχε.
0: Εφόσον θέσατε το θέμα επιτάπητος, δεν σας κρύβω πως αν έμεινα στη σάλα θα είχα διαρκώς το νου μου εδώ, σε αυτήν τη βεράντα όπου καταλήξατε. Και καθώς δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη στην συναισθηματική μου αυτοκυριαρχία, θα το υποπτεύονταν όλοι. Θα το προτιμούσατε?
1: Δεν κολακεύομαι. Περισσότερο ανησυχώ. Απόψε αραβωνιαστήκατε την αδελφή μου. Ή ένα μέρος της περιουσίας του πατέρα μου. Δεν έχει σημασία τι από τα δυο. Επιβάλλεται όμως να τιμήσετε το λόγο σας.
0: Εκ των πραγμάτων, είμαι υποχρεωμένος να αγνοήσω την προσβολή σας σχετικά με το μέρος της περιουσίας του πατέρα σας. Και σας υπόσχομαι να τιμήσω το λόγο μου, αν με διαβεβαιώσετε πως αυτό τελικά δεν θα σας συντρίψει.
1: Θαυμάζω το θράσος σας, κύριε υποπλοίαρχε.
0: Τότε δεν έχετε παρά να μιλήσετε στους δικούς σας για τις ανήθικες προτάσεις μου. Έχετε υποχρέωση, νομίζω, να διασώσετε την αδερφή σας από έναν καιροσκόπο, έναν πρικοθύρα σαν εμένα.
1: Αν δεν σας αγαπούσε, δεν θα δίσταζε.
0: Θέλετε να πείτε, αν δεν σας είχα αγαπήσει παράφορα από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε και ήταν πια τόσο αργά, δεν θα διστάζατε? Όχι, θα είχατε τότε μισήσει την αδερφή σας. Πόσες φορές δεν μου το είπατε με τις φευγαλαίες ματιές σας? Και πόσες φορές δεν διαβάσατε στις δικές μου την απεγνωσμένη παράκληση να τονώσετε με όποιο τρόπο το ηθικό μου, να με βγάλετε από αυτή την δυσάρεστη θέση, να με ακολουθήσετε μακριά από εδώ, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Ή όχι?
1: Δεν βρίσκω, ξέρετε, το λόγο να συνεχίσουμε αυτή την τόσο άσκοπη συζήτηση με τα μάτια ή με τα λόγια.
0: Δανάη, όχι, όχι, μη φεύγεις. Μη με αφήνεις τώρα.
1: Μα κάποιος από τους δυο μας πρέπει να επιστρέψει στη σάλα.
0: Αν μου υποσχόσουν τουλάχιστον πως θα βρεις μια κάποια πρόφαση να κάνεις ένα ταξίδι με το πλοίο μου στην Αθήνα. Γιατί χαμογελάς?
1: Που μου προτείνετε να παίξω σε αυτή την κωμωδία το μοναδικό ρόλο που έχει απομείνει. Της ερωμένης σας, κύριε υποπλοίαρχε. Δεν είναι αστείο?

0: Τον έπαιξε και μάλιστα αδίστακτα η αθλειότατη. Πόσα ταξίδια έκανε αλήθεια εκείνο τον καιρό στα Αθήνας για να πάρει δήθεν το πτυχίο της του πιάνου από το Δίον. Και πάντοτε με το πλοίο του.
1: Προτίμησε να γίνει αρρωμένη του παρά να διαλύσει τον αραβόνα σας. Το μη χειροβέλτιστον, αγαπητή μου. Τόσο υπέροχο πλάσμα υπήρξε η Δανάη μας. Πιθανότατα ήλπιζε η καημένη πως αυτός ήταν ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος να θεραπεύσει το πάθος της για τον κύριο υποπλοίαρχο. Γελάστηκε όμως. Και λίγο πρώτη τελέσεως τον γάμο σας τον έπεισε να σου μιλήσει. Φυσικά ο κύριος υποπλοίαρχος υπάκουσε.
0: Όμως δεν τόλμησε ο αδιάντροπος. Να κάτι της που λησμόνησες.
1: Όχι δάκη δεν τόλμησε. Έπραξε απλώς ό,τι χαρακτηρίζει έναν πραγματικό κύριο. Τα είπε όλα στον πατέρα.
0: Το λάθος του.
1: Τίνος.
0: Του κυρίου υποπλοιάρχου.
1: Μα γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας θα έπρεπε το παν για να διασώσει την οικογενειακή μας υπόλοιψη. Και το έπραξε. Μέτρησε ένα σεβαστό ποσό σε αυτόν τον κύριο για να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Και αυτός που δεν ήταν παρά ένας πρικοθύρας, δέχτηκε.
1: Και διασώθη η οικογενειακή μας υπόλοιψη?
0: Απολύτως.
1: Ό,τι επακολούθησε δεν μας εξέθεσε?
0: Αν εννοείς τις ασχημίες της Δανάης μας, επρόκειτο περί μιας άλλης κακοδαιμονίας της οικογένειας μας.
1: Ψεύδεσαι, αγαπητή μου. Το πάθος της αδελφής μας για τον κύριο υποπλοίαρχο ήταν αθεράπευτο. Επομένως, μάλλον περί συστηματικής εκδικήσεώς της κατά της οικογενειακής μας υπολήψεως επρόκειτο. Και ήρθε η στιγμή να το παραδεχθείς. Η Δανάη μας έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να εκθέσει την οικογενειακή μας υπόλοιψη ανεπανόρθωτα και το κατόρθωσε.
0: Σιωπή ανόητη!
1: Πότε με τον έναν και πότε με τον άλλον εργάτη των βυρσοδεψίων μας την έβλεπαν στις ερημικές ακρογιαλιές και σε απόμακρους κήπους, ντυμένη με τα πιο όμορφα φορέματα της μητέρας, τις εσάρπες της, τις καπελίνες της, τα κοσμήματά της. Ναι, ναι! Και μην εξάπτησε διόλου! Ο πατέρας εγκατέλειψε τη διεύθυνση των εργοστασίων μας. Σχεδόν δεν έβγαινε ποτέ από το σπίτι. Και πώς να επιβληθεί ο Αλέξανδρος στους εργάτες, πώς να υποφέρει τους καγχασμούς των. Τότε θαρώ πουλήθηκαν οι μετοχές μας στις εφοπλιστικές εταιρείες. Όλα αυτά, ξέρεις, έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μου σαν ένα σαρκαστικό γέλιο της Δανάης μας, εις βάρος όλων μας. Ήταν φοβερό, δεν λέω. Μα στήχησε τόσο.
0: Προπάντων, όταν άρχισε να χαρίζει τα κοσμήματα της μητέρας στους ελεηνούς εραστάς της, τι φρύ...

0: Ω, η καημένη μαμά. Θυμάμαι την απελπισία της. Δεν θα τη λησμονήσω ποτέ να κατεβαίνει αυτή τη σκάλα, κρατώντας την πιζουτιέρα της ανοιχτή με εκείνα τα μακριά περιποιημένα δαχτυλά της, σαν από αλάβαστρο που έτρεμαν. Ήταν κατάχλωμη και όπως πάντα όταν κατέβαινε, ευωδίαζε η σάλα μας από το άρωμά της.
1: Το δαχτυλίδι μου με το μονόπετρο. Μα είναι αδιανόητο. Εξυφανίστηκε όπως η καρφίτσα μου. Η ανεκτήμητη καρφίτσα μου με τα διάσπαρτα διαμαντάκια στο σχήμα της πουλιάς. Όταν χάθηκαν οι πέρλες μου, ενοχοποιήσαμε πράγμα ανεπίτρεπτο την οικονόμο μας και απελήθη. Μετά χάθηκε η καρφίτσα μου και ήρθε η σειρά των υπηρετριών. Απελήθησαν κι αυτές. Έκτοτε απομείναμε δίχως υπηρετικό προσωπικό και δεν υπήρχε πλέον λόγος να κλειδώνω τα κοσμήματά μου. Ιδού όμως που το δαχτυλίδι μου με το μονόπετρο εξφανίστη. Κάποιος το πήρε μέσα από την κοσμηματοθήκη μου. Και η κοσμηματοθήκη μου ήταν πάνω στο κωμό, μπροστά στον καθρέφτη. Μα η Δανάη μας δεν κατέβηκε ακόμη. Δεν θα προγευματίσει πάλι μαζί μας. Αυτό κάποιος πρέπει να της το επιβάλλει. Εσύ, Αλέξανδρε, χρυσό μου παιδί. Δεν εννοώ να βλέπω άδειο το καθισμά της στο τραπέζι. Το σερβίσιο της άθικτο. Κι όσο για τα κοσμήματά μου, θα πρέπει απαραίτητος να την ενημερώσουμε πως αποφασίσαμε να αποτονθούμε πλέον στη χωροφυλακή. Δεν είναι μόνο η αξία τους. Πρόκειται περί οικογενειακών κοιμηλίων. Δανάη! Δανάη!

0: Μα πώς να ανακατέψουμε τη χωροφυλακή σε αυτή τη θλιβερή υπόθεση της κλοπής των κοσμημάτων της μητέρας μας, όπου ο Άρπαγας ήταν η μικρότερη της κόρη, η ίδια η αδερφή μας. Τι ντροπή, Θεέ μου.
1: Ωστόσο, εγώ βρήκα τη λύση.
0: Μη μου το θυμίζεις.
1: Μου το καταλογίζεις μήπως και αυτό?
0: Ήταν απάνθρωπο να το παραδεχθείς.
1: Σατανικό, αν θες, αλλά τετραπέρατο. Καλέσαμε τον καλύτερο νευρολόγο των Αθηνών.
0: Τι άλλο και τότε.
1: Μα ήταν φυσικό. Επίτηδες άλλωστε τον καλέσαμε για να ξεσπάσει αυτός ο Σάλος, για να συζητηθεί, για να γίνει από όλο τον κόσμο πιστευτό πως η Δανάη μας δεν ήταν μια εξόλης και προόλης, αλλά νευρασθενική δύστυχη. Και μάλιστα σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο που άγγιζε τα όρια της σχιζοφρενίας. Μια τρελή.
0: Ψέματα! Ψέματα!
1: Σκασμός!
0: Μα πώς μπορείς να αναμασάς τόσα χρόνια ένα τέτοιο ψέμα? Απορώ.
1: Ήταν τρελή. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος καθηγητής. Μιλήσμονή σαν εδεστάτη.
0: Κατά την κρίση του κυρίου αυτού πάβομαι να είμαι θεηγής, όταν οι πράξεις μας υπερβαίνουν τα όρια της κοινής λογικής. Μάλιστα και μη με κοιτάς με αυτό το ύφος. Όταν εξέταζε τη Δανάη μας, σταθήκαμε και οι δύο έξω από την κλειστή πόρτα του δωματίου της να κρυφακούσουμε. Και δεν θα έχεις λησμονήσει βεβαίως πως δεν απάντησε σε καμία, μα απολύτως σε καμία από τις ερωτήσεις του. Ήταν και ο Αλέξανδρος μαζί μας που όλο έφερνε το δάκτυλο στο στόμα και ψιθύριζε. Ο πατέρας και η μητέρα κάθονταν εδώ στη σάλα. Η μητέρα στην πολυθρόνα της με την αιωνίως χαριτωμένη στάση της, σαν πόζα παλιάς φωτογραφίας, πουδραρισμένη υπέρ το δέον πάντοτε, καλοχτενισμένη με την ψεύτικη ελιά δεξιά στο μάγουλο και το κεντητό μαντιλάκι στο χέρι. Ο πατέρας όρθιος, με τα χέρια σταυρωμένα πίσω, με το βλέμμα προς τη σκάλα, ανήσυχο. Και τι παράδοξο. Αισιόδοξος, ευέλπιστος, σαν να ευχόταν με όλη τη δύναμη της ψυχής του αυτή την αποτρόπαιη διάγνωση που θα αποκαθιστούσε επιτέλους την κοινωνική μας υπόλοιψη. Απόδειξη λίγο αργότερα συνόδευσε μέχρι το πλοίο τον εξαίρετο νευρολόγο εξ Αθηνών, βάζοντας και βγάζοντας το καπέλο του σε όλο το δρόμο για να χαιρετάει και να αντιχαιρετάει, όπως συνήθιζε τους πάντες. Αυτός που δεν τολμούσε να βγει από το σπίτι έναν ολόκληρο χρόνο. Έκτοτε, αγαπητή μου, δεν ήταν απαραίτητο να κλειδώνεις τη Δανάη μας, να της δένεις τα χέρια, να την φημώνεις. Είμαι διακόπτης, να χαρείς. Όλα αυτά τα προϊστορικά μέσα αντεκαθεστάθησαν με μια απλή συνταγή του γιατρού στα λατινικά, που την πήρε ο Αλέξανδρος από τα χέρια του και έσπευσε αμέσως στο φαρμακείο. Και τα ηρεμιστικά κρατούσαν αποχαυνομένη τη Δανάη μας. Και τόσο φρόνιμη αλήθεια ολόκληρο το 24ωρο. Ώσπου... Τα συνήθισε. Εθίζεται, βλέπεις, ο οργανισμός.
1: Εθίστηκε ο οργανισμός της ή δεν τα έπαιρνε διόλου? Για κοίταξέ με στα μάτια, Ισμήνη. Θέλω να πω μήπως ανέβαινες με το δισκάκι στο δωμάτιό της, όπου αντί να της τα δώσεις, τα διέλυες μέσα στο βρώμικο νερό της λεκάνης του λαβωμάνου. Αποκρίσου.
0: Εφόσον είχατε αρχίσει να υποπτεύεστε ένα τέτοιο πράγμα, αναρωτιέμαι γιατί δεν ανέβαινε στο δωμάτιό της να της τα δώσει ένας από εσάς, πατέρας, μητέρα, ο Αλέξανδρος, εσύ.
1: Λησμονής φαίνεται κάτι αρκετά σημαντικό.
0: Διόλου. Πώς θα ήταν άλλωστε δυνατό να λησμονήσω ότι μόνο εμένα εμπιστευόταν η καημένη Δανάη μας? Όταν έβλεπε έναν από εσάς, επαναστατούσε. Επαναστατούσε, μάλιστα. Δεμένη, φημωμένη, ακόμα και αποχαυνωμένη από τα ηρεμιστικά. Τόσο ήταν το μίσος της. Και τι δεν είχατε κάνει, θα μου πεις, γι' αυτό της το μίσος εναντίον σας? Το θαριέψατε, θα έλεγα, με κάθε τρόπο και με όλες σας τις φροντίδες. Και όταν έγινε πλέον ένα αποκρουστικό, ένα επικίνδυνο τέρας, καταφύγατε στα ναρκωτικά για να μην σας κατασπαράξει. Και αποτανθήκατε στη χωροφυλακή προσκομίζοντας μια βεβαίωση ενός διακεκριμένου νευρολόγου για να νομιμοποιήσετε τις ενέργειές σας. Μπορώ να τα αποδείξω όλα αυτά. Γι' αυτό απαιτώ να τα παραδεχθείς.
1: Με απειλείς?
0: Σε προλαμβάνω. Φοβάμαι πως επισημαίνεις την ανεπάρκεια της μνήμης μου για να αποσπάσεις από το γιατρό μια συνταγή για κάποια υποβοηθητικά χάπια που θα ήταν δυνατόν σε υπερβολικές δόσεις να προκαλέσουν μια άνευ προηγουμένου εγκεφαλική σύγχυση.
1: Θεέ μου, Θεέ μου, οι φαντασιώσεις σου.
0: Α, Άλλο πάλι και τούτο. Ποιες φαντασιώσεις.
1: Όλα όσα έφνης ισχυρίζεσαι ότι συνέβησαν στην οικογένειά μας, μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Δεν πρόκειται περί γεγονότων.
1: Όχι. Όχι βέβαια όταν παρερμηνεύονται κατά αυτόν τον αλλοπρόσαλο τρόπο.
0: Μα αναφέρομαι κυρίως σε λεπτομέρειες, αποστομωτικές λεπτομέρειες, όπως παραδείγματος χάρη την πρώτη εκείνη φορά που χειροδικήσατε εις βάρος της Δανάης μας, ο πατέρας, ο Αλέξανδρος και εσύ. Το έχεις μήπως λησμονήσει? Ήταν τότε που τη συνέλαβαν επ' αυτό φόρο, ο λογιστής μας Ταρό. Έναν εργάτη του Βυρσοδεψίου πίσω από ένα σωρό ακατέργαστα δέρματα.
1: Μη μου υπενθυμίζεις αυτά τα έσχη της. Κάποτε θα πρέπει να εννοείς πως είναι ανυπόφορα.
0: Σαν εφιάλτες, ε. Όμως πώς να λησμονήσω εσένα που την άρπαξες από τα μαλλιά. Τα ξανθά, ολοσκάλες μαλλιά της. Τον πατέρα που τη χτυπούσε αλίπητα. Και τον Αλέξανδρο που της είχε σφραγίσει το στόμα για να μην ακούγονται οι τρομακτικές κραυγές της.
1: Και εσύ τι έκανες?
0: Κοιτούσα απεγνωσμένα τη μητέρα, κετεύοντάς την με τα μάτια να επέμβει. Εκείνη όμως σιωπούσε όπως πάντοτε. Τι εκνευριστική σιωπή, Θεέ μου, πόσο παράλογη. Ακόμα και όταν ο πατέρας, εκείνο ακριβώς το περιστατικό, πρότεινε εξοργισμένο στην καημένη τη Δανάη μας το περίστροφό του, προτρέποντάς την να αυτοκτονήσει, η μητέρα απλώς σηκώθηκε από την πολυθρόνα της κάτοχρη, παρόλη την πούδρα που είχε επασπαλίσει το πρόσωπό της, και απεσήρθη ανεβαίνοντας αξιοπρεπώς τη σκάλα, δίχως να ρίξει ούτε μια ματιά πίσω της. Μία και μόνο φορά διαμαρτυρήθηκε η δύστυχη. Ήταν Θαρό η πρώτη και η τελευταία, όταν άρχισαν να εξαφανίζονται τα κοσμήματά της. Μου είχε φανεί, ξέρεις, τότε σαν το είδωλο κάποιας θεότητος που ξαφνικά κινήθηκε και κατέβηκε από το βάθρο του να διεκδικήσει τα πολύτιμα αφιερώματα των πιστών του από τον ιερόσυλο που τα είχε υπεξαιρέσει. Αυτό δυστυχώς υπήρξε η μητέρα. Μια ζωγραφιά. Και σαν μια ζωγραφιά έσβησε σε εκείνον τον καναπέ που κάθεσε, κρατώντας στο ένα χέρι την ιαπωνική βεντάλια της και σφίγγοντας το άλλο ένα από τα κεντητά της μαντιλάκια. Φαίνεται πως η συμπεριφορά της Δανάης μας, το κατάντημά της, οι ασχημίες της αν προτιμάς, για τη μητέρα ήταν ένα ανεξήγητο μυστήριο, όπως για την ίδια τη Δανάη μας ο μοναδικός ίσως τρόπος να υποφέρει το πάθος της για τον χαμένο υποπλοίαρχο. Αλλού όμως έχεις το νου σου.
1: Άκουσες? Μήπως άκουσες το εκρεμές?
0: Μα χτύπησε.
1: Θαρώ πως όχι.
0: Τι ώρα λέει?
1: 12:15. Θα είναι όμως περασμένες μία. Και ο Αλέξανδρός μας δεν πήρε το φάρμακό του.
0: Δώδεκα και τέταρτο. Τι σύμπτωση. Το εκρεμές μας έπαυσε να εργάζεται στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Δεν το βρίσκεις φοβερό?
1: Οι δυσιδαιμονίες σου μου προκαλούσαν πάντα μια απέχθεια και τον ίκτο για λογαριασμό σου. Απλώς το εκρεμές μας θέλει κούρδισμα.
0: Μα πώς συγχαίρεις τα πράγματα. Εγώ μίλησα περί συμπτώσεως. Είπα, το εκρεμές μας έπαυσε να εργάζεται στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Και ήταν ακριβώς 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Εκείνο το φοβερό βράδυ όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός.
2: Πυροβολισμός ήταν.
3: Μα Ισμήνη, πού βρίσκεσαι αγαπητό μου παιδί? Πώς σε κράβγασε?
2: Μα τι συμβαίνει επιτέλους?
0: Η Δανάη μας. Πάει η Δανάη μας.
3: Ο Θεέ μου.
2: Πάρτε τη μητέρα μακριά από εδώ. Είναι αποκρουστικό το θέμα. Και εσείς στη σάλα. Κατεβείτε αμέσως στη σάλα. Ο πατέρας έχασε το χρώμα του. Μαρίκα, Μαρίκα, τις σταγόνες του.
4: Μην ανησυχείτε για μένα.
2: Όχι, όχι, μην πλησιάσετε, πατέρα. Είναι τρομερό.
4: Αυτοκτόνησε.
2: Με μια σφαίρα στον κρόταφο.
4: Το πεπρωμένο της.
2: Συγκρατηθείτε όμως.
4: Και το περίστροφό μου, πώς βρέθηκε εκεί?
2: Εκεί? Πού, πατέρα?
4: Μα δεν το βλέπεις? Εκεί, στη μέση του διαδρόμου, πεταμένο στο χαλί.
2: Αδιανόητον. Η Δανάη μας αναπαύθηκε ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. Το κεφάλι της έχει γύρει στα μαξιλάρια της. Σε εκείνο το σημείο έχει σχηματιστεί μια κόκκινη γραμμή από αίμα. και μόνον το χέρι της, το δεξί της χέρι, κρέμεται έξω από τα κλινοσκεπάσματα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Όποιος πυροβόλησε βγήκε από το δωμάτιό της, πέταξε το περίστροφο στο διάδρομο και εξυφανίστη. Ή επέστρεψε πάλι στο δωμάτιό του και έκλεισε πίσω του την πόρτα.
5: Δεν αυτοκτόνησε λοιπόν?
2: Όχι, όχι πατέρα. Αφήστε το περίστροφο, μην τα αγγίζετε, προς Θεού.
5: Πολύ αργά πλέον.
2: Ήταν απερίσκεπτο. Αποτυπώθηκαν τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα.
5: Εφαντάστης μήπως πως πρόκειται να ειδοποιήσουμε την χωροφυλακή? Και ο λόγος, καλό μου παιδί? Να αποκαλυφθεί ποιος από όλους εμάς πέταξε το περίστροφο στο διάδρομο και εξυφανίστη? Ή ξαναγύρισε πάλι στο δωμάτιό του και έκλεισε πίσω την πόρτα, όπως πολύ σωστά επεσήμανες? Με φαντάζεσαι επομένως ή τον εαυτό σου ή τη μητέρα σου ή την Μαρίκα μας ή την Ισμήνη μας μεταξύ δύο ανδρών της χωροφυλακής και τις χειροπέδες στα χέρια?
2: Αλλά ποιος?
5: Το χέρι του Θεού απείλαξε την οικογένειά μας από αυτόν τον εφιάλτη. Διαπαντός, Αλέξανδρε. Και η Δανάη μας εξηλαιώθη. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της.

0: Παρατήρησες λοιπόν πόσο τέλεια εργάζεται το μνημονικό μου παρά την ηλικία μου. Μαρίκα.
1: Είχα εντελώς λησμονήσει, ομολογώ, πως αμέσως μετά τον πυροβολισμό ακούστηκε η κραυγή σου. Η κραυγή σου μας αναστάτωσε περισσότερο.
0: Μα εγώ δεν είχα αποκοιμηθεί. Ανέκαθεν βλέπεις έπασχα από υπνίες. Θέλω να πω, δεν άκουσα τον πυροβολισμό όπως εσείς μέσα στον ύπνο μου. Γι' αυτό και εννόησα αμέσως περί τίνο σε πρόκειτο. Αν τα πράγματα κατόπιν ακολουθούσαν την νόμιμη διαδικασία, αυτό θα έλεγα και στον κύριο ανακριτή. Πράγματι, αυτός ήταν ο λόγος που έσπευσα πρώτη από όλους στο δωμάτιο της Δανάης μας. Ω Θεέ μου, τι θέαμα. Τα μάτια της ήταν ανοιχτά σαν από γυαλί. Δύο μεγάλες γαλάζιες χάντρες. Το αίμα, ένας λεκές στο μέτωπό της, λίγο στα μαλλιά της και μερικές σταγόνες απάνω στα κεντήματα των μαξιλαριών. Η πιο άφθαρτη εικόνα μέσα στη μνήμη μου, ο παντοτινός μου εφιάλτης.
1: Και δεν έχασες τις αισθήσεις σου, αν αναπατώμε. Ποιος? Εσύ. Η Ισμήνη μας. Εσύ που δεν υπέφερες ποτέ ούτε τη θέα των μαραμένων λουλουδιών στα βάζα μας. Η τόσο λεπτεπίλεπτη. Λοιπόν, δεν σου κρύβω πως το γεγονός με εντυπωσίασε αρκετά. Και αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα στα χρόνια που έχουν περάσει πώς άντεξες. Μα δεν μου λες. Τρέχοντας στο διάδρομο δεν σκόνταψες το περίστροφο. Δεν το είδες πεταμένο πάνω στο χαλί? Ιδού κάτι της για το οποίο επιμόνωσα σε ρωτούσε ο κύριος ανακριτής, αν τα πράγματα είχαν ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.
0: Εσύ το παρατήρησες?
1: Πώς ήταν δυνατόν?
0: Μα και εσύ διέσχισες στο διάδρομο. Στάθηκες θαρώ περισσότερο πόσο εγώ. Ή θα προτιμούσες να το είχα λησμονήσει?
1: Απασχολήθηκα όμως με την καημένη τη μητέρα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Στα δικά μου χέρια έχασε τις αισθήσεις της όταν σε άκουσε να οδύρεσαι και να κραυγάζεις. Η Δανάη μας, πάει η Δανάη μας. Ήταν μόλις είχα βγει από το δωμάτιό μου. Κοίταζα πώς να συνεφέρω τη μητέρα. Αναζητούσα τη βεντάλια της, την αμμονία που είχαμε για εκείνες τις περιστάσεις. Λίγη κολόνια. Τέλος τη μετέφερα μόνη μου στο δωμάτιό της. Όχι, κανείς από εσάς δεν ήταν στη θέση να με βοηθήσει. Αυτό θα έλεγα στον κύριο ανακριτή και θα ήμουν βεβαίως πιστικοτάτη.
0: Ως προς τι, αγαπητή μου?
1: Ως προς το ότι δεν προσποιήθηκα διόλου ανόητη, πως δεν αντελήφθην το περίστροφο. Πράγμα που σημαίνει ότι αγνοούσα εκ των προτέρων πως ήταν πεταμένο εκεί πάνω στο χαλί, για κάτι επέκταση πως δεν ήμουν εγώ αυτός που το είχε μεταχειριστεί και το είχε πετάξει για να επιστρέψει το ταχύτερο στο δωμάτιό του και να κλείσει πίσω του την πόρτα. Ενώ του λόγου σου πέρασες από το σημείο εκείνο όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές. Την πρώτη ολομόναχη και τη δεύτερη όταν δια της βίας έβγαλε ο Αλέξανδρος από το δωμάτιο της Δανάης μας, όπου θρηνούσες και κράβαζες ρηγμένη στα πόδια του κρεβατιού της.
0: Δια της βίας, μάλιστα. Τόσο αγαπούσα τη Δανάη μας. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα ήταν δυνατόν να το ισχυριστείς κι εσύ. Παραδέξω το.
1: Μη δε ο Αλέξανδρος θα ήταν δυνατόν να το ισχυριστεί, μη δε ο πατέρας. Συνεπώς, εάν ως δράστης αποκλειώσουν, δεν θα υποπτευόταν υποχρεωτικός εμένα και μόνο ο κύριος ανακριτής. Πράγμα που φαίνεται ότι διακάως επιθυμούσες.
0: Απαξιώ και να σε διαψεύσω ακόμη. Περιορίζομαι απλώς να σου υπενθυμίσω πως δεν έχουμε το δικαίωμα να υποπτευόμεθο ένας τον άλλον. Αυτή την υπόσχεση δώσαμε άλλωστε στον πατέρα και με τη βοήθεια του Θεού δυνηθήκαμε να την τηρήσουμε ως σήμερα αυστηρότατα. Με πόσες θυσίες. Σκέψου, ακόμα και το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν μας επιτρέπεται.
2: Όλοι ακοινώνητοι θα πάμε στον τάφο. Ο καλός Θεός όμως θα αναπαύσει τις ψυχές μας. Έστιν και δίκης ο φθαλμός ως τα πανθωρά. Όπως την αγάπη που μας συνδέει σαν άξια μέλη μιας υποδειγματικά χριστιανικής οικογενείας. όπως τον φόβο και την αγωνία που μας διακατέχει μήπως στην ίστατη στιγμή του ο καθένας μας δεν ανθέξει το βάρος του κοινού και απαραβίας του μυστικού μας και ομολογώντας το για να ελαφρώσει την ψυχή του εγκαταλείψει τους υπολείπους τη μυσαλόδοξη κρίση αυτού του ανελαίητου κόσμου.

0: Όπως ο αδελφός μας που σφαδάζει ο δυστυχής επάνω, αναζητώντας τον πνευματικό του. Και σε ρωτώ για τελευταία φορά, θα ανέβεις να του δώσεις το φαρμακό του ή όχι?
1: Και αν δεν το πάρει?
0: Θα συντομεύσει το μαρτύριό του και το δικό μας.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι καταδικασμένος. Πρόκειται περί εγκεφαλικού επεισοδίου πολύ βαριάς μορφής, είπε ο γιατρός. Αποκλείεται να επανέλθει.
0: Όχι όμως κλάματα. Ορίστε το μαντιλάκι σου. Πάλι στο πανεράκι με τις μουλινέδες σου το έχεις αφήσει. Σκούψε τα μάτια σου.
1: Πάρε τουλάχιστον αυτό το δισκάκι από μπροστά μου να μην το βλέπω. Και το χάπι. Να το εξαφανίσεις. Απαραίτητος πρέπει να εξαφανιστεί. Διέλυσέ το στο νερό και κατόπιν άδειασε το ποτήρι. Όχι όμως το βάζω με τα τριαντάφυλλα. Θα μαραθούν τα καημένα. Στο λαβαπό. Και άνοιξε μετά τη βρύση. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και το πρωί και αύριο το μεσημέρι. Ίσως και το βράδυ. Εάν ανθέξει ως τότε υποτίθεται δίχως το φάρμακό του.
0: Ηρέμησε, ηρέμησε. Όταν είσαι φρόνιμη, σε υπακούω πάντα.
1: Λες να ήταν ο Αλεξανδρός μας αυτός που πυροβόλησε εκείνο το βράδυ?
0: Ισμήνη.
1: Το λησμόνησα. Είδες? Από τη μια στιγμή στην άλλη το λησμόνησα πως δεν επιτρέπεται να ερωτώ. Τι επιπόλαιη που είμαι. Όμως όταν με έβγαλε δια της βίας από το δωμάτιο της Δανάης μας, ήταν τόσο πράος. Φαίνεται πως είχε αποφασιστεί ό,τι εφαρμόζεται τόσα χρόνια τώρα με κάθε θυσία. Μου είπε τότε...
2: Γρήγορα στο δωματιό σου. Και δεν άκουσες, δεν είδες απολύτως τίποτε από ό,τι συνέβη απόψε. Ενώ είσαι σεισμήνη. Η Δανάη μας ψυχοραγεί. Θα αποβιώσει κατά τα ξημερώματα.
1: Υπάκουσα. Όσο κι αν μου φαινόταν εξωφρενικό αυτό το... Η Δανάη μας ψυχοραγεί θα αποβιώσει κατά τα ξημερώματα. Δεν ήταν δυνατόν παρά να υπακούσω. Ίδιον του χαρακτήρος μου. Πήγα κατευθείαν στο δωμάτιό μου. Άνοιξα το παράθυρο. Και όλη τη νύχτα έμεινα εκεί. Ακούγοντας τον άνεμο που φυσούσε δυνατά τις φυλλωσιές των δέντρων του κήπου μας. Γιατί περίεργο. Δεν σκεπτόμουν, ξέρεις, τίποτα άλλο. Παρά πως τα δέντρα εκείνα, αιωνόβια τώρα πλέον, μου έκοβαν τη θέα προς τη θάλασσα. Τώρα που τα κλαδιά τους έχουν υπερυψωθεί ύστερα από τόσα χρόνια, η θάλασσα φαίνεται. Ακόμα και τα πλοία της γραμμής. Όταν τα ακούω να σφυρίζουν, τρέχω και τα κοιτώ. Και πάντοτε, όπως είναι φυσικό, έρχεται στο νου μου ο ωραίος σας χαμένος υποπλοίαρχος.
3: Κάνατε θαρώ πολύ άσχημα να με ακολουθήσετε, κύριε υποπλοίαρχε.
4: Δεν σας κρύβω πως αν έμενα στη σάλα, θα είχα διαρκώς το νου μου εδώ, σε αυτή την βεράντα όπου καταλήξατε.
3: Δεν κολακεύομαι. Περισσότερο ανησυχώ. Απόψε αραβωνιαστήκατε την αδελφή μου. Επιβάλλετε να τιμήσετε τον λόγο σας.
4: Υπόσχομαι να τιμήσω τον λόγο μου, αν με διαβεβαιώσετε πως αυτό τελικά δεν θα σας συντρίψει.
1: Μην εκνευρίζεσαι, μην ετοιμάζεσαι πάλι να με επιπλήξεις. Ας μη φοβόμαστε τα ψέματα. Ανήκε και στις δυο σας. Εσύ ήσουν η μνηστή του και η Δανάη μας η αρρωμένη του. Ξέρεις το λόγο που κατά βάθος δεν κατέκρινα ποτέ τη Δανάη μας γι' αυτό?
0: Όχι και δεν επιθυμώ να τον μάθω. Τελεία και παύλα.
1: Μα πρέπει. Πρέπει διότι δεν υπήρξες ποτέ παρατηρητική ως προς αυτά που αφορούσαν εμένα όταν ήμεθα μικρούλες και κατόπιδες ποινιδούλες και αργότερα οριμότερες και σήμερα πλέον δύο ηλικιωμένες κυρίες. Ενώ για τη Δανάη μας γνώριζες τα πάντα. Πώς ακριβώς σκεπτόταν για το κάθε τι, πώς αντιδρούσε, πότε θύμωνε, πότε χαιρόταν, τι την εντυπωσίαζε περισσότερο και τι την απογοήτευε. Το ίδιο βεβαίως και...

0: φαίνεται διόλου, σαν να μην υπήρχα. Κάποτε ο πατέρας έφερε από ένα ταξίδι του στα Αθήνας μια πανάκριβη κούκλα και για τις τρεις μας. Δεν είναι δυνατόν να το έχεις λησμονήσει αυτό. Πρόλαβες και την άρπαξες πρώτη. Η Δανάη μας αναστάτωσε τον κόσμο. Όταν επενεύει ο πατέρας, ορίζοντας δύο μέρες της εβδομάδος για την κάθε μία, έσπευσες να την κατασπαράξεις με πραγματική λύσα, την καημένη την κουκλίτσα. Έσχισες τα φορέματά της που ήταν από κολαριστή οργαντίνα. Ξερίζωσες τα ψεύτικα μαλλιά της που ήταν ολόξανθα, σαν της Δανάης μας. Έβγαλες τα χάντρινα μάτια της που ανοιγόκλυναν. Και το χειρότερο απ' όλα, το ανεπανόρθωτο κακό, την αποτέλειωσες κομματιάζοντας το μηχάνημα που την έκανε να βηματίζει απάνω στο πάτωμα και να μιλάει τρομερό. Η Δανάη μας για πολύ καιρό ήταν απαρηγόρητη και συγχαιρώσουν για αυτή της τη λύπη. Κυρίως που την ηρωνευόταν ο Αλέξανδρος όταν το θυμόταν και έκλαιγε. Εγώ δεν διαμαρτυρήθηκα καν. Μάζευα κρυφά από όλους τα συντρίμμια της κούκλας. Κατέβηκα στον κήπο και τα έθαψα. Κράτησα μόνο για ανάμνηση τα χάντρινα ματάκια της. Υπάρχουν θαρώ ακόμα στο κουτί που βάζω τα τσιμπιδάκια μου. Όμως γιατί στα είπα όλα αυτά? Ναι, για να σου εξηγήσω τον λόγο που δεν κατέκρινα ποτέ κατά βάθος την Δανάη μας, επειδή έγινε ερωμένη του ωραίου υποπλοιάρχου σου. Όχι, το ομολογώ. Δεν με εντυπωσίασε ιδιαίτερος το γεγονός. Μα τι σου συμβαίνει?
1: Τίποτε.
0: Αν προτιμάς να αλλάξουμε συζήτηση, πολύ ευχαρίστως. Πες μου τι ακριβώς έκανες εκείνο το φοβερό βράδυ μετά τον πυροβολισμό, όταν η μητέρα έχασε τις αισθήσεις της στα χέρια σου και την μετέφερε στο δωματιό της.
1: Με ανακρίνεις?
0: Όχι. Όχι. Δεν σε υποπτεύομαι διόλου. Όχι, δεν έχω το δικαίωμα. Απλώς προσπαθώ να συναρμολογήσω τις λεπτομέρειες για να ξεκαθαρίσω τα γεγονότα. Δοκιμάζω το μνημονικό μου. Απορώ πως δεν το αντελήφθης. Λοιπόν...
1: Δεν ήταν δυνατόν να αφήσω μόνη τη μητέρα στην κατάσταση που βρισκόταν. Είχε ξαπλώσει με το λούτρ παλτό της πάνω από το νυχτικό και από τα μάτια της κυλούσαν συνεχώς δάκρυα. Σιωπηλά δάκρυα. Εγώ καθόμουν στη μικρή πολυθρόνα που ήταν πάντοτε τοποθετημένη πλάι στο κρεβάτι της για τις απρόσμενες επισκέψεις του πατέρα και σχεδόν όλη τη νύχτα της κρατούσα το χέρι.
0: Ο πατέρας και ο Αλέξανδρος?
1: Μην ερωτάς πράγματα τα οποία πολύ καλώς γνωρίζεις.
0: Είχαν φύγει με τη Δανάη μας τυλιγμένη στο κατάλευκο νυχτικό της. Ένα θλιβερό φορτίο στον νόμο του Αλέξανδρου. Τι Γολγοθάς, Θεέ μου.
1: Μια σκοτεινή παγερή πορεία προς τη θάλασσα που επέπρωτο να γίνει ο τάφος της αδελφής μας. Αλήθεια, το υποπτεύτηκες διόλου. Το διαισθάνθηκες μήπως προς στιγμήν εκεί που στεκόσουν μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο του δωματίου σου, ακούγοντας τον άνεμο να φυσά τις φιλοσιές των δέντρων του κήπου μας?
0: Πώς να το φανταστώ.
1: Μα η Δανάη μας εκείνες οι σύστατες ημέρες της παραφροσύνης της είχε δοκιμάσει απελπισμένα φορές και φορές να ρηχτεί στη θάλασσα. Ντυμένη με τις λεπτές μουσλίνες της μητέρας, κρατώντας την ψάθα της στο χέρι, έτρεχε σαν εξωτικό στις ακρογελιές, καταδιωκόμενη από τους άντρες της χωροφυλακής που ειδοποιούσε ο Αλέξανδρος και που τελικώς βεβαίως διέσωζαν την αδελφή μας.
0: Ποτέ όμως τη νύχτα?
1: Ποτέ, ναι. Διότι ήταν πάντοτε κλειδωμένη στο δωμάτιό της. Από όταν τουλάχιστον υποπτευθήκαμε πως δεν της έδινε στα ηρεμιστικά της, πως τα διέλυε στο νερό της λεκάνης του λαβωμάνου.
0: Δεν είναι θαρό απαραίτητο διαρκώς να με επιπλήτεις. Έσφαλα, δεν το αρνούμε. Άφησέ με όμως να το λησμονήσω, ως και σε αυτόν ακόμα το δολοφόνο της, που ήταν ένας από μας. Επιτρέψαμε να λησμονήσει πως την πυροβόλησε μέσα στον ύπνο της για να κόψει τον ύπνο.

0: Μα τη αφόρητη ζωή τη που είχε γίνει ένα βρόγχο για όλου μα. Και μα έπνιγε ανηλαιώ. Με παρακολουθεί.
1: Σκέπτομαι τον καημένο τον πατέρα και τον Αλέξανδρό μας σε εκείνη τη φοβερή πορεία μες τη νύχτα.
0: Δεν έδειλεσαν άραγε μίδε στιγμή κάμνοντας τόσο δρόμο στο φάρο. Ήταν αδύνατο να του συναντούσε κάποιος. Μόνο που το αναλογίζουμε αισθάνομαι μια ζάλη. Ένα τρεμούλιασμα.
1: Μα τότε η νύχτα ανόητη ήταν συνταυτισμένη με την έννοια του σκότους. Νύχτα πραγματική. Ιδίως αυτές του Ιανουαρίου. Δεν υπήρχαν φώτα στην προκυμαία παρά αραιά και που κάποια υψηλότατη στήλη που το θαμπό ηλεκτρικό της φανάρι έκανε μόνο έναν ελάχιστα φωτεινό κύκλο στη βάση της. Τι θα ρεις? 5. 5 έως 10 το πολύ, πολύ τόσο μικρή κύκλη από φως σε μια απέραντη προκυμαία όπου τα κύματα εκείνη τη νύχτα είχαν σωριάσει εκατομμύρια των εκατομμυρίων υγρά χαλίκια και τον θόρυβο των βημάτων του πατέρα και του Αλέξανδρου. Θόρυβος αποκρουστικός, ανατριχιαστικός πάνω σε αυτούς τους ορούς των χαλικιών. Έσβηναν οι τρομακτικοί παφλασμοί των κυμάτων και ο παγερός βοριάς που φυσομανούσε χτυπώντας τους στο πρόσωπο μανιπόφορη παγωνιά και χοντρές αλμυρές ψυχάλες που εκτινάσονταν μέσα από εκείνη την άβυσσο που ήταν η θάλασσα και τους μουσκεύαν.
0: Αναρωτιέμαι τι να έκανε ο πατέρας σε αυτή τη φρικαλαία διαδρομή.
1: Σιγουρότατα θα παραμιλούσε αν δεν κράβγαζα κατανόητα παρανοϊκά λόγια ακολουθώντας τον Αλέξανδρο με το φορτίο στο νόμο.
0: Και όταν έφτασαν?
1: Όταν έφτασαν θα στάθηκαν μια στιγμή κάτω από το μικρό κόκκινο φωτάκι του φάρου που αναβοέσβηνε και θα κοιτάχτηκαν. Μια αναστραπιαία μόνο στιγμή.
0: Σιωπηλά.
1: Τα λόγια σε τέτοιες περιστάσεις είναι ολότελα περιτά και επικίνδυνα, φαντάζομαι.
0: Πώς άνθεξαν όμως?
1: Θα έκλεισαν τα μάτια.
0: Και το σώμα της καημένης της Δανάης μας με το κατάλευκο νυχτικό της να ανεμίζει στο σκοτάδι σαν αχνό φως, όπως εκείνο το διακριτικό της πάχνης γλίστρισε πάνω στα βράχια για να χαθεί παντοτινά στα υπόγεια θαλάσσια ρεύματα που θα το πήγαιναν μακριά. Τόσο μακριά ώστε να ξεβραστεί ύστερα από 10 ολόκληρες μέρες σε εκείνη την ερημική ακτή από όπου μας το έφεραν αγνώριστο οι άνδρες της χωροφυλακής. Μέσα σε ένα σάκο τυλιγμένο στα φύκια.
1: Σιωπή!
0: Ό,τι είχε απομείνει από την αδερφή μας.
1: Παύσεις επιτέλους.
0: Εγώ όμως δεν θα σου επιτρέψω να με κλειδώσεις στο δωμάτιό μου, Μαρίκα. Να μου δέσεις τα χέρια, να με φημώσεις. Όχι, εγώ δεν σε φοβάμαι. Είσαι μια αστεία, ένα τίποτα.
1: Ισμήνη!

0: Λοιπόν, υπήρξε με όλη η εξαίρετη θεατρίνη εκείνη την ημέρα που μας επέστρεψαν μέσα σε ένα τσουβάλι αυτό που κάποτε ήταν η ωραία και υπεροπτική Δανάη μας. Μα πιστικότατη. Η μητέρα έχασε τις αισθήσεις της και ο πατέρας το χρώμα του. Δεις, αν υπολογίσεις, ότι ακριβώς το ίδιο του συνέβη και το βράδυ που ακούστηκε ο πυροβολισμός. Εσύ κάτι τράβλησες, θαρώ, σαν... η αδελφή μου, η Δανάη μου, η αδελφούλα μου, κάτι παρεμφερές τέλος πάντων. Και ο Αλέξανδρος χαμήλωσε τα μάτια. Εγώ σας παρακολουθούσα και σας απολάμβανα, όπως και στην ιδία. Συντετριμμένοι και βαρυπενθούντες, οι τρισάθλοι. Αυτό το τελευταίο δεν ανεγράφει φυσικά στην τοπική εφημερίδα.
1: Ισμήνη.
0: Όχι. Μη με επιπλήτης. Στην κηδεία του Αλέξανδρου θα είμαι φρόνιμη. Σου το υπόσχομαι.
1: Είπες, μας παρακολουθούσες και μας απολάμβανες.
0: Δεν είναι ψέματα.
1: Γι' αυτό το έκανες, Ισμήνη.
0: Δεν είμαι υποχρεωμένη να αποκριθώ. Δεν έχεις άλλωστε το δικαίωμα να με ρωτάς.
1: Γι' αυτό την πυροβόλησες.
0: Όχι εγώ. Μόνη της πυροβολήθηκε.
1: Πώς?
0: Εγώ απλώς πήρα το περίστροφο από το χέρι της και το πέταξα στο διάδρομο. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Τα δάχτυλά της ήταν ακόμα ζεστά.
1: Όχι, όχι!
0: Αν δεν βατηθέ, επακολουθούσε. Έπρεπε να πληρώσουμε. Είμαι θα όλοι συνένοχοι. Πώς το λησμόνησες?
1: Αδύνατο!
0: Μάρτης μου ο Θεός!
1: Σέρας της φύσεως!
0: Τι σου συμβαίνει, Μαρίκα?
1: Να αναπνεύσω. Λίγο αέρα.
0: Μα τετέλεστε, ανόητη. Πες το λοιπόν, αν μπορείς τώρα.

έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Μέρη Χρονοπούλου, Βίλμα Κύρου, Νίκος Παγκράτης, Ηλέκτρα Κωνσταντίνου, Θόδωρος Δημήτριεφ, Λίνδια Λένωση, Νίκος Γιάνγκος. Μουσική επιμέλεια Ιάκωβος Δρόσος. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Κώστας Μελίδης. Μοντάζ Τζένι Γνατιάδη. Επιμέλεια εκπομπής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Κλέαρχος Καραγιώργης.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πώς το λένε, εκείνο το σημείο το ορίζεται εκεί κάτω που η σφαγή διακρίνεται. Του λένε το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή, στόχος. Δηλαδή, όνειρο. Δηλαδή, προοπτική. Δηλαδή, ελπίδα. Δηλαδή, κουράγιο. Δηλαδή, άσε με να έχω κάτι. Άσε με να έχω κάτι στο βάθος του δρόμου. Κάτι που να φαίνεται σαν έξοδος. Έστω σαν έξοδος κινδύνου. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Συνηθίσαμε και τις άγριες εικόνες.

της πείνας. Πομά καταναλώθηκε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

και τότε θα ζυγώσουν και θα μου πουν δυο τύποι. Κοίταξε όσο λείπεις, αλλάξανε πολλά. Ξέχασε τα παλιά. Πάρε ξανά το τρένο αυτό που σε έχει φέρει. Εδώ δεν σε συμφέρει.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Ώρα για live, αυτή η ώρα του Jazz Club του 958 και απόψε βρισκόμαστε ήδη στην Κωνσταντινούπολη όπου στις 26 Οκτωβρίου του 1996 στο Kemal Recit Rey Concert Σαλονού εμφανίστηκε η ορχήστρα της Μαύρης Θάλασσας. Ένα ενδεκαμελές σύνολο με μουσικούς από 8 διαφορετικές χώρες που δημιουργήθηκε από μια πρωτοβουλία του Τούρκου ντράμερ Οκάι Τεμίζ. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης ο κλαρινετίστας Ίβο Παπαζόφ από τη Βουλγαρία, ο Φλώρος Φλωρίδης στο σοπράνο σαξόφωνο και τον μπάσο κλαρινέτο, ο Ρώσος Αλεξάντερ Αλεξάνδροφ στο μπασούν, ο Μολδαβός Ανατόλη Στεφανέτ στη βιόλα, οι Ουκρανοί Ναριμάν Ουμέροφ στο ακορντεόν και Ενβέρ Ισμαήλοφ στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Ρουμάνος Χάρη Ταβιτιάν στο πιάνο, ο Γεωργιανός Ζούραπ Γκάγνιτσε στο ηλεκτρικό μπάσο και οι Τούρκοι Ακάι Τεμίζ, γιος του Ακάι Τεμίζ στα κρουστά και Εργκούν Σενλέντι Ριτσί στην τρομπέτα. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν σύνθεση του Γεωργιανού μπασίστα Ζούραπ Γκάγνιτσε και είχε τίτλο «Χόρουμ Ισταμπούλ». Το επόμενο που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Παραμασίβαμ Σμάιλ» και είναι σύνθεση του Ρώσου Αλεξάντερ Αλεξάνδροφ.

Από την ορχήστρα της Μαύρης Θάλασσας ακούσαμε το παραδοσιακό τουρκικό κομμάτι «Tekez Zortlat Masi». Το επόμενο έχει τίτλο «Folk Song» και είναι σύνθεση του Ουκρανού Ναριμάν Ουμέροφ.

Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτής της ώρας του Jazz Club του 958, ώρας που ήταν αφιερωμένη στη συναυλία της Ορχήστρας της Μαύρης Θάλασσας που έγινε στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Οκτωβρίου του 1996. Μια ενδεκαμελούς ορχήστρας που είχε δημιουργηθεί από μουσικούς της jazz αλλά και της κλασικής μουσικής από 8 διαφορετικές χώρες. Ο Ίβο Παπαζόφ από τη Βουλγαρία, η Ουκρανή Ενβέρη Μαΐλοφ και Ναριμάνου Μέροφ, ο Μολδαβός Ανατόλη Στεφανέτ, ο Ρουμάνος Χάρη Ταβιτσιάν, ο Γεωργιανός Ζούραμπ Γκάγνιτσε, οι Τούρκοι Οκάι και Ακάι Τεμίζ και Εργκούν Σενλέντι Ριτσί και ο Έλληνας Φλώρος Φλωρίδης, του οποίου τη σύνθεση Moving Wagon ακούμε τώρα αμέσως.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το West Side Story είναι ο τίτλος μιας αμερικανικής δραματικής ρομαντικής ταινίας musical του 2021. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Steven Spielberg, ενώ τη συγγραφή του σεναρίου ανέλαβε ο Tony Kushner. Ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical του 1957 και είναι η δεύτερη κινηματογραφική του προσαρμογή. Το συγκεκριμένο musical, στο οποίο είναι βασισμένη η συγκεκριμένη ταινία, είναι εμπνευσμένο από το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σέξπιρ. Πρωταγωνιστούν Άνσελ Έλγκορτ, Αριάννα Ντεμπόους, η Ρέιτζελ Ζέγκλερ, στο κινηματογραφικό της δεμπούτο Μάικ Φάιστ, Ρίτα Μορένο και Ντέιβιτ Άλβαρες. Η Ρίτα Μορένο, η οποία έπαιξε ρόλο και στην κινηματογραφική προσαρμογή του 1961, επίσης αναμειχθήκε σε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού μαζί με τον Τόνι Κούσνερ. Ταινία εστιάζει σε ένα απαγορευμένο έρωτα μεταξύ του Τόνι και της Μαρία, άτομα τα οποία είναι μέλη δύο διαφορετικών ομάδων, της ομάδας Jet και της ομάδας Sharks, αφού οι δύο αυτές ομάδες είναι σε εχθρότητα μεταξύ τους. Μουσική φυσικά του Leonard Bernstein.

η μουσική του Λέωνα Μπερνστάιν για το West Side Story και τη δεύτερη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου του 2021 στο θέατρο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, τρεις ημέρες μετά το θάνατο του Στίβεν Σοντχάιμ. Αργότερα η ταινία έκανε πρεμιέρα με διανομέα την 20th Century Studios και τους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών στις 10 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Πήρε θετικές κυρίως κριτικές, οι οποίες επένεσαν τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών, των ηθοποιών, την σκηνοθεσία και την φωτογραφία της, ενώ κάποιοι τη θεώρησαν καλύτερη από την ομότιτλη ταινία του 1961 και ονομάστηκε μία από τις 10 καλύτερες ταινίες του 1921 από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.

μουσική για τα τραγούδια του Leonard Bernstein για το West Side Story και τη δεύτερη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη. Εμπνευσμένη από το έργο του William Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, η ιστορία διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 50 στο Upper West Side του Μανχάταν, στην πόλη της Νέας Υόρκης, τότε μια πολυφυλετική εργατική γειτονιά. Το musical εξερευνά τον ανταγωνισμό μεταξύ των Jets και των Sharks, δύο εφηβικών συμμοριών του δρόμου διαφορετικών εθνικών καταβολών. Οι Sharks, οι οποίοι είναι πρόσφατοι μετανάστες από το Πουέρτο Ρίκο, και οι Jets, που είναι λευκοί, αγωνίζονται για την κυριαρχία της γειτονιάς και η αστυνομία προσπαθεί να κρατήσει την τάξη. Ο νεαρός πρωταγωνιστής, ο Τόνι, πρώην μέλος των Jets και καλύτερος φίλος του αρχηγού της συμμορίας, Ριφ, ερωτεύεται τη Μαρία, την αδερφή του Μπερνάντο, του αρχηγού των Sharks. Το σκοτεινό θέμα, η εκλεπτισμένη μουσική, οι εκτεταμένες σκηνές χορού, η τραγική ιστορία αγάπης και η εστίαση στα κοινωνικά προβλήματα σημείωσαν μια καμπή στο μουσικό θέατρο.

Ήταν η μουσική του Λέωνα Μπερστάιν για το West Side Story, τη δεύτερη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη. Στην 94η απονομή των βραβείων Όσκαρ, η ταινία κέρδισε βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου από την Αριάννα Ντεμπόους, ενώ προσπάθησε και για άλλα 6 βραβεία, ανάμεσα στα οποία ήταν και Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες σε μια ακόμη περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Χριστός Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτος σήμερα ο άνθρωπος στον οποίο πάρα πολλοί από εμάς οφείλουμε την αγάπη μας για τα blues, ο 88 χρόνων πια Άγγλος John Mayall. Στο A Quitter Never Wins τον ακούσαμε από τον The Sun Is Shining Down, τον καινούργιο φετινό του δίσκο, από τον οποίο θα είναι και το επόμενο μας τραγούδι, είναι το Got to Find a Better Way.

Got to find a better way, λοιπόν, από τον The Sun is Shining Down, τον καινούριο δίσκο του John Mayall, ένα τραγούδι στο οποίο τον συναντήσαμε να έχει δίπλα του την Scarlett Rivera, την θαυμάσια αυτή βιολονίστρια που ανακάλυψε ο Dylan το 1975, και όλοι εμείς είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αλλά και να θαυμάσουμε την αμέσως επόμενη χρονιά, όταν και ο Dylan κυκλοφόρησε τον Desire, ένα δίσκο στον οποίο η Scarlett Rivera έπαιξε ένα πολύ πολύ καθοριστικό ρόλο. Να τώρα, φίλοι και φίλες, ένα από τα τραγούδια του δίσκου αυτού, Sarah.

0: But I should get over that.
1: Και πάλι τραγούδι του Dylan, αυτό που ακούσαμε μόλις φίλοι και φίλες. Ήταν το Dirge από το 1974 και τον δίσκο του Planet Waves. Εδώ όμως σήμερα εμείς το ακούσαμε σε μια εκδοχή από το 2010 με την Ελβετίδα Sophie Hunger στα φωνητικά από τον δίσκο του Γάλλου τρομπετίστα της jazz Eric Truffaz με τίτλο In Between. Ο Eric Truffaz, που να τον και πάλι μαζί μας, τη φορά αυτή από τον τελευταίο του δίσκο, τον Lune Rouge, στο Reflection. Τα φωνητικά σε αυτό είναι του Αμερικανού José James.

0: Άλλος ένας Αμερικανός στη συντροφιά μας σήμερα, ο Amos Lee από την Φιλαντέλφια της Πενσιλβάνια και ένα τραγούδι του πριν από 6 χρόνια, το Vaporize, από τον δίσκο του με τίτλο Spirit. Συνεχίζουμε όμως και πάλι πίσω στην Αγγλία, τη φορά αυτή για μια συνάντηση με την Νιγηριανή τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό Ενέκα. About Guilt από τον τελευταίο της δίσκο με τίτλο Love Supreme.
1: Shut your mouth, 'cause you're talking too much.

άλλη μια αγωητευτική γυναικεία φωνή από την Αγγλία. Ήταν τη φορά αυτή η Ντενή Σέργουντ, η κόρη δηλαδή του σπουδαίου παραγωγού της Dub, Άντριαν Σέργουντ. Στο Let Me In την ακούσαμε από τον παρθενικό της προπέρσινο δίσκο με τίτλο This Road. Συνεχίζουμε όμως, και αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα, ας ακούσουμε τώρα και τον πατέρα Σέργουντ, Starship Bahia, από τον δίσκο του πριν από 10 χρόνια, τον Survival and Resistance.

και πάλι από την Αγγλία και πάλι από μια γοητευτική γυναικεία φωνή το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, αυτήν της Ζάρα Μακφάρλαν, μιας Τζαμαϊκανής στην καταγωγή Λονδρέζας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού. Fashion and Fighting, ο τίτλος του τραγουδιού της, και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες στη Νέα Υόρκη τώρα και την Πακιστανή Αρούτζ Αφτάμπ. Last Night.

to climb, release the problems of your mind. On the mountaintop, where the precious drop. Για το τελευταίο μας τραγούδι, φίλοι και φίλες, μιας και όπου να είναι φτάνει στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή, και πάλι στην Αγγλία είναι που μεταφερθήκαμε, στους Dread Zone είναι που προστρέξαμε, και το περίφημο Mountain. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνωστής μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

mess is a mess, nothing more.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Φρανσέζ, τον 958 της ΣΕΡ. Τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook.

Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξε με τον ερμηνευτή, συνθέτη και ηθοποιό Eddie Mitchell, με καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60. Ο Mitchell τραγούδησε Αγαπώ το Παρίσι πιο πολύ τον Μάιο, μια σύνθεση που φέρει την υπογραφή των Σόλα Τναβούρ και Pierre Ross, ενώ στη συνέχεια ο διάσημος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής και πιανίστας Michel Legrand συναντά τη διεθνή Ελληνίδα Νάνα Μούσχουρη στο τραγούδι «Quand on s'aime». Μπορούμε να περπατήσουμε κάτω από τη βροχή, να πιούμε τσάι τα μεσάνυχτα, να περάσουμε το καλοκαίρι μας στο Παρίσι, όταν αγαπιόμαστε. Καλή σας ακρόαση!

Συνεχίζουμε με έναν ακόμη πιανίστα της jazz και συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, τον Μαρτσιάν Σολάλ, ο οποίος έχει συνδεθεί κυρίως με τη μουσική της ταινίας σταθμό της Nouvelle Vague, Bout de Souffle, του Jean-Luc Godard. Το κομμάτι Όλγα που θα ακούσουμε προέρχεται από το φιλμ του 1964 Chapement Libre, σε σκηνοθεσία Jean Becker, που επαναλαμβάνει την χημεία στη μεγάλη οθόνη του Jean-Paul Belmondo και Jean Simberg, που συμπροταγωνίστησαν στην ταινία με κομμέντη την Ανάσα.

Πιέρ Ολεφού, ένα από τα εμβληματικά έργα του Ζαν-Λουί Γκοντάρ, η δέκατη ταινία του διάσημου σκηνοθέτη της Νουβέλ Βάκ με τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό και Άννα Καρίνα. Η μουσική είναι του Αντουάν Ντιουαμέλ και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τη σύνθεση Μικ Εμακ.

Είναι αμφιπόλη αλλά φρανσέζ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Jean-Pierre Lang, ο ερμηνευτής από τον Neuilly sur Seine, ο οποίος κλείνει σε λίγες μέρες τα 89 του χρόνια. Υπήρξε επί χρόνια συνεργάτης του ερμηνευτή και συνθέτη Pierre Bachelet, σπούδασε στο Σάο Πάολο. Εκεί γνώρισε πολλούς καλλιτέχνες της μποσανόβα και σάμπα μουσικής, τον Ζωζ Λιμπέρτο, τον Τόμο Ζομπίν και πολλούς άλλους. Ακούσαμε το Tendres, έτσι σε βραζιλιάνικα ηχογρώματα και συνεχίζουμε με το Si Rien Ne Va. Ο Πίλιν Ντσόλι είναι ένας τραγουδιστής και μέλος του σχήματος Le Marine. Συναντά τον διάσημο βραζιλιάνο κιθαρίστα Baden Powell στη σύνθεση αυτή που σας είπαμε, το Si Rien Ne Va.

Η ερμηνεύτρια και μουσικός της folk pop Pauline Kos κλείνει τα 47 της χρόνια και εμείς να απολαύσουμε σε δύο συνθέσεις. Η πρώτη είναι η επιτυχία του Nino Ferrer, La Rua Madureira, που θα βρείτε στον δίσκο του 2016 Bossa Nova.

Η Pauline Hoss ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει σε ηλικία 14 ετών. Έχει παίξει ως support σε διάφορες συναυλίες των Music, Bernard Lavillier, Καλή Τρίο και πολλών άλλων καλλιτεχνών τα live. Πραγματοποίησε το μότιτλο debut της το 2005 και το De La Joie που θα ακούσουμε προέρχεται από τον δίσκο του 2012 Le Prix de l'Iden.

Από την εορτάζουσα από Λιγχώ, την Ανζό Ανζό, ή αλλιώ Κορίν Τερνοτζέφ, όπω είναι το αληθινό όνομα τη ερμηνεύτρια και συνθέτρια από το Παρίσι. Η Ανζό Ανζό υπήρξε συνεργάτρια στι περιοδίε των τηλεφών, του οποίου θα ακούσουμε προ το τέλο τη εκπομπή. Θα απολαύσουμε τη σύνθεση Juste quelqu'un de bien που προέρχεται από τον δίσκο της De του 1994, ενώ να πούμε πως έχει συνδέσει την πορεία της και με το παιδικό τραγούδι.

Κλείνουμε το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης Αφρανσές στον 958 της ΕΡ 3 με το Ιντεάλ Εστεραέλ και τη φωνή της Έλσα Κόπφ. Η ερμηνεύτρια γεννήθηκε στο Στρασβούργο από πατέρα Γάλλο και μητέρα Γερμανίδα. Έχει ως βάση της στο Παρίσι, παίζει κιθάρα και πιάνο. Και το Ιντεάλ Εστεραέλ προέρχεται από τον δίσκο Τουά του 2016.

Ήταν μόλις 14 ετών η Βανέσα Παραντί όταν γνώρισε επιτυχία με τη σύνθεση των Frank Langlois και Etienne Roda Gilles, Jo Le Taxi. Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης Αλφρανσές, των 958 της ΕΡΤΡΙΑ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Πάκο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και συνεχίζουμε μία από τις πιο διάσημες ροκ μπάντες της δεκαετίας του 80 στη Γαλλία, με στοιχεία New Wave και Synth Pop. Αναφερόμαστε στους Νιαγά από την πόλη Ρεν και από τον δίσκο τους Quel Enfer ακούμε τη σύνθεση Soleil d'hiver.

Και συνεχίζουμε με ένα από τα κορυφαία ροκ σχήματα της Γαλλίας από τη δεκαετία, τα μέσα της δεκαετίας του 70, από το 77 συγκεκριμένα μέχρι τα μέσα του 80. Αναφερόμαστε στους Τηλεφών του Jean-Louis Aubert, επικεφαλής της μπάντας, στην κιθάρα, το τραγούδι και το πιάνο. Οι Τηλεφών, οι οποίοι ήταν τόσο διάσημοι και τόσο καλοί, έκαναν support, ανοίγανε μάλλον τις συναυλίες των Rolling Stones στην Γαλλία και στο Κεμπέκ, ενώ έπαιξαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία. Θα τους ακούσουμε στην σύνθεση σε μία από τις επιτυχίες τους, το «Un autre monde».

Η Κορίν Μαρινό ήταν η γυναικεία φωνή και μπασίστρια των τελεφών. Ακούσαμε το ένα τρουμόντ και θα σας αποχαιρετήσουμε τους θρυλικούς Λερίτα Μιτσούκο. Και όχι, δεν θα ακούσουμε το Μάρσια Μπάιλα, ένα τραγούδι με το οποίο έχουμε αιμονή, αλλά το Σε Κομψά. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση τη όμορφη πόλη Αραβ Χανσέζ στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Yeah!

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμο, καλή εβδομάδα. Στις 20 πια του Απρίλη, μια μέρα σαν και αυτήν που γεννήθηκε ο Τάσος Λιβαδίτης στα 1922, το μακρινό εκείνο τότε. Μια μέρα που έφυγε από κοντά μας η Μυρσίνη Ζορμπά πριν από 3 μόλις χρόνια, στις 20 του Απρίλη. Μια μέρα πριν την επέτειο της δικτατορίας της 21ης Απριλίου του 1967. Και εμείς ως συνήθως εδώ, στην τροφιά σας, από τον σταθμό στον πολιτισμό, τον 958, με μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στη σημερινή αλλά και στην αυριανή εκπομπή, στις δύο δηλαδή αυτές εκπομπές, η βόλτα θα βρίσκεται στους δρόμους της μνήμης μιας δικτατορίας, της δικτατορίας του 1967-1974. Μέσα από τα τραγούδια των εξόριστων της Λέρου 1967-1971, που στο 2025 ολοκληρώθηκαν και μέσα από επανεκτελέσεις και κυκλοφορία σε CD βιβλίο. Σε αυτές τις εκπομπές λοιπόν συνομιλούμε με τους αρκετούς από τους νεότερους που συμμετείχαν σε αυτήν την επανέκδοση, την οριστική νεότερη έκδοση, αλλά συντελεστές δηλαδή της νέας προσέγγισης και ενορχίστρωσης και εκτέλεσης και όλα αυτά, αλλά συνομιλούμε και με τον Κυριάκο Υψηλάντη, τον μόνο σήμερα εν ζωή από τους τότε δημιουργούς συνεξόριστους, που διέσωσε αυτό το αρχιακό υλικό, είναι και συγγραφέας και βιβλίου, είναι και συγγραφέας και των κειμένων του δίσκου και όλου του σχετικού ιστορικού υλικού. Με τον Κυριάκο Υψηλάντη θα συνομιλήσουμε αύριο. Θα μεταδοθεί η συνέντευξη που μας παραχώρησε. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Μιστακίδη αύριο, που είναι από τους πρωτεργάτες των νέων ενορχιστρώσεων και εκτελέσεων. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Νικόλα Καραγκούνη, έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλε ιδιαίτερα στην παραγωγή του δίσκου με τα τραγούδια των εξόριστων της Λέρου 1967-1971, αλλά και προς το δεύτερο τρίτο μέρος της εκπομπής, εκεί κάπου μετά τα μισά της εκπομπής, και με τον σπουδαίο φίλο μουσικό, τον Παύλο Παφρανίδη, που είχε καθοριστικότατη συμβολή στα παίξηματά του στο Μπουζούι και συμμετείχε και αυτός από την αρχή στις επανεκτελέσεις των τραγουδιών αυτών από την εποχή τουλάχιστον των εμφανίσεων στην αίθουσα τριετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως θυμάμαι. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ ο Νίκος Κακαρίκος, στην τεχνική επιμέλεια,